ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.

μαζί με το Σεπτέμβρη. Ακόμα τώρα είναι νωρίς, πονάει το καλοκαίρι.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω πλατφόρμας. Δεσμεύτηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία και τέλος μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόσο η επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, για την υποβάθμιση θεσμών αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τόνισε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το εξωφρενικό. Δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο και δεσμεύει το κράτος της για επιβολή του νόμου αυτού στο πεδίο. Ενώ αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική των ήρεμων νερών, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής, τονίζοντας ότι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων ενδέχεται να παρερμηνεύεται από την Άγκυρα ως υποχωρητικότητα της Ελλάδας στην άσκηση κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα χθεσινά πλήγματα των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν. Υψηλό βαθμός αξιωματούχων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Χθες βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει συγκαλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του, χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών είναι η πιθανότητα αραίωσης του υλικού ή μεταφοράς του σε τρίτη χώρα όπως η Κίνα ή η Ρωσία, ωστόσο οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πυρακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Πιερακάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ από περιοχές του Ηρακλείου, του Ρυθύμνου και του Λασιθίου. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από το ανοιξιάτικο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες συνεχίζονται για ημέρες. Όπως ανακοίνωσε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, η ζέστη στη χώρα θα μπορούσε να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας κατά τόπους στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε χθες νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Εν τω μεταξύ, 4 εφηβοί έχουν πνιγεί από την Κυριακή στη χώρα στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Πορτοκαλί συναγερμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ για ένα μεγάλο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, δύο στα νότια και στο Λονδίνο και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

καλύτερο τραγούδι που μπορούσε να ξεκινήσει η σημερινή εκπομπή. Το καλύτερο τραγούδι. Τα κασκόλα το μεταξύ είναι δίχρωμα, να ξέρετε, της Μπαρτσελώνα, της Μπαρτσελώνα. Όσα μου πιστάξει, με έχουνε πετάξει.

0: Αυτό έπρεπε να είναι το τραγούδι του νέου κόμματος τώρα. Πέρα από την πλάκα, ωραίο το τραγούδι του Κραουνάκη. Εμένα ο Κραουνάκης μ' αρέσει να ξέρετε. Λοιπόν, αλλά αυτό έπρεπε να είναι. Μην μιλάς, μην κινδυνεύει η Ελλάς. Έτσι, λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε σήμερα. Υπό τα νέα συνθήκα του νέου κόμματος, το οποίο ήρθε στη ζωή αυτού του τόπου. Το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, όπως το είπε ο πρόεδρος εχθές, κάτσε γιατί, παιδιά, αυτά μου αρέσουν εμένα πολύ να ξέρετε. Γιατί παρακολούθησα όλη τη διαδικασία, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Έχω πιει και καφέ σήμερα, χθες δεν είχα πιει καφέ. Λοιπόν, από το λαό, για το λαό, με το λαό. Έτσι. Απεκάτω η ιστορία ξεκινάει. Όχι από πάνω, απεκάτω. Λοιπόν, εντάξει, δεν πρέπει να πω ότι το Ελλάς είναι έξυπνο, δεν είναι κακό. Ελλάς, λοιπόν, είναι η ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα μιλήσουμε για, θα έχουμε καλεσμένο αργότερα, για να τα πούμε λίγο, να δούμε από έναν άνθρωπο ο οποίος προθυμοποιήθηκε να μπει στην διαδικασία αυτή. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα κομμάτι αυτό που λέμε της κεντροαριστεράς, αλλά υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά πάντοτε. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό, ψάλτη. Διότι πρώτο μεγάλωσα εγώ, να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ σας μιλάω, δεν σας μιλάει κάποιος άλλος, και επειδή θυμάμαι, δυστυχώς, μπορεί να μην θυμάμαι τι έφαγα χθες. Αυτό, να ξέρετε, προετοιμάζει και προϊονίζει κάποια πράγματα, και μην γελάς, Παναγιώτη. Έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέω κι εγώ, αλλά θυμάμαι τα παλιά, ρε παιδί μου όμως. Θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ τότε που ξεκίνησε το 1974. Και θυμάμαι και το κοριτσάκι, το θυμάστε, στη Ανδρέα Παπανδρέου που του πήγε κάτι λουλούδια και του πήγαινε. Και εμφανίστηκε πάλι το κοριτσάκι κλπ. Και επίσης αυτές οι 7 δεσμεύσεις παλιά τις λέγαμε το συμβόλαιο με το λαό. Τις θυμάστε αυτές τις φράσεις. Εν τω μεταξύ, θα μου πεις γιατί αυτό σε κέψαλτ. Όχι, έχω κι άλλα να σας πω. Έχω μπόλικα σήμερα, μην στεναχωριέστε. Το πιο καλό που άκουσα από τις 7 δεσμεύσεις του πρώην Πρωθυπουργού ήταν η εξής. Η πρώτη είναι: δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Δεσμευόμαστε, λέει, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων. Δηλαδή, πώς θα είναι η ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, όπως καλή ώρα αυτή που περνάμε τώρα? Ηρίστο εμπαρόδο. Μεταξύ τους, αυτοί οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί επίτηδες θα κάνουν. Μόλις πάνε να φτάσουν στην πηγή να πιούν νερό, βαράει ώρα στον άλλον, πάμε 2-10 βήματα πίσω. Τι γίνεται με αυτούς? Ξαναγυρίζω, τώρα μην χανόμαστε. Έκτη δέσμευση, λέει, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Μπα, ωραίο. Και έβδομη δέσμευση για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Αυτό ήταν και το καταπληκτικό. Η πολυδιάστατη και ενεργή εξωτερική πολιτική. Δεν τα έχουμε ξανακούσει αυτά πάλι. Συμφωνώ, είναι πολύ ωραία. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Όμορφα είναι. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Αλλά ξαναλέω, αυτά τα έχουμε. Οι μεγαλύτεροι, γιατί οι μικρότεροι ενδεχομένως δεν τα έχουν ακούσει. Και σήμερα επίτηδες έσπευσα να διαβάσω τον πρώην διευθυντή μου, τον κύριο Θανάση Καρτερό, ο οποίος, εντάξει, ξέρετε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό και τέλος πάντων είναι από τους ανθρώπους που στηρίζει με την καθημερινότητα και την αρθογραφία του και ενδεχομένως και με άλλο τρόπο, δεν τον ξέρω κλπ, τον πρώην Πρωθυπουργό. Αλλά το καλύτερο που γράφει σήμερα είναι το εξής. Ο Τσίπρας, λέει, θα πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά με την κατάσταση που δημιουργεί η πρωτοβουλία του. Μεγάλη αναταραχή, λέει, στους απέναντι, αλλά και σε φίλιες δυνάμεις. Το φίλιες μέσα σε εισαγωγικά. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι φίλιες δυνάμεις, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που είδα χθες, βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ, τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, με την ύπαρξη και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι δεύτερο. Εδώ αρχίζουν τα όργανα για το τρίτο, τέταρτο, θα τα πούμε αυτά. Τον ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, στο 0,5%. Κάποιοι λένε ότι το καλοκαίρι ενδεχομένως να μην υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, θα φύγουν κάποιοι βουλευτές οι οποίοι δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν ή δεν θα παραιτηθούν, αλλά θα ανεξαρτητοποιηθούν, άρα θα υπάρχουν ζητήματα. Άλλο ζήτημα στη Νέα Αριστερά. Άκουγα χθες τον γραμματέα, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, να λέει ότι όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ερμαφρόδητη κατάσταση κάποιων. Άρα μια έντονη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Όμως, λέω, γενικότερα, Παρά τις ελπίδες που μπορεί να έχουν κάποιοι για τον Αλέξη Τσίπρα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω και το ξαναλέω, εγώ μπορεί να έχω την άποψή μου, αλλά όλα θα κριθούν από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος ή βάζει ο σάκος. Έτσι, λοιπόν, και λέω όμως, δεν είναι καταπληκτικό το γεγονός ένας πρώην πρωθυπουργός ενός κόμματος που υπό τις συνθήκες της, χθες έβλεπα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τη δω την ίδια μέρα, μου φαίνεται πολύ αργά, έβλεπα το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, είδα το τελευταίο χθες στο sky.gr. Λοιπόν, και βλέποντας όλο αυτό το παρασκήνιο και την ιστορία υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες την περίοδο 15-19, λέω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, με το rebranding, όλο αυτό που έκανε και την προσπάθεια και λοιπά και τα σχετικά, ξαναμπαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή χωρίς να είναι βουλευτής, θυμίζω, έχει παραιτηθεί, λοιπόν, αλλά η κίνησή του αυτή δημιουργεί μείζωνα ζητήματα, υπαρξιακά ζητήματα σε άλλα κόμματα της αριστεράς. Θα μου πεις, το ήθελε? Ενδεχομένως, διότι σίγουρα υπάρχουν διαβουλεύσεις, συζητήσεις, κουβέντες, τραπέζια, επαφές, επικοινωνίες κλπ, οι οποίες περνάνε κάτω από το ραντάρ, αλλά όλα αυτά δρομολογούν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, που όμως, ξαναλέω, φαίνεται σαν να καταστρέφει εντός εισαγωγικών ένα κόμμα στο οποίο ανδρώθηκε. Θα μου πεις, ναι, γιατί υπάρχει νέα σελίδα, ψάλτη. Οκ, θα το δεχθώ. Ενδεχομένως θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Τώρα καταλαβαίνουμε κιόλας και τον εξώστη στην πρώτη παρουσία της Ιθάκης. Θυμάστε τον εξώστη που πήγαν και χαμογελούσαν ψηλά, τα θυμάστε, δεν μπορεί να τα θυμάστε? Άρα, με λίγα λόγια, ανακατεύεται η σούπα. Αυτή είναι η ιστορία, να το πω και αυτό, για τις φίλιες δυνάμεις. Ενδιαφέρον είχαν τα πρώτα χτυπήματα χθες και από τα άλλα κόμματα. Είδα, ας πούμε, μια ανακοίνωση του Πασόκ για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την τοποθέτηση που έκανε ο πρωθυπουργός, ο σημερινός, στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον πρώην πρωθυπουργό. Είδα την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου αργά το βράδυ για το νέο κόμμα, την Ελλάς. Σωστά. Λοιπόν, καλά, υπήρχαν και κάποιοι πικρόχολοι στα κοινωνικά δίκτυα χθες που λέγανε διάφορα, περί του ζητήματος που είχε να κάνει. Καλά, δεν το λέγανε απευθείας γάδα, λέει, να τελειώνει ιστορία, αντί για Ελλάς. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πικρόχολα, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Αλλά αλήθεια σας λέω, μόλις άκουσα το όνομα Ελλάς, το οποίο εντωμεταξύ και αυτό να το. Έξυπνο είναι, δεν μπορώ να πω. Ελλάς είναι έξυπνο, θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως συντεριάζει το όνομα της χώρας και τα γεγονότα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την αντίσταση και μετά και την στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και την πλευρά κλπ. Όλα αυτά ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία είναι και έξυπνα είναι, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Αλλά ξαναλέω όμως ότι όλο αυτό το πράγμα, το καινούριο το οποίο στηρίζεται, έχει και τμήματα και ψήγματα και παραπάνω από ψήγματα του παρελθόντος. Θα μου πεις, υπάρχει παρθενογένεση, ψάλτη? Μήπως χρειάζεται να υπάρξει και παρθενογένεση σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες διαδικασίες, για να μην λέμε ότι κοπιάρει ο πρώην πρωθυπουργός τον Ανδρέα? Διότι μερικές φορές, ρε παιδί μου, και αυτό υπερβολικό είναι. Η λίγο μεγαλύτερη, νομίζω, ότι μας κακοφαίνεται. Αλήθεια μας κακοφαίνεται. Σαν να ήθελε, ρε παιδί μου, πρώην πρωθυπουργός να είναι Πασόκας, με την έννοια της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα πεις από την άλλη μεριά, γιατί και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να ήταν και λίγο Πασόκ? Σωστό και αυτό, αν το καλώς σκεφτείς, με τα στελέχη, ρε παιδί μου, που ήταν από άλλη πλευρά και στη διεύρυνση κινήθηκαν το κέντρο, που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ρίση του εμπαρόδο 2 δισεκατομμύρια λέει θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το πακέτο των μέτρων της ΔΕΘ. Σαν πολύ νωρίς δεν ξεκίνησε φέτος η ιστορία των οικονομικών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία τρέχει, να ξέρετε, αυτή η ιστορία εδώ και καιρό ήδη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν τέτοιο πράγμα αναφορικά με το τι θα περιλαμβάνει το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να μην το ξεχάσω, χθες ο Πρωθυπουργός είπε, παιδιά, δεν έχει fuel pass. Αλήθεια, με 2, 11, 2, 12, 2, 13. Γιατί λέει, πέσανε, λέει, τα πετρέλαια στις διεθνείς τιμές κάτω από τα 100 δολάρια. Μα δεν πρόλαβε να πέσει. Και χθες, κυρίες και κύριοι, ή τώρα που μιλάμε, είναι στα 98 δολάρια το Brent. Κάποια στιγμή χθες ακούμπησε και τα 99. Δεν έπρεπε, ας πούμε, ένα fuel pass ακόμα? Θα μου πεις, λεφτά υπάρχουν, ψάλτη? Καλό ερώτημα. Νομίζω κάτι θα μπορούσε να γίνει. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Όπως επίσης, ρώτησα χθες τους φίλους μου τους βενζινάδες. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 15 λεπτά μείωση του πετρελαίου κίνησης. Τώρα είχαμε 20 λεπτά. Σωστά, σωστά. Άρα, στην υπάρχουσα τιμή σήμερα, θα πρέπει να προσθέσουμε από την ερχόμενη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη χάρη του, άλλα 5 λεπτά στην ισοτιμία που θα υπάρχει. Γιατί μειώνεται η επιδότηση στο πετρελαίο κίνησης. Άρα τσιμπάει, άρα θα έρθει και αυτό που λέω καλά, η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Θα τσιμπήσει δηλαδή κάτι της το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι η περίφημη αλυσίδα της ιστορίας αυτής. Έτσι, και θα δούμε και πού θα πάνε και οι τιμές. Γιατί με τις τιμές ακόμα, μ' αρέσει ρε Σωτήρη που μου στέλνεις φωτογραφίες. Μ' αρέσει Σωτήρη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μα αυτά έλεγα και εγώ χθες, δεν χρειάζονταν τις φωτογραφίες. Με το παιδάκι και το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι το μεταξύ σήμερα θα είναι 40 χρόνια, δεν θα είναι. Καλά, 40 δεν θα είναι, αλλά θα είναι, δεν θα είναι. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι είναι στο εξωτερικό αυτό το κοριτσάκι που είχε δώσει μια αγκαλιά και φιλιά και λοιπά στον Ανδρέα Παπανδρέου του συγχωρεμένο. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ωραία μου τα λες, Σωτήρη, μου αρέσει να ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα χάθηκα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Άρα ξαναλέω για να γυρίσω, 15 λεπτά μειωμένη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Ξανά σημαίνει ότι θα τσιμπήσει κάτι από την 1η-6η που θα έχουμε τη διαφοροποίηση των 5 λεπτών στο κίνησης. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και με τον πληθωρισμό στο μήνα αυτό. Γιατί τα πρόδρομα που με ενημερώνουν εμένα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Αλλά τα βλέπετε τώρα, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, ούτε να προετοιμάσω και να προειδοποιήσω. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, είναι 27η μέρα του Μάη. Σήμερα τιμάμε τη μνήμη του Αγιάννη του Ρώσου, εκεί στο Προκόπη της Εύβοιας. Και όπως σας έλεγα, γιατί μου το στείλανε φίλοι μου εκεί Χαλκιδαίοι, είπαμε οδός Αβάντων, δεν ξέρω όσοι ξέρετε. Οδός Αβάντων, εκεί έζησε η μάνα μου στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την αγαπάω τη Χαλκίδα. Λοιπόν, φεύγουνε από χθες το απόγευμα και πάνε περπατώντας τάμα στον Αγιάννη, στον Προκόπη. Λοιπόν, Ελαδίου και Θεράποντος, Ιερομαρτύρων, Αλυπίου Ευβοιώτου, Παύλου και Ιουλιανής και Ιωάννου Οσίου του Ρώσου. Λοιπόν, έφυγε το 1730 ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος από τα μέρη της Μικρής Ρωσίας, γι' αυτό λέει ονομάζεται και Ρώσος, από ευσεβείς γονείς, διδάχθηκε την Ορθόδοξη πίστη, σε νεαρή ηλικία ο Ρέτα Σαρδάμ κατατάχθηκε στο στρατό, στη διάρκεια του μεγάλου Ρώσο-Τουρκικού πολέμου. Τα χρόνια του μεγάλου Πέτρου εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε, λέει, σε κάποιον Οθωμανό ύπαρχο που τον έφερε, λέει, στο Προκόπη της Καπαδοκίας. Πολλοί, λέει, από τους συνεχμαλώτους υπέκυψαν στις πολλές πιέσεις και εξόμωσαν, άλλαξαν δηλαδή θρησκεία. Ο Ιωάννης όμως ακλόνητος, με την υπομονή και την αγιότητα, κέρδισε στο τέλος, λέει, την ανοχή και τη συμπάθεια του σκληρού κυρίου του, το οποίο υπήρξε άριστος υποκόμος. Ύστερα, λέει, από μια θαυματουργή ενέργεια που είχε άμεση σχέση, λέει, με τον απουσιάζοντας τη Μέκα κύριό του, άρχισαν να τον εκτιμούν και να τον σέβονται, λέει, και αυτοί ακόμη οι αλόπιστοι. Προείδε το θάνατό του, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια που τα έφερε μυστικά μέσα σε ένα μήλο ιερέας του τόπου και αναπαύτηκε ειρηνικά. Μετά από 4 χρόνια, λέει, ανοίχτηκε στο κημητήριο τάφος του και το σώμα ακέραιο τοποθετήθηκε σε Λάρνακα, στο ναό του Αγίου Γεωργίου και αργότερα, λέει, στο ναό του Μεγάλου Βασιλείου. Στην μικρή ασιατική καταστροφή μεταφέρθηκε το 24 στο Προκόπη και παραμένει από τότε εκεί. Την καλημέρα μας, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει. Εδώ βλέπω το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη. 6 και 7 ανέτειλε, λέει, ο ήλιος. 8 και 38 ειδήσει. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στη. Πώς το λένε, στη Δυτική Ευρώπη. Τι ζέστη. Στην Ισπανία, λέει, οι ψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τα ίδια στη Γαλλία. Στη Βρετανία πνίγονται σε πισίνες. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Μην το πείτε ούτε του παπά με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Βέβαια αλλάζουν τα πράγματα. Από ό,τι είδα, Παρασκευή δροσίζει στις πολύ ζεστές περιοχές εκεί της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά είναι, λέει, πρωτόγνωρα τα φαινόμενα. Εν τω μεταξύ στη Βρετανία μου λέγανε χθες φίλοι ακροατές που κάνουμε παρέα και εννοείται κάποιοι από αυτούς με περνάνε και γενναίες 14, δεν έχουν και air condition, λέει. Τι να κάνει το air condition εκεί πέρα? Άρα καταλαβαίνετε, με την υγρασία εκεί και με αυτή τη ζέστη, τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Έχουν ταράξει τα παγωτά, λέει. Τώρα μάθανε και τους κρύους καφέδες. Σιγά σιγά, παιδιά, θα τα μάθετε όλα. Μην βιάζεστε. Κλείνοντας, είδα σήμερα δύο πράγματα, προλαβαίνω. Το ένα είναι, λέει, έρχεται λάδι, παιδιά, από το Πακιστάν, να ξέρετε. Αλλάζουν λόγω των καιρικών συνθήκων, λέει, χώρες οι οποίες παράγουν. Κάπου έγινε, λέει, ένας διαγωνισμός εδώ στη χώρα μας. 662 μπουκάλια φέτος για πρώτη φορά, λέει, ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Το ζήτημα όμως είναι, γιατί κάποια στιγμή είχα μιλήσει με έναν ειδικό που ασχολείται εδώ στη χώρα μας, καθηγητής πανεπιστημίου είναι αυτός και σύζυγός του, το θέμα είναι τι υπάρχει μέσα στο λάδι. Και γιατί το μεσογειακό λάδι εμάς, κυρίως εμάς, αλλά και της Ιταλίας, όπως και της Ισπανίας, είναι εντυπωσιακό. Κλείνοντας, διαβάζω, λέει, ότι δεν πήγε καλά η πρώτη ηλεκτρική Ferrari, παιδιά, που κοστίζει ούτε λίγο ούτε πολύ 550 χιλιάρικα. Έχει, λέει, 500 χιλιόμετρα αυτονομία κλπ. Είδα ότι κάνανε δώρο, λέει, την ηλεκτρική Ferrari. Τώρα μην κάνει διαφήμιση πρωί-πρωί, δεν πειράζει. Στον Πάπα, μπήκε ο Πάπας μέσα, του εξήγησε εκεί, λέει, το αφεντικό της Ferrari κλπ. Και λέει, ο Πάπας, δεν μ' αρέσει το αμάξι, δώστε το πίσω. 8% κάτω, λέει, η μετοχή της Ferrari χθες στην Ιταλία. Μάλιστα. Όλοι το πάλι στα ηλεκτρικά, τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω να σας πω αλήθεια. Α, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Ρητορική είναι, φιλική μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δεν είχαν αποκαλυφθεί όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν σε πολιτικό επίπεδο, χεράτα και λοιπά και τα σχετικά που πάνε στην εισαγγελέα την Ευρωπαϊκή, θα τα έψαχνε η υπηρεσία τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται σαν μανιτάρια? Που κάποιοι μάγκες, γιατί μου εξήγησαν κάποια πράγματα χθες που ρώτησα, ότι ήταν έτσι το σύστημα. Που αν δεν έκανες την παγαποντιά, δηλαδή αν δεν έκανες το κύκλωμα για να βγάζεις λεφτά, πρέπει να σου χαζούς, λέει. Τόσο εύκολη ήταν η διαδικασία. Αναρωτιέμαι, λοιπόν, και λέω, αν δεν είχαμε αυτά τα οποία αποκαλύφθηκαν, η υπηρεσία θα τα έψαχνε τα κυκλώματα του ΟΠΕΚΕΠΕ που εμφανίζονται με τόσα λεφτά να έχουν φάει ο κάθε πιθανός και απίθανος ο οποίος ήξερε το σύστημα και έμπαινε και λειτουργούσε εις βάρος των κανονικών? Εδώ σας θέλω. Πάμε διαφημίσεις, πάμε τίτλους ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των δύο αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αφηγούνται ιστορικοί Ζήνος Ζαμπακίδης και Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μέρες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές, την υποβάθμιση των θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά, άσκησε ο Κώστας Καραμανλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Αναφερόμενος στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και τις Σέρες, αλλά και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Μην μου κάνετε πλάκα. Σε σχέση με το χθες, επειδή έπρεπε να σας το πω ότι έπρεπε να πάω να κάνω ιατρικές εξετάσεις και δεν έπρεπε ούτε καφέ να πιεις το πρωί, είναι η νύχτα με τη μέρα, παιδιά. Δεν ξέρω, ψυχολογικό είναι. Διότι όταν το πρωί ξυπνάς και ξυπνάς άγρια χαράματα, πρέπει κάτι να σε ανεβάσει, ρε παιδί μου. Εγώ δεν είμαι ούτε του αλκοόλ, ούτε των άλλων. Είμαι του καφέ, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, και χθες που δεν είχα καφέ, μου φαινόταν ότι ήταν βουνό όλη αυτή η ιστορία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά. Τώρα το λέω και μου φαίνεται διαφορετικά, γιατί είμαι στην επόμενη μέρα. Αλλά είχαμε και λίγο το άγχος τι θα προκύψει στις εξετάσεις. Έχω μια φίλη ακροάτρια, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ρε Ψάλτη, αφού μου λέει ο Αλέξης, του αρέσει ο Ανδρέας, ας το έκανε, μου λέει, λίγο διαφορετικά το σύντομα χθες. Αντί να βάλει, μου λέει, κοριτσάκι, να βγάζει ένα αγοράκι, μου λέει, να του πήγαινε το χαρτί. Σωστό και αυτό. Για την αλλαγή, ρε παιδί μου. Ναι, σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης, ο γκόλιθος επικοινωνίας, το 210-48-00-170-174. skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας και τα στέλνετε και έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης, τα πολλά ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο, έχει και Καραμαλή, έχει και Τσίπρα, έχει και το Μητσοτάκη στο Υπουργικό με τα μηνύματα. Πράγματα και θάματα θα ακούσετε σε 7 ακριβώς στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα, ο γκόλιθος και η κυρία Βαρσάμι με τη Γαλλία είναι του όρου, έτσι, στα μουσικά που είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα, μάλιστα. Ναι. Να σας πω, μου στέλνει, καταρχήν στέλνει ένα ωραίο μήνυμα ο Παναγιώτης και μου λέει το εξής με αφορμή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου λέει: σιγά μην ψάχνουνε, λέει, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απλά λέει στις επόμενες εκλογές, στο μπλε θα ήταν, λέει, όχι μόνο η Κρήτη, τα Βαλκάνια, η Μικρά Ασία και η Κύπρος. Υπερβολή μεν, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον η οπτική, κατά την άποψή μου. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τους εφοπλιστές, λέει ο Τσίπρας, όπως αποκαλύπτει ο Γιούνκερ, τους αγάπησε, λέγεται, ως πολιτικός, όχι σαν πολιτικός. Κατέλαβε, λέει, ότι έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν ήθελε με τίποτα να φορολογήσει και να τους βάλει, λέει, εντελώς απέναντί του. Απλά πράγματα. Και όλα τα υπόλοιπα, λέει, είναι για να γεμίζουν σελίδες ανάλυσης. Καλά, πρέπει να γεννήσει 14 ο Αλέξανδρος δημοσιογράφος. Λοιπόν, τώρα που λες όμως, αγαπητέ φίλε, για την. Για τους εφοπλιστές, έβλεπα σήμερα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν. Να το πω αυτό και μετά θα πάμε στον κύριο Καραμιτζόγλου, γιατί μου έχει ζητήσει κάποια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, συνολικά στις θάλασσες του πλανήτη μας κυκλοφορούν ούτε λίγο ούτε πολύ 5.800 πλοία, τα οποία είναι είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων. 5.800 πλοία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ υποναυπήγηση, χτίζονται δηλαδή σήμερα με συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί άλλα 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων. Συνολικά, λέει, η χώρα μας έχει το 19,1% της παγκόσμιας χωρητικότητας, το 20% δηλαδή, ένα στα 5, ενώ όσον αφορά, λέει, την Ευρώπη είμαστε, λέει, στο πόσο, στο 60% των πλοίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 61%. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Σκεφτείτε θέσεις εργασίας, σκεφτείτε ό,τι οικονομικό μπορεί να υπάρξει παράλληλα γύρω από την ιστορία αυτή. Λοιπόν, Γιώργος Χεραμιτζόγλου, γρήγορα, γιατί έχουμε να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Ναι, γεια σας και από μένα, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
0: Γεια, πες μας τα νέα.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα Εξοικονομώ του 2025, δηλαδή το τελευταίο που έχει ξεκινήσει,
0: μάλιστα,
1: έχει ρίξει πάρα πολύ χρήμα στην αγορά. Δηλαδή, ήδη, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τουλάχιστον οι 17.000 δικαιούχοι έχουν ήδη δώσει προκαταβολές σε συνεργεία τους ώστε να ξεκινήσουν κάποια στιγμή εργασίες τους για την ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή 17.000 δικαιούχοι από τους 35.000 που ήταν το αρχικό νούμερο. Το χρήμα λοιπόν που έχει πέσει τώρα στην αγορά μόνο από τις προκαταβολές αγγίζει γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι 5.000, άλλοι επιπλέον 5.000 έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες. Που σημαίνει λοιπόν ότι σιγά σιγά θα φτιάξουν το σπίτι τους με ενεργειακή αναβάθμιση και από αυτούς οι 700 τελειώνουν. Δηλαδή ολοκληρώνουν τις εργασίες και θα έχουν ένα σπίτι με πολύ καλή ενεργειακή απόδοση. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι δεν υπάρχει εύκολα συνεργείο στην αγορά.
0: Αυτό δηλαδή, είναι μεγάλο ζήτημα, να ξέρεις.
1: Και αυτό γιατί. Γιατί έχουμε, έχουμε προγράμματα. Έχουμε πέρα από το οικονομικό του 25, είναι σε εξέλιξη και το οικονομικό του 23, είναι το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Επίσης είναι το πρόγραμμα με τους θερμοσύμφωνες και τις αντλίες θερμότητας. Είναι πολλά παράλληλα προγράμματα που ζητούν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε συνεργείο εύκολα στην αγορά.
0: Γιώργο, επίσης θέλω να σου πω ότι μου λέγανε άνθρωποι της αγοράς που μίλησα τις τελευταίες μέρες ότι ένας ακόμα πολύ σοβαρός λόγος που δεν υπάρχουν συνεργεία είναι ότι η κατασκευή εδώ της νέας πόλης που φτιάχνεται στο ελληνικό έχει τραβήξει χιλιάδες άτομα.
1: Πολύ κόσμο.
0: Είτε ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν εδώ ή ήρθαν και αυτοί από το εξωτερικό και μου λέγανε επίσης ότι έχουν έρθει πάρα πολλοί Αιγύπτιοι και δουλεύουν στη χώρα μας. Δηλαδή άνθρωποι σε κατασκευαστικές εταιρείες, οικοδόμοι για να το πω απλά, από την Αίγυπτο. Πάρα πολλοί κόσμος σε συνεργεία.
1: Και όχι μόνο αυτό, επίσης το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί δικαιούχοι σε αυτά τα προγράμματα είναι να εκδοθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα και μηχανικό.
0: Σωστό.
1: Να έρθει σπίτι σου και να σου βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Δηλαδή τώρα οι μηχανικοί τρέχουν από εδώ και από εκεί, βγάζουν διάφορα προγράμματα, κάνουν διάφορες μελέτες για τους δικαιούχους όλων αυτών των θεμάτων.
0: Έχεις
1: και δεν βρίσκεις κάτι και δεν βρίσκεις
0: κατσκευή. Μου λένε και στις αγοραπολισίες των ακινήτων, όπου πρέπει λέει μπράβο, τι αυτό το χαρτί, έχουν μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Και επίσης και κάτι άλλο. Επειδή ας πούμε για να κάνεις μια ενεργειακή αναβάθμιση, το βασικό που χρειάζεται να αλλάξεις είναι είτε κουφώματα ή να βάλεις θερμοπρόσωψη. Για να μπορέσεις δηλαδή μόνο με αυτές τις εργασίες να ανέβεις τις κατηγορίες που απαιτεί η τοξικονομό. Λοιπόν, κουφώματα, ακόμα και τα πιο απλά κουφώματα θέλουν περίπου 1,5 με 2 μήνες για να μπορέσει να τα φέρει και να τα τοποθετήσει στο συνεργείο. Άρα λοιπόν, το τοξικονομό του 25 λήγει 30 Ιουνίου. Δεν θα προλάβουν πάρα πολλοί δικαιούχοι να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους. Και θα πάνε στράφη όλες οι αγωνίες και οι προσπάθειες του.
0: Εντάξει, αυτό όμως είναι...
1: Τώρα χρειάζεται λοιπόν, αυτό το οποίο λένε και οι μηχανικοί, μπορεί να δοθεί παράταση. Δηλαδή πρέπει να είναι, αν δοθεί θα είναι η πέμπτη ή έκτη παράταση. Δηλαδή έχουμε χάσει και τον λογαριασμό πόσες παρατήσεις έχουν αυτά τα προγράμματα.
0: Άρα είναι ένα αίτημα λοιπόν που υπάρχει για να υπάρχει παράταση για να μπορέσουν να πάνε ακόμα καλύτερα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο το οποίο τρέχει.
1: Έτσι.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιώργος Κεραμιτζόγλου, ο άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, γιατί με ρωτάτε για τον Brent, σας τα έλεγα νωρίτερα. Στα 98 είναι τώρα. Έχει μια πτώση από τη στιγμή που άνοιξε στα χρηματιστήρια της Ανατολής κατά 1,56%. Χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 93. Αλλά όπως σας έλεγα και νωρίτερα, φαίνεται ρε παιδί μου, με ένα μαγικό τρόπο οι διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε διάφορα επίπεδα, από το Πακιστάν, από άλλες περιοχές πέριξ του Ιράν που πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι απεσταλμένοι της Τεχεράνης, ενώ φτάνουν κάπου, και μάλιστα σήμερα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ενδεχομένως στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί εκεί κάτι να ανακοινώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είναι λαλίστατος, βέβαια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλο γίνονται κάτι. Χθες είχαμε κάτι χτυπήματα των Αμερικανών. Φαίνεται, λέει, ότι εκεί υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα στην Τεχεράνη για τη συμφωνία. Ξαναλέω, φαίνεται ότι τα αγκάθια εκεί είναι δύο κατά κύριο λόγο από αυτά που διαβάζουμε. Το ένα είναι τα στενά του Ορμούς. Κάτι λένε τώρα οι Ιρανοί ότι θέλουν να πάρουν, λέει, 12 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα assets τα οποία υπάρχουν στα χέρια των Αμερικανών, τα μισά δηλαδή τώρα, και να τα πάρουν στις 30 μέρες της εκεχηρίας η οποία θα παραταθεί, 60 μέρες λέει, λένε, τα υπόλοιπα για να μαζέψουν ό,τι έχουν ρίξει μέσα από νάρκες κλπ. Για να υπάρξει κανονική λειτουργία υπό συνθήκες, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Κάτι βλέπω να κινείται σήμερα πάντως με ανοιχτούς πομπούς, τουλάχιστον σε κάποια πλοία. Κάτι βλέπω. Λοιπόν, τώρα, Σοφία, καλημέρα, καλό δρόμο για την Τρίπολη. Νωρίτερα, ένας φίλος ακροατής μας έλεγε ότι, μου το έλεγε ο Πέτρος, αλλά εγώ το ξέχασα, ανεβαίνοντας το ποτάμι εδώ από την παραλιακή, είδε, λέει, μια κυρία κάποιας ηλικίας να είναι να κατεβαίνει ανάποδα το μέτωπο στην αριστερή λωρίδα. Κάπου πρέπει να χάθηκε η γυναίκα αυτή. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, διότι ανοίγει τα μικρόφωνα, κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast. Δημιουργώντας νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, στις ιστορίες και τους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με μια φρέσκια ματιά, με χιούμορ, με ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι αυτά τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε να φέρουν κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών. Ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, κυρίως να σκεφτούν, αλλά και να εμπνευστούν και να δουν τον κόσμο με διαφορετική οπτική. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή και γίνετε μέρος συζήτησης. Αναζητήστε τα podcast αυτά στο Spotify και στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμή λειτουργίας και σταθμή φόρτισης σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club, μία λέξη, zaptaxiclub.gr. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και ξανατηλεφωνείς και ξαναπεριμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωση?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις

0: του λόγω μεγάλης ζήτησης.
1: Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που φεύγει και πάει για τη δουλειά. Καθυστέρησα, συγγνώμη για τα μηνύματά σας. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Καλημέρα στο Διαμαντή, καλημέρα στον Μπραχάμι. Μου λέει χθες λέει μηδέν στο Πηλίκον. Αυτό είναι υποκειμενικό αγαπητέ Διαμαντή. Κάποιοι χθες μπορεί να πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε κάτι πολύ ελπιδοφόρο. Αυτό ξαναλέω θα το κρίνει ο λαός. Ελπίζω με ψυχραιμία και όλα όσα πρέπει για την ιστορία αυτή. Πριν πάμε λίγο στον ΕΦΚΑ, με αφορμή αυτό που είχαμε χθες, θα τα πούμε λίγο αναλυτικά τώρα, ελπίζω με την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ για το ζήτημα των μη μισθωτών. Διαβάζω στοιχεία, λέει, καταρχήν αύριο έχουμε ακριβώς 3 μήνες από την έναρξη του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ Ιράν, Βλέπω λοιπόν ότι τους 2 πρώτους μήνες, βλέπω τα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή αλλά και σε άλλες εφημερίδες, μειώσαμε λέει κατά 2,2% την κατανάλωση βενζίνης και κατά σχεδόν 2% έχει μειωθεί ο τζίρος της εστίασης. Και εικάζεται λέει ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση και τον Μάιο, κυρίες και κύριοι, διότι φαίνεται ότι παίζουμε άμυνα. Και το βρίσκω πάρα πολύ λογικό. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά πολλά τώρα, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε. Γιατί θέλω να πούμε 2 κουβέντες τώρα. Γιατί είχατε και μια ανησυχία, μας τηλεφωνήσατε κιόλας. Κοντά μας είναι η κυρία Φωτεινή Βρίνα, είναι η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ για αυτήν την καθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. Καλημέρα, κυρία Βρίνα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι έχει γίνει λοιπόν με έναν αριθμό εκαθαριστικών μη μισθωτών?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ο ΕΦΚΑ όπως κάθε χρόνο προχώρησε στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών για το 2025.
1: Ναι.
2: Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και γίνεται κάθε έτος. Έτσι, οι ασφαλισμένοι, να πω εδώ, μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των εκτυπώσεων, το ειδοποιητήριο και να ενημερωθούν για τυχόν χρεωστικά ή πιστωτικά
1: Από μόνοι τους. Μπαίνουν μέσα με τους κωδικούς τους και βλέπουν τα στοιχεία τους.
2: Ωραία. Ωστόσο, σε ένα μικρό ποσοστό περιπτώσεων δεν είχαν ενσωματωθεί στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2025. Αυτό να πω ότι έγινε φέτος επειδή είχαν δοθεί παρατάσεις στην υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων λόγω της μετάβασης στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.
1: Ναι. Για αυτή τη μικρή κατηγορία που λέει ο ΕΦΚΑ που χρειάζεται τώρα να περιμένουν λίγο μέχρι να βγουν τα καινούρια, είναι ενημερωμένοι αυτοί? Δηλαδή ο ψάλτης, ας πούμε, που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, το ξέρει ή όλοι δεν θα πληρώσουν τώρα και θα περιμένουν τα νέα?
2: Κοιτάξτε, δεν θα πληρώσουμε μέσα στον Ιούνιο.
1: Ναι.
2: Θα γίνει η τροποποιητική εκαθάριση,
1: okay,
2: ώστε να έχουμε τα πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία και να ξαναγίνει σωστός επανυπολογισμός των εισφορεσμών.
1: Ωραία.
2: Θέλω να πω εδώ, για να μην ανησυχούν οι πολίτες που μας ακούν.
1: Ναι.
2: Το σημαντικό για τους ασφαλισμένους είναι ότι όσοι είδαν χρεωστικό αποτέλεσμα εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας δεν χρειάζεται να πληρώσουν την πρώτη δόση που λήγει στις 29 Μαΐου
1: την Παρασκευή.
2: Μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα καθάριση.
1: Ωραία. Άρα όσοι
2: μιλάμε
1: είναι,
2: όσοι... να πω 2 λεπτά. Ναι. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία διόρθωσης και όχι για επιβάρυνση, γιατί πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξει επιβάρυνση. Να το τονίσω αυτό, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση.
1: Okay.
2: Ο στόχος λοιπόν είναι η αποτύπωση των στοιχείων και να φυσικά να προστατεύσουμε και τους ασφαλισμένους από τις λάθος χρεώσεις που έχουν γίνει.
1: Okay. Άρα λοιπόν ξαναλέω, όσοι έχουν να πληρώσουν, καλό θα είναι να περιμένουν, δεν πειράζει που θα τελειώσει την Παρασκευή η ημερομηνία, για να έρθουν τα νέα. Υποψιάζομαι σε όλους θα έρθουν νέα, είτε υπάρχει διαφοροποίηση?
2: Σε όλους θα έρθουν, καταρχάς να σας πω, κάθε χρόνο βγάζουμε δελτίο τύπου,
1: okay,
2: όπου εκεί ανακοινώνουμε πόσοι πολίτες, γιατί αφορά, κάποιοι πολίτες έχουν πιστωτικό,
1: ναι,
2: κάποιοι έχουν χρεωστικό, κάποιοι okay, δεν χρωστούν και τίποτα.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Να πω για να ηρεμήσουν όλοι ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ασφαλισμένους αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
2: Ο επανυπολογισμός θα γίνει αυτόματα από τον ΕΦΚΑ με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
1: Άψογα. Ωραία.
2: Άρα οπότε να μην πληρώσουν και να αναμένουν
1: το νέο καθαριστικό. Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Να είστε καλά, πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Φωτεινή Βρίνα, εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ, για αυτό το βίο προέκυψε χθες και είχατε και κάποια τηλεφωνήματα εδώ για να τα βρούμε σε μια τάξη. Καλημέρα, Αβραάμ. Πώς το λες εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ. Καλό είναι και αυτό να σου πω την αλήθεια. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το άλλο. Ελά, Αντώνη Σαμαράς. Είναι πιο ωραίο, δεν είναι? Ε? Λοιπόν, κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά δεν είναι. Σωστό, Γιώργο, εγώ συμφωνώ με αυτό που προτείνεις. Να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών. Ξαναλέω, το Σύνταγμα ορίζει από 200 μέχρι 300. Εμείς, επειδή είμαστε ωραίοι και όμορφοι και αυτό, πήγαμε στους 300 απευθείας. Η ίδια δουλειά μπορεί να βγαίνει και με 250 βουλευτές. Εννοώ, αφού το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών. Το εύρος του αριθμού των βουλευτών, έτσι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Με ενημέρωσαν λοιπόν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό, ψάλτη? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι, μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
2: Ξύπνα, ξύπνα.
3: Τι?
2: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και
1: διαρκεί. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Από την εκδήλωση στο Θησείο. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της πλατφόρμας myelas.gr. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τόνισε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Την ίδια ώρα, ιρανικά πρακτορία μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υποσημείων ίσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στο Τεμπών. Σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλκής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων και των ΟΠΚΠ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Αθήνας αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 20 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Και ο κεράζος γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξη Τσίπρας από εκδήλωση στο Θησείο. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 7 δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη, καλώντας τους πολίτες να την υπογράψουν μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Δεσμεύθηκε για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία, ισχυρή οικονομία, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυρία. Και τέλος, μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη νέα Ελλάδα και την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι ηθοποιοί Εμίλιος Χιλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου.
15: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς σε αυτό το ραντεβού. Κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
14: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στην κυβέρνηση για τις υποκλοπές και για την υποβάθμιση θεσμών, όπως η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών, άσκησε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας σε εκδήλωση χθες για το βιβλίο και τονίζοντας ότι οι παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Προς ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, αντί μιας συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις επιπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία προς την προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Πώς να απορρεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων. Ο Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε επίσης και στο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς το εξωφρενικό. Το αδιανόητο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, τώρα παίρνει και πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, προκειμένου να δεσμεύει και άλλες και επόμενες κυβερνήσεις.
16: Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία, μάλιστα, στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά, μάλιστα, με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορρεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων? Ο νόμος που ετοιμάζει η Τουρκία, σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές, είναι εξωφρενικός. Το αδιανόητο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, που πολλοί θεωρούν ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση, αφού πλέον διδάσκεται στα σχολεία και γαλουχεί παραπλανά και φανατίζει τις νέες γενιές, τώρα παίρνει την πλέον επίσημη μορφή και γίνεται νόμος του κράτους, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
14: Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή με τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύναμη του πολέμου. Εχθές το βράδυ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Έκτακτη σύσκεψη του Υπουργικού του Συμβουλίου έχει καλέσει για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση του εχθές, ο Ιρανός πρόεδρος Μεσούτ Πεζεσκιάν γνωστοποίησε ότι οι συνομιλητές και οι συνομιλίες με ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών και τους κάλεσε σε ενότητα ενώπιον των απειλών. Εν τω μεταξύ, οι μεσολαβητές στις συνομιλίες δήλωσαν στη Wall Street Journal πως έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στο πλαίσιο των συνομιλιών για μια ευρύτερη συμφωνία είναι η πιθανότητα αρέωσης του υλικού ή η μεταφοράς του σε τρίτη χώρα, όπως η Κίνα ή η Ρωσία. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ των μερών, αναφέρει η εφημερίδα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από την Βουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλούτο με προορισμό την Ινδία. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, που είχε χθες τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, ανέφερε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
17: θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυριών της επικράτειας.
14: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα οδηγηθούν σήμερα 17 συλληφθέντες από περιοχές Θεσσαλονίκης, του Κιλικής και των Σερών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής, καθώς κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλή εικόνα, τόνισε χθες στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στην άρση σελίδα 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναφέρονται στις πρόσφατες δικογραφίες για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι έχει δημοσιοποιηθεί από τους συνηγόρους των βουλευτών, που είναι υπό έρευνα, ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκής των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Εάν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραβέψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία.
18: Αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
14: Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κυρία αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων.
19: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
14: Στα αθλητική σας ενημέρωση, η Crystal Palace και Ράγιο Βαγιακάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με το Τριφύλι μέχρι το 2028. Στον πρώτο τελικό για την Water Polo League των Ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκού με 15-12. Το τίτλο θα κατακτήσει η ομάδα που θα συμπληρώσει τις 3 νίκες. Και τέλος, την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού θα αντιμετωπίσει Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός μετά την νίκη της επί της Νόσκοβα με 2-0 σετ.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
14: Η έδειξη κυκλοφορίας δρόμου του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλή ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή ημέρα Δημήτρη. Δεν έχουμε έκτακτα, ευτυχώς. Καλός ο καιρός, τα δίκυκλα σώζουν την παρτίδα όπως λέμε και αυξημένη κίνηση επί της ουσίας έχουμε μόνο στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, πουθενά αλλού.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή η μετεωρολόγος της ΚΑΕ Ξενοσόζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Και εκεί η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά των περιοχών αυτών θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρη 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος στη χώρα μας. Μόνο το πρωί στα ανατολικά ίσως έχουμε κάποιες βροχούλες και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα υπηρετικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Αφού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Δημήτρη.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και εδώ ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
22: Sky 100,3.

0: Κολλάει μια χαρά το τραγούδι με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και ο Πασατέμπος. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19 πρώτα λεπτά, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η Τετάρτη, 27η ημέρα του Μάη. Την Κυριακή μας αποχαιρετάει ο Μάιος, κυρίες και κύριοι, με καινούργια κόμματα όμως. Δεν είναι κακό αυτό μεταξύ μας. Για να δούμε τι θα φέρει και ο Ιούνιος στη ζωή μας. Σε αυτόν τον ωραίο τόπο, ωραίο μαγαζί που λέγει ένας φίλος μου, γωνιακό. Αλλά με τα δικά του ζητηματάκια. Κάτι ψηλό αυθαίρετα, κάτι ψηλό, όπως το λένε, καταπατήσεις, κάτι τέτοια τα οποία τα κυνηγάμε και τα περπατάμε. Αλλά τώρα θέλω να αλλάξω λίγο το κλίμα, θα μου πει γιατί ψάλτη. Διότι είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και άργησα φέτος να ασχοληθώ με το κομμάτι που θα ακούσετε αμέσως τώρα, τον κύριο Σεραφείμ Τσιουγκρή. Ο κύριος Τσιουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο, χρόνια τώρα, και όχι μόνο αφιερώνουν χρόνο, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να υπηρετούν κανονικά τη θητεία του στο πυροσβεστικό σώμα, χωρίς να είναι επαγγελματίες, είναι εθελοντές. Άλλο οι εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στους κατατόπους δήμους και τα χωριά της χώρας μας, ανά την επικράτεια, και άλλο οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Είναι άλλο πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και χαίρομαι ξανά που τα λέμε στο ετήσιο τηλεφωνικό μας ραντεβού.
0: Βέβαια, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ισχυρό κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι να το πω σωστότερα, συμπατριωτών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι του ελεύθερου χρόνου τους και είναι εθελοντές. Σημειώνω, το λέω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πυροσβεστικού του σώματος είναι κυρίως εθελοντές.
1: Σωστά. Το έτσι. 75% των πυροσβεστών στην Αμερική είναι εθελοντές πυροσβέστες. 1.200.000 άνθρωποι στη Γερμανία είναι εθελοντές πυροσβέστες. Εδώ είμαστε δυστυχώς μόνο 4.000.
0: Ναι. Αυτός ο αριθμός μεγαλώνει ή μικραίνει, κύριε Πρόεδρε, κάθε χρόνο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει μια τάση στον κόσμο να έρθει να βοηθήσει το πυροσβεστικό σώμα, αλλά η απογοήτευσή του από τη στιγμή που θα ξεκινήσει την εκπαίδευση μέχρι που θα ενταχθεί στις τάξεις του πυροσβεστικού σώματος είναι μεγάλη. Διαχέεται στην κοινωνία αυτό μέσα από τις συζητήσεις και τέτοια και λειτουργεί ως αρνητικός
0: ανασταλτικά,
1: παραγωγός.
0: Ναι. Ανασταλτικά. Γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση? Είναι κάτι συγκεκριμένο, το έχετε εντοπίσει εσείς? Εσείς πώς το ξεπεράσατε αυτό ρε παιδί μου? Είχατε υπερβολική αγάπη για το πυροσβεστικό και είπατε ότι εγώ θα τα ξεπεράσω όλα και θα συνεχίσω? Έχετε και βαθμό νομίζω, είστε πυρονόμος, ότι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είμαι, υπηρετώ 27 χρόνια πάω τώρα. Είχα υπερβολική αγάπη εγώ και οι υπόλοιποι που έχουμε παραμείνει από τους παλιούς,
0: ναι.
1: Γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος είναι πολλές φορές ανυπέρβλητες και ακατανόητες για μας,
0: ναι.
1: Όσον αφορά αν θέλουν πραγματικά να έχουν εθελοντές πυροσβέστες ή όχι.
0: Να σας πω όμως κάτι, επειδή και πέρυσι θυμάμαι στην κουβέντα που είχαμε κάνει, να σας πω, έψαξα και βρήκα το ηχητικό. Έχουν όμως διαφοροποιηθεί προς το θετικότερο, δηλαδή αυτοί που τώρα αποφασίζουν να το κάνουν και λένε ότι εγώ θα πάω εθελοντικά να μπω, να κάνω βάρδιες κανονικά, γιατί εσείς μετέχετε κανονικά σε πυροσβεστικά κλιμάκια, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχει βελτιωθεί ο τρόπος εκπαίδευσης. Το μόνο πρόβλημα που εντοπίζουμε αυτή τη στιγμή, και πέρυσι σας τα είχα πει ότι ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξο μέσα του προγράμματος Αιγής, ότι οι εθελοντές πυροσβέστες και πυροσβέστες το σύνολό τους θα εξοπλιστούν, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα με πολλά χρήματα,
0: ναι.
1: Και μας διαβεβαιώναν ότι θα πάρουμε τον εξοπλισμό μας τώρα το 2026. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, η τελευταία εκπαιδευτική σειρά δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα. Άρα, μιλάμε για 400-500 άτομα που δεν θα μπορούν να εισφέρουν στην αντιπυρική περίοδο. Προηγούμενοι εθελοντές από άλλες σειρές δεν έχουν πάρει τίποτα. Και αναρωτιόμαστε τι γίνεται.
0: Δεν τους θέλει το πυροσβεστικό σώμα τους εθελοντές, κύριε Πρόεδρε?
1: Δεν μπορώ να το πω σε καμιά περίπτωση ότι δεν τους θέλει. Αλλά οι δυσλειτουργίες που έχουν εκεί μέσα, τα γραφειοκρατικά τους, όλα αυτά. Και βέβαια υπάρχει και μια μερίδα αξιωματικών, και το έχουμε δει και στην πράξη, και διοικητών σε σταθμούς, που δεν θα πω ότι δεν μας θέλουν, αλλά δεν έχουν κατανοήσει το ρόλο μας. Είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή τους έχω πει ότι υπάρχουν 20 εθελοντές πυροσβέστες στη Λέρο, οι οποίοι και δεν έχει επαγγελματική υπηρεσία, έχουν πιστοποιηθεί από την ΚΟ, από την υπηρεσία της ΚΟ, είναι εκπαιδευμένοι και δεν έχουν τον εξοπλισμό τους σε ένα νησί που δεν διαθέτει πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Άρα θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες για κάτι έκτακτο μέχρι όταν και εφόσον αποφασιστεί να μεταφερθεί μια δύναμη.
1: Ακριβώς, όχι, μα δεν είναι να μεταφερθεί κάποια δύναμη εκεί, θα γίνει ένα εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει λόγο να γίνει επαγγελματική υπηρεσία και να πάνε 15 μόνιμοι πυροσβέστες όταν υπάρχουν υπηρεσίες που υποφέρουν από μόνιμο προσωπικό. Εκεί θα τύχει μια φορά στο τόσο ένα συμβάν.
0: Μάλιστα.
1: Θα το αντιμετωπίσουν οι εθελοντές. Έχουμε 7 εθελοντές πυροσβέστες, το πυροσβεστικό κλιμάκιο Αταλάντης, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν κι αυτοί και είναι μια ευαίσθητη δασική περιοχή στη Φθιώτιδα. Τους έχουμε πει ότι πρέπει να εξοπλιστούν αυτά τα παιδιά να είναι έτοιμα και μας αγνοούν. Οι δικαιολογίες. Έχουμε ένα πρόβλημα με τις προμήθειες. Έχουμε το άλλο πρόβλημα.
0: Εντάξει, τις δικαιολογίες θα τις βρούμε. Τις λύσεις είναι το θέμα να βρούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πρόεδρε, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ακριβώς.
0: Και ξαναλέω, σωστά το θέτετε και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνουμε την κουβέντα για να ακουστεί, διότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι εθελοντές. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να προσφέρει με τα δέοντα, με τις ασφάλειες που πρέπει να υπάρχουν για το προσωπικό, με την εκπαίδευση προφανώς που πρέπει να υπάρξει με τους εθελοντές, γιατί τα πράγματα τείνουν να γίνουν δύσκολα, όχι μόνο τη θερινή περίοδο, γενικά είναι δύσκολα.
1: Φυσικά, μα σας έχουμε πει, το ξέρετε κύριε Ψαλτέ, εδώ και χρόνια, ότι επιχειρούμε και το χειμώνα.
0: Ακριβώς.
1: Και σε πλημμύρες.
0: Παντού, ό,τι έκτακτο υπάρχει.
1: Ό,τι κάνει ένας μόνιμος πυροσβέστης. Αυτό το κομμάτι έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα έχουμε έναν αντιστράτηγο, ο οποίος η μόνη του έννοια είναι συντονιστή σε μια περιφέρεια εδώ της χώρας μου, αν θα είναι η ίδια η στολή του εθελοντή πυροσβέστη με το μόνιμο και να υπάρχουν διακριτικά να αλλάζει. Αυτή είναι η έννοια του και εκεί σταματάει το ενδιαφέρον του για τους εθελοντές. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί στην Ευρώπη, έχουν ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο και εμείς επιμένουμε σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική αυτή να μπει το κράτος να ξοδέψει ένα σωρό χρήματα για να βάλουν πέρα διακριτικά από αυτά που ήδη υπάρχουν, που είναι διαφορετικά τα σήματά μας. Υπάρχει το πυροσβεστικό σώμα εθελοντής, το διακριτικό πίσω και στο εξωτερικό στην Ευρώπη υπάρχουν εθελοντές που κάνουν αξιωματική βάρδια, εθελοντές,
0: ναι,
1: σε μόνιμους πυροσβέστες. Και εδώ αναρωτιόμαστε ακόμα τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτό και να ξεχωρίζει ο εθελοντός.
0: Μάλιστα, να βάλουμε διαφορετικό χρώμα στο λύση. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, να ξέρετε. Πάρα πολύ εντυπωσιακό είναι να ξέρουμε ότι αυτός είναι εθελοντής και όλος είναι μόνιμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Καλή δύναμη έχουμε, να είστε καλά. Κύριος Σεραφείμ Τσιουγκρής, εθελοντής πυρονόμος.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: φωτιά.
8: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
10: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
11: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
10: και στο www.lavaenergy.gr.
11: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
12: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Smart και αρμονία.
15: Αρμονία και smart.
14: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
15: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
14: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
15: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
16: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Του αγοριού απέναντι.
20: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα οικονομίας. Ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Μάρσαλ είναι το δεξαμενόπλιο που δέχθηκε χθες πλήγμα ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα αφήσουμε αλλού την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αιγαιόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Πριν πάω στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και την ανακοίνωση του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για να σας πω δύο στοιχεία παραπάνω για αυτό το, την είδηση που ακούσατε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων για το ελληνικό συμφερόντων πλοίο. Η Βρετανική υπηρεσία που λαμβάνει αυτά τα μηνύματα ανέφερε ότι ο πλοίαρχος του δεξαμενού πλοίου ανέφερε μια έκρηξη στην αριστερή πλευρά κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Το πλήρωμα και το πλοίο είναι ασφαλή, αλλά ο πλοίαρχος ανέφερε, λέει, ότι υπάρχουν καύσιμα, διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Το περιστατικό έγινε 60 ναυτικά μίλια ανατολικά του Μουσκάτ στο Ομάν. Είναι συνολικά τα περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί 52 είτε χτυπήματα από την έναρξη του πολέμου 28 Φεβρουαρίου, είτε σε άλλες περιοχές κοντά στη Σομαλία, όπου έχουμε εκεί και πειρατικά περιστατικά. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Τον ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Εγώ, πρώην στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε και χθες ήταν παρόν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα το οποίο εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, για να δούμε 2-3 πράγματα γύρω από την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν, μια πρώτη εκτίμηση για την χθεσινή συγκέντρωση, για αυτό το κλίμα το οποίο υπήρξε. Πώς σας φάνηκε εσάς το ΕΛΑΣ, όπως ακούστηκε?
2: Είναι ένα όνομα το οποίο έχει ένα ισχυρό συμβολισμό, ο οποίος κινείται σε τρία επίπεδα. Καταρχήν, προέρχεται από την λέξη Ελλάδα, ελληνική δηλαδή, υπό την έννοια ακριβώς ότι θέλει να εκφράσει ένα νέο πατριωτισμό, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε. Ένα πατριωτισμό ο οποίος δεν περιορίζεται σε εθνικιστικές κορώνες, αλλά προϋποθέτει την κοινωνική ασφάλεια, το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια, να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, να έχουν ένα σπίτι να μπορούν να μείνουν, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία και παιδεία κ.ο.κ.
1: Ναι.
2: Αριστερή, διότι όπως προηγήθηκε και από το μανιφέστο το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες, καλείται και καλούμαστε ενδεχομένως να μπορέσουμε να συγκεράσουμε διαφορετικά ρεύματα της ευρύτερης αριστεράς, αναφέρομαι στη ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία αλλά και στην πολιτική οικολογία. Και βεβαίως συμπαράταξη, διότι προϋποθέτει η πολιτική αλλαγή, μάλλον η αλλαγή πολιτικής στις επερχόμενες εκλογές, μία πανστρατιά, ένα δημοκρατικό προσκλητήριο, μια δημοκρατική συστράτευση, προκειμένου πράγματι ο στόχος αυτός να επιτευχθεί. Άρα,
1: ναι,
2: αυτό περίπου είναι το πνεύμα του ονόματος.
1: Ναι, άκουσα χθες αρκετή κριτική, να σας πω την αλήθεια, από την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Αλλά επειδή εσείς έχετε περάσει και έχετε εικόνα και τις προσπάθειες που κάνετε στο παρελθόν για αυτή την συμπαράταξη που αναφέρεται και στο όνομα του κόμματος, του νέου κόμματος, ποια είναι η εκτίμησή σας για τα κόμματα, τα παραδοσιακά που λέμε? Καταρχήν για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ενώ για τα στελέχη που ενδεχομένως, γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι θα κινηθούν να εξαρτοποιηθούν τώρα και να ενδεχομένως στο μέλλον, στο εγκύτερο ή στο απότερο, να μπουν στη διαδικασία. Όπως επίσης και στη Νέα Αριστερά. Εκτιμάτε ότι είναι η λιδία λίθος για να αλλάξουν όλα τα πράγματα της παραδοσιακής αριστεράς που λέμε στον τόπο μας?
2: Κύριε Ψαλτή, να θυμίσω λίγο την πολύ πρόσφατη ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2023. Έκτοτε έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια. Τα επαρκτά, τα υφιστάμενα κόμματα της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, είχαν όλο το χώρο και το χρόνο να μπορέσουν να συγκροτήσουν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο εξουσίας. Το κατάφεραν. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις, κακά τα ψέματα, δεν λένε ψέματα. Άρα είχαμε ένα Πασόκ το οποίο με το ζόρι καταφέρει να φτάσει σε ένα ποσοστό κοντά στο 12%, άρα προφανώς δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική για τους πολίτες. Η Νέα Αριστερά πήρε πρόσφατα μια απόφαση για ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, άρα επέλεξε το δρόμο της κομματικής περιχαράκωσης, ενώ ουσιαστικά δεν μπόρεσε και κάποιο από τα πρόσωπα της περίοδου αυτής να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του ευρύτερες δημοκρατικές και προοδευτικές πλειοψηφίες. Όλοι λοιπόν εντοπίζουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται η Ελλάς, δηλαδή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρας, να καλύψουν, έχοντας τις πολιτικές αποσκευές τους δύο αν θέλετε, πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει και σε επίπεδο εκλογικής καταγραφής αποτελέσει ακριβώς τέτοιο πόλο συσπήρωσης ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων, την ώρα που άλλοι εδώ και τρία χρόνια αποτυγχάνουν συνεχώς. Και δεύτερον, διότι επανέρχεται με μια νέα πολιτική πρόταση, με αυτές τις περίφημες 7 δεσμεύσεις που ακούσατε στην ειδική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα, οι οποίοι πράγματι μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο προς τους πολίτες, προκειμένου να έχουμε όχι πολιτική αλλαγή ή αλλαγή διαχειριστή, αλλά τελικά πραγματικά αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι περίπου το πολιτικό σκηνικό. Νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Άρα, η όποια κριτική γίνεται, ας το πούμε, από τα αριστερά ή από την κεντροαριστερά, πρέπει να λαμβάνει μια παραδοχή υπόψη, την οποία την ομολογούν οι ίδιοι πολίτες.
1: Αντικειμενικά, λοιπόν, λέτε ότι κάποιος έπρεπε να πάρει, να σύρει το άρμα. Αυτό καταλαβαίνω, σωστά.
2: Κάποιος έπρεπε να τολμήσει να βγει μπροστά, διότι ακριβώς βρισκόμαστε στο πρωτοφανές για τη μεταπολίτευση, να έχουμε ανανέωση της λαϊκής εντολής για τη δεξιά, ενδεχομένως και για 12 συναυτά έτη, αν τις εκλογές του 26 ή του 27, όποτε και αν αυτές γίνουν, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία κερδίσουν τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Ερώτημα.
2: Το αποδέχονται ορισμένοι αυτό. Αν κάποιοι το αποδέχονται, διότι επιλέγουν να είναι, για παράδειγμα, στη δεύτερη θέση, αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν δίνει απάντηση ούτε λύνει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς ακριβώς λοιπόν θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος.
1: Ερώτημα, γιατί ακούω από τη μεριά της κυβέρνησης και μάλιστα όχι επισήμως, ανεπισήμως, και αυτό έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, το γεγονός ότι προτιμάει η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο τον έχει κερδίσει μέχρι τώρα αρκετές φορές. Αυτό, γι' αυτό το επιχείρημα, και όχι τον Ανδρουλάκη, που ναι, μεν έχει πεπερασμένες δυνατότητες σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, κύριε Τιμπονέρα, αλλά δεν έχει παίξει το ρόλο του δίπολου. Με το δίπολο το άλλο, Μητσοτάκης Τσίπρας, έχει παίξει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
2: Η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά δεν περιγράφεται. Την ώρα που στο τελευταίο συνέδριό της οι δύο τέως πρόεδροι της δεν παρέστησαν καν στο συνέδριο. Την ίδια ώρα που μόλις εχθές ο τέως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, ασκεί σφοδρή κριτική και για την εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά και για τα ζητήματα της καθημερινότητας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς δεν έχει κανένα σχέδιο για το μέλλον, προσπαθεί να ανασύρει σκιάχτρα από το παρελθόν. Μάλιστα. Ξέρετε, τις εκλογές θα τις κερδίσει εκείνος ο οποίος έχει ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον. Και όχι εκείνος ο οποίος θα μιλά συνεχώς με το παρελθόν, επειδή ακριβώς δεν έχει τίποτα να πει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Τεμπονέρα. Την καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν από τη μεριά του κ. Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος συμπαρατάχθηκε, ήταν παρόν χθες και στην ομιλία και στην παρουσίαση του νέου κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παραλαμβάνω, κ. Κολιομιχάλης, για να μας προσγειώσει ανομάλως στην πραγματικότητα και στα τη σκηνή. Έλα, Δημήτρη μας.
3: Καλημέρα. Καλώς. Ο φίλος και ακροατής μας Δημήτρης ενημερώνει: Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου είναι χαμηλά κοντά στα όρια της Γλυφάδας. Τα φανάρια δεν λειτουργούν. Προσοχή, Βουλιαγμένης και Πρίγκιπος Πέτρου. Ο Γιάννης μας ενημερώνει στην Ιερά Οδό, επειδή είναι μια γιορτή των μουσουλμάνων, το Κουρμπάν Μπαϊράμι. Αν δεν απαντώμε.
1: Μην με ρωτάς εμένα γιατί δεν μπορώ να σου απαντήσω.
3: Συγκεντρωθεί πολύ, ναι. Και έχει μποτιλιάρισμα η Ιερά Οδός. Okay. Κυρίως από την Πειραιώς προς την Κηφισού.
1: Okay.
3: Έχουν και ένα ναό.
1: Ναι.
3: Και έτερος τρίτος ακροατής ενημέρωσε τον Πέτρο, τον συναδελφό μας, πως στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει ένα σταματημένο φορτηγό με 2-3 δίγυκλα που είναι πεσμένα κάτω.
1: Oh.
3: Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση, πολύ μικρή, σχεδόν καθόλου. Πού έχουμε μποτιλιάρισμα? Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στα σημεία που περιμένουμε να το βρούμε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση ακριβώς όπως την περιμένουμε. Αυτό που δεν περιμένουμε είναι να έχει τόση κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα. Αρχίζει να δυσκολεύει η Κηφισία στα συνήθη υπόπτα σημεία και ήδη υπάρχει ισχυρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρει το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G home internet. Παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέσαι ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφή.

0: χθες που μίλησα μαζί του να έχετε μαζί σας ρολόι. Θα μου πει σιγά το θέμα, ψάλτη. Προσέξτε, όχι από αυτά τα σύγχρονα ρολόγια τα οποία συνδέονται με τα κινητά, γιατί αυτά απαγορεύονται. Ρολόι κανονικό, παραδοσιακό, για να μην χάσετε τα της ώρας. Είναι το ένα που θέλω να σας πω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αλχημιστή, είναι κουμπάρος του Ταγί Περντογάν, ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κοινωνικές επαφές, αλλά πολιτικές επαφές δεν νομίζω ότι έχει με τον Ταγί Περντογάν. Μιχάλη, ωραίο το μήνυμά σου, μ' άρεσε για τα ζητήματα αυτά, όπως και αρκετοί φίλοι που ρωτάτε για τα οικονομικά του, τις προσπάθειες του κύριου Τσίπρα. Θα ρωτήσω, να δω τι μπορώ να μάθω. Τώρα, έχουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Ο κύριος Χιόνις είναι συνιδρυτής της εταιρείας Athlos Energy. Την έχει δημιουργήσει μαζί με τον κύριο Στάθη Βλασόπουλο από το 2024. Ο κύριος Χιόνις και ο κύριος Βλασόπουλος είναι πτυχιούχοι με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελβετία, στην πυρηνική μηχανική και τη φυσική. Την Παρασκευή υπάρχει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με αφορμή την πυρηνική ενέργεια. Η Ελλάδα στη νέα εποχή της πυρηνικής ενέργειας. Πραγματοποιείται στο Ευγενίδιο Ίδρυμα από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1.30. Επειδή έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση περί πυρηνικής ενέργειας τώρα, λόγω και της τελευταίας κρίσης που έχουμε και η οποία περπατάει στη ζωή μας τους τελευταίους 3 μήνες και ό,τι έχει φέρει μαζί, ξαναζεσταίνεται η υπόθεση. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι το βλέπει το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας μέσω πυρηνικών. Κύριε Χιόνι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ζεσταίνεται αρκετά το κλίμα και δεν το λέω μόνο με αφορμή την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που την διοργανώνετε εσείς, και βλέπω με πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις τους. Γενικότερα φαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια μπαίνει για τα καλά πάνω στο τραπέζι της παραγωγής ενέργειας, παρέα με τις ανανεώσιμες πηγές, για να φύγουν από τη μέση οι υδρογονάνθρακες με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
1: Ναι, πιστεύω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά για την πυρηνική ενέργεια, ιδιαίτερα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Έχει φέρει το θέμα στην κουβέντα, κάτι το οποίο δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Το είχαμε ξανακουβεντιάσει πριν μερικούς μήνες. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ήταν ίσως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα ταμπού. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ακούσει πάρα πολλά, πάρα πολλές αναλύσεις από ειδικούς. Εμείς μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Αρκουμάνη, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστήμιου του Κιλ στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να συνοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, την οποία ανακοινώσατε και εσείς στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Επειδή θέλουμε πρακτικά να πάμε ένα βήμα παραπέρα, έχουμε κάνει αρκετή συζήτηση περί θεωρίας, αλλά θέλουμε να καταλάβουμε πρακτικά ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι θεσμοί, η βιομηχανία, η ναυτιλία, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα. Είναι κάτι το οποίο είναι απαιτητικό, είναι δύσκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό το λόγο εκδηλώσαν αυτές, σαν αυτή που θα διοργανώσουμε την Παρασκευή, θα βοηθήσουν τον κόσμο να καταλάβουμε εμπράκτος τι πρέπει να γίνει ώστε να μπούμε στο πυρηνικό βαγόνι.
0: Σύγχρονη τεχνολογία όσον αφορά τα πυρηνικά, την πυρηνική ενέργεια, έχει φέρει ευκολότερους τρόπους κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων και πιο ασφαλών πυρηνικών εργοστασίων.
1: Η πυρηνική βιομηχανία λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο έχουμε πάνω από 440 αντιδραστήρες της υφιστάμενης τεχνολογίας, δηλαδή τους μεγάλους αντιδραστήρες που βλέπουμε σε πάνω από 30 χώρες. Υπάρχουν φυσικά πολλά ερωτήματα, προβληματισμούς από πολλούς ανθρώπους όσον αφορά το πόσο καιρό παίρνει να κατασκευαστεί ένας αντιδραστήρας, όσο και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα κόστος.
0: Μάλιστα.
1: Χώρες της Ανατολής, όπως η Ρωσία και η Κίνα, δεν σταματήσανε ποτέ να κατασκευάζουν πυρηνικούς αντιδραστήρες τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι χώρες έχουν την τεχνογνωσία και έχουν και μια εφοδιαστική αλυσίδα που τους επιτρέπει να κατασκευάζουν αντιδραστήρες πολύ γρήγορα και σε χαμηλότερο κόστος. Αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα, δυστυχώς, και μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η Δύση την έχασε. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε σε χώρες όπως τη Φιλανδία, στην Αμερική και στη Γαλλία αντιδραστήρες να κοστίζουν πολύ παραπάνω το προβλεπόμενο και ο χρόνος κατασκευής να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έχει

0: Γι' αυτό το λόγο μπαίνει πρακτικά στην κουβέντα σαν μόδα, θα έλεγα και εγώ, τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των μικρών αστρωτών αντιδραστήρων. Χρησιμοποιούν επίσης ιδιαίτερα υψηλά συστήματα ασφαλείας. Η ιδέα είναι πρακτικά ότι πολλά τμήματα αυτών των μικρών αστρωτών αντιδραστήρων θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πας στο πεδίο κατασκευής και να ξεκινήσεις την κατασκευή από το μηδέν. Οπότε θεωρητικά μπορείς να επιτύχεις μια πολύ πιο γρήγορη κατασκευή και σε μικρότερο κόστος. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη Δύση. Υπάρχουν πολλές προοπτικές. Αυτή τη στιγμή στη Δύση έχουμε στο Οντάριο του Καναδά την πρώτη κατασκευή, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από την General Electric. Η θεμελίωση του πρώτου Small Modular Reactor έχει ήδη ξεκινήσει. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 30, μέχρι το 2030.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 30

0: 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Δυτικά της Ελλάδος.

0: ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Εχθές εντωμεταξύ επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Σε μια σύντομη ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Camp David στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, εκτός από το Ιράν επιτάπητος αναμένεται να τεθούν και ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε εχθές ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνον για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε εχθές ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας σε εκδήλωση. Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ ζήτησε να εγκαταληφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων και τεχνολογίας, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας και στα δικά μας, γινόμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει βάρη από τους ώμους των επόμενων γενεών, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερακάκης. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων 17 συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες και 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο αυτοκίνητο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο 74χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε εχθές την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάνγκο Μνίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
0: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
11: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια όμορφη μέρα, δεν μπορώ να πω. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, για μας δουλεύουν οι άνθρωποι και μπράβο τον. Μόνο συγχαρητήρια πρέπει να τους δώσουμε. Σήμερα πρωινό Τετάρτη 27 Μαΐου εσείς θα πάτε να κάνετε και εσείς τη δική σας δουλειά. Εύχομαι να ανταπεξέλθετε, να περάσει η μέρα με το καλύτερο δυνατό τρόπο, να διεκπαιρεώσετε όλες τις υποθέσεις σας, να αντιμετωπίσετε ό,τι είναι να αντιμετωπίσετε με τον καλύτερο τρόπο και μετά με το καλό να επιστρέψετε κάποια στιγμή στην κατοικία σας. Υγεία πάνω απ' όλα, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, είτε στην Ελλάδα για τους διαμένοντες, είτε στο εξωτερικό για τις διαμένουσες και τους διαμένοντες, που αποτελούμε όλοι μαζί τη μεγάλη πρωινή παρέα του Sky 100,3. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά. Φίλες και φίλοι, καθώς άκουγα τις ειδήσεις στα πολλά monitor που έχω μπροστά μου, βλέπω και την κρατική τηλεόραση, στην οποία κρατική τηλεόραση έχει εμφανιστεί ένας άνθρωπος, είναι πρωινή εκπομπή όπως καλή ώρα έχουν όλα τα κανάλια, δημοσιογραφική εκπομπή, και είναι κάποιος άνθρωπος εκεί, πρώτη φορά τον βλέπω, ο οποίος λέει από κάτω: εκπρόσωπος Ελλάς. Μάλιστα. Όταν θα βγαίνει η κυρία Δημογλίδου, κοίτα τώρα πώς θα μπερδευτούμε, τέτοια καζούρα έχουμε να ζήσουμε, υπέροχες στιγμές, υπέροχες. Όλα για το Βουλαρίνο. Όλα για το Βουλαρίνο. Πήγα να πω κακιά λέξη. Λοιπόν, η κυρία Δημογλίδου είναι η εκπρόσωπος της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά θα έχουμε επίσης εκπρόσωπο κόμματος που θα λέει από κάτω Ελλάς. Σε λίγο παρακάτω στα πιο ούλτρα αριστερά μπορεί να έχουμε και φυσεκλίκα που να λέει εκπρόσωπος του Ελλάς μαζί με τον Βελουχιώτη και να κάνουμε ένα πολύ ωραίο 1950, γιατί ο Αλέξης αριστερή, φίλοι μου, σας καταλαβαίνω, σας νιώθω, σας αντιλαμβάνομαι, θέλετε κι εσείς κάποιον να σας εκπροσωπεί. Τέτοια παλιατζούρα, τέτοιος παλιατζής ιδεών. Πέραν από το λαοπλάνος και τα αυτά τα έχουμε πει 100 φορές, δεν έχουν και κανένα νόημα πλέον. Εσείς θέλετε κάποιον να σας εκπροσωπήσει, το αντιλαμβάνομαι. Κάποιον που να τσακώνεται με το Πασόκ, πόσο αντιδεξιός είναι ο Σιακαντάρης, άλλοι αυτοί εκεί στο Πασόκ. Σκοτώνονται με το Σιακαντάρη που ήταν δικός τους. Τον Γιώργο Σιακαντάρη, ένας κοινωνιολόγος συνάνθρωπος, έγραφε ωραία άρθρα για τη σοσιαλδημοκρατία, γλίστρησε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα σκοτώνονται στο Πασόκ. Πόσο αντιδεξιός είναι ο Σιακαντάρης, ο οποίος είπε ότι τώρα έχουν χαθεί το αριστερά-δεξιά. Και είπε το Πασόκ, νάτα, θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Έχω ένα να βγάλω ως συμπέρασμα. Εγώ θα σας τα παραθέσω όλα σήμερα. Ένα συμπέρασμα. Ξέρω τώρα θα σας κάνω, θα σας φουρκίσω όλους. Θα σας γκαζώσω που λένε. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τώρα αν είναι, το λένε στον Μητσοτάκη να μην το χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα ότι είναι αλαζονικό κτλ. Ο Μητσοτάκης είναι πολιτικός, εγώ είμαι σε ένα άλλο επάγγελμα. Δεν διασταυρωνόμαστε πουθενά, ούτε πρόκειται να πάω για πολιτικός, ούτε και με ενδιαφέρει. Απλώς θέλω να πω για όσους θα πάμε με το μυαλό στο κεφάλι να ψηφίσουμε όταν γίνουν εκλογές για πρωθυπουργό, ένα έχω να πω, αδέλφια. Απευθύνομαι στους έλογους, στους μετρημένους, ξέρω σε εσάς που έχετε παράπονα από την κυβέρνηση που δεν σας ικανοποιεί στον βαθμό που θα θέλατε. Όλοι, ξέρω, μια χαρά. Είστε μια χαρά όλοι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Προφανώς δεν είμαστε όλοι ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση, γιατί θέλουμε και άλλα πράγματα, καθένας ξεχωριστά και κάθε μία. Και πολύ καλά κάνουμε. Όμως, επειδή είναι το Μητσοτάκης ή χάος, λέω λοιπόν, όσοι είναι να πάμε με το μυαλό στο κεφάλι μέσα για να βγάλουμε πρωθυπουργό, πάμε από την πρώτη Κυριακή να την τελειώσουμε τη δουλειά. Σας το λέω φιλικά. Τώρα θα μου πεις και ποιος είσαι εσύ. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Ένας επαγγελματίας είμαι, κάνω μια δουλειά, προσπαθώ να διαβάσω τα δεδομένα και να διαβάσω και εσάς, να καταλάβω και εγώ τι καταλαβαίνω από εσάς και να κάνω έναν συγκερασμό. Λέω όμως, με όσα μπορώ να καταλάβω φωναχτά. Εγώ ξέρετε, λέω φωναχτά τη γνώμη μου, ούτε και με νοιάζει τώρα πια, δεν με ενδιαφέρει. Εσείς μπορεί να τσιτώνεστε, άλλοι να τσιτώνεστε, άλλοι να ευχαριστιέστε, ποσός με νοιάζει. Ένα έχω να πω. Επαναλαμβάνω, αν είναι όσοι είμαστε, θα το πω τρίτη φορά, να κάνουμε τη δουλειά να βγάλουμε πρωθυπουργό, πάμε να το τελειώσουμε από την πρώτη Κυριακή. Γιατί μετά, όχι γιατί θα μπλέξουμε στην μαλακία. Σας το λέω εκ των προτέρων και σας βάζω και αυτή τη λέξη. Ξέρω τώρα είναι και τα παιδιά μας στο αυτοκίνητο και θα λένε πω Παναγία μου, πάλι πιπέρι στο στόμα του Άρη, θα λέει ο μπαμπάς και η μαμά, και καλά και σωστά θα λέει, πολύ σωστά. Επειδή όμως είμαστε ευεπίφοροι στην πλακία και τώρα μην φέρνουμε παραδείγματα, το έχουμε άλλωστε μπροστά μας όλα. Επαναλαμβάνω, το σωστό και το πρέπον είναι να τελειώσει η δουλειά από την πρώτη Κυριακή. Να του το δώσουμε και να του πούμε, πρόσεξε, μην, όχι άλλες βλακίες, Κυριάκο. Αυτό πρέπει να του πούμε. Όχι άλλες ανοησίες, Μητσοτάκη. Στο δίνουμε, πάρτο, γιατί δεν θέλουμε να μπλέξουμε, δεν θέλουμε να μπλέξουμε στα χειρότερα, αλλά να είσαι πολύ πολύ σοβαρός, Κυριάκο, και όχι αηδίες, Κυριάκο, όπως αυτές που έκανες το πρώτο πεντάμινο από το Σεπτέμβριο του 23 έως αρχές του 24. Σύμφωνοι, Κυριάκο? Αυτό πρέπει να λέμε μέσα μας και να το λέμε και φωναχτά. Βεβαίως φωναχτά. Ψηφίζω ένα, αγοράζω ένα προϊόν, αλλά κάνω κριτική στο προϊόν. Αν μπορεί με να το χρησιμοποιώ, έτσι δεν είναι? Αλλά αν δεν μου αρέσει, πρέπει να πω στην παραγωγό εταιρεία, κοίτα, φτιάξω, διότι θα αλλάξω. Αλλά μέχρι να αλλάξω, γιατί τα άλλα είναι προϊόντα, δεν με ικανοποιούν, φτιάξω λοιπόν για να μην έχουμε μπερδέματα. Αυτό είναι το γενικό μου συμπέρασμα. Κυρίες μου και κύριοι, θέλετε να το αγοράσετε, το αγοράσετε. Δεν θέλετε να το αγοράσετε, δικό σας θέμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο. Πάμε λοιπόν το πρώτο ηχητικό, να ψυχαγωγηθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πάμε, αρχίζει το ταξίδι. Το ταξίδι στο 1950.
7: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
14: Βήρα τις Άγκυρες για ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας.
13: Ωραίο, δεν είναι ωραία? Φαντάσου ότι φεύγεις τώρα ένα ωραία, μια ωραία βολτούλα θαλασσινή, πας στην Αίγινα, πας στον Πόρο, πας Σαλαμίν απέναντι, πας γενικώς.
14: Πάει πρίμα μακριά τα γέννη.
13: Μπορεί όλοι μαζί να ανέβουμε στο πούλμαν και να κάνουμε τη βιουκλάκη. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, έτσι είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Και εννοείται ότι έχει ξεπατικώσει το σύμπαν όλο η Ανούλα. Μεγάλωσε η Ανούλα το 85, δηλαδή τώρα θα μου πεις τώρα οι κοσάριδες αυτά δεν τα θυμούνται. Αλλά φαντάζομαι ότι από την καζούρα που έχει να γίνει με το Ελλάς, Ευλάς, δεν υπάρχει μεγαλύτερη φτώχεια, το λέμε αλλιώς ένδυα, όχι απλώς πολιτικών θέσεων, και ήδη και σήματος. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Κάποιοι θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα εγώ αυτή την εποχή. Α, δεν λέει ο ίδιος το σύνθημα, αλλά εγώ το βρήκα το σύνθημα αυθεντικό, κυρίες και κύριοι. Προσέξτε τώρα. Κατηγορούμε πολλές φορές, δέμε, Νίκο Ανδουλάκη, σοβαρέψου, μη γίνεσαι αντιγραφή του Τσίπρα. Τσίπρα, σοβαρέψου, μη γίνεσαι αντιγραφή του. Ακούστε. Το πιάσατε? Είναι λίγο δύσκολο, δεν έρχεται έτσι με την πρώτη. Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, θα τεκμηριώσω, γιατί εκτός από τον πλην του Μητσοτάκη, είναι μπροστά μας το χάος. Μητσοτάκης ή χάος. Επαναλαμβάνω, ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί, ότι είναι αλαζονικό. Και εκείνος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δεν μου ούτε και με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εγώ λέω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το εξής. Αυτή την εποχή ένα πράγμα θα ήθελα ειλικρινά, όσο τίποτε άλλο σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά μου. Να μπορούσε να μου ανοιχθεί αυτός ή αυτή, έτσι να με καλούσαν για έναν καφέ, ένα εσπερσάκι, και να μου άνοιγαν την καρδιά τους αυτοί που πλήρωσαν το rebranding. Δηλαδή, εγώ τους έχω μες στα... Δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν ξέρω, αλλά τους έχω μες στο μυαλό μου. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν, αυτοί που μισούν το Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μισούν το Μητσοτάκη. Και επειδή τον μισούν, κάνουν λάθη, γιατί όποιος μισεί τον αντίπαλό του είναι ηλίθιος. Ζητώ συγγνώμη έτσι που τα λέω χοντρά, αλλά αλλιώς δεν έχει και νόημα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επειδή τον μισούν λοιπόν, τα βάζουν όλα πάνω στον Τσίπρα. Δεν αποκλείεται και να τα ενισχύουν τώρα και το Μητσοτάκη. Αυτοί παίζουν σε πολλά ταμπλό. Αλλά αν ήταν έτσι να ακουστεί τώρα η δική μου, ενός ταπεινού δημοσιογράφου, η φωνούλα, είναι η εξής. Ρε παιδιά, μπορείτε να με συναντήσετε έτσι να πιούμε έναν καφέ, να σας μιλήσω. Όχι, ποτέ δεν θα το αποκαλύψω. Εννοείται, δεν μπορώ να αποκαλύψω τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά για να πω το εξής πράγμα σε αυτούς που έβαλαν τα λεφτά για το rebranding. Πας για το, του βάζεις τα λεφτά, σου λέει πρέπει να επανέλθω. Μάλιστα. Εσύ λες για να ρίξουμε το Μητσοτάκη που τον μισείς, να ποντάρουμε πάνω, γιατί είναι ο πιο πιθανός, όχι τώρα, αλλά στο μέλλον να τον νικήσει. Μάλιστα, εντάξει. Ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Πάμε παρακάτω. Τώρα, ας μην μελλοντολογούμε, δεν έχει νόημα. Σου λέει θα κάνουμε rebranding. Μάλιστα. Θα πάμε σε μια εταιρεία, γαλλική μάλλον, από ό,τι λέγεται, να μας πει πώς να επανέλθω. Να μας κάνει σήματα, να μας δώσει τίτλους, να μας δώσει κεντρική ιδέα. Έχουμε τα ιδεολογικά μας, αλλά ρε παιδί μου, να πακετάρουμε ξανά αυτό που έχουμε να πούμε. Τα ετοιμάζουν, πας σε μια εταιρεία, λένε οι γαλλικοί, δεν το ξέρω, αλλά από αυτά που κυκλοφορούν, σου το ετοιμάζει το πακέτο όλο. Κάθονται οι έρμοι επαγγελματίες εκεί, στρίβουν το κεφάλι τους και στο ετοιμάζουν. Έρχεται ο Ελληνάρας με τον γνωστό τρόπο και λέει: άσε ρε γαλάκι τώρα που θα μας πεις εσύ. Άρε καημένε, άσε να το φτιάξω εγώ καλύτερα. Και φτιάχνεις αυτό που ακούτε από χθες το βράδυ. Το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Δεν ξέρω. Κυκλοφορούν τόσες εκδοχές στο εγώ, είμαι μόλις στο X. Κόλαση γίνεται παντού. Τώρα, τι τον εμφανίζουν με στολή αξιωματικού της ελληνικής αστυνομίας, τι τον εμφανίζουν Βελιχιώτη, τι τον εμφανίζουν οι καραβοκύριοι. Τι είναι μια κόλαση χαβαλέ. Και λες, βρε παιδιά, γι' αυτό λέω, εσείς που πληρώσατε το rebranding, φαντάζομαι τα κλαίτε τώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό θα ήθελα πολύ να μπορούσα, δηλαδή αυτό θα θεωρούσα επαγγελματική μου επιτυχία, να συναντούσα έναν από αυτούς που πλήρωσαν το rebranding αυτού του ανθρώπου, του άχαστου του ονομαζόμενου, ο οποίος ξεκινάει μέσα στην απόλυτη αντιγραφή, όχι copy-paste, όχι Πολάκης, copy-paste στην ιωστή. Όλα μια αντιγραφή να προσπαθήσει τώρα να πει σε ανθρώπους, σε συμπολίτες, κοιτάξτε, είμαι ο καινούριος Παπανδρέου. Πόσο παλιό, πόσο παλιατζούρα, πόσο παλιατζής, δεν περιγράφεται. Αλλά τι θέλει να κάνει, λέει, μέσα στο νέο πατριωτισμό. Θέλει, λέει, να φορολογήσει τους πλουσίους. Ναι, τον περίμεναν οι πλούσιοι. Τον περίμεναν τώρα. Τι ώρα θα έρθει ο Αλέξης, αυτοί οι πλούσιοι που εξηγούσαμε και για την κυρία Νεγρεπόντη, την κυρία Δελιβάνη, τη συνεργάτηδα της Καριστιανού. Προσέξτε τώρα, Καριστιανού Τσίπρα στο ίδιο μυαλά είναι, έτσι, δεν το συζητώ. Γιατί κανένας από αυτούς δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Πρώτη, γιατί να ψηφίσω Καριστιανού, τι θα μου κάνει? Αυτές τις αμπελοφιλοσοφίες για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, μπαρμπούτσαλα, να περνάμε την ώρα μας. Πολύ ωραία, μια που είμαι σε αυτό το σημείο, να σας διαβάσω τώρα κάτι, πώς ο Άρης Αλεξανδρής, με το εξαιρετικό κείμενό του προχθές το Σάββατο, αποδομούσε όλη αυτή την ιστορία πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έγραφε τα εξής στο σαββατιάτικο του άρθρο στην Καθημερινή ο Άρης Αλεξανδρής. Η συνωμοσιολογία που συνοδεύει την είδηση του κόμματος Καριστιανού από τα προεόρτια του ακόμη είναι ως ένα βαθμό προϊόν άρνησης. Μεγάλο μέρος πολιτών που έζησαν την ταραχώδη δεκαετία της κρίσης και τα πολιτικά της παράγωγα από πρώτο χέρι βιώνει μετατραυματικό στρες. Αρνείται να πάρει απόφαση ότι ο λαϊκίστικος ανορθολογισμός είναι εγγενές χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας και όχι συγκυρία ή έργο κάποιου επιτίδιου. Το αοριστολογικό αίτημα για κάθαρση, κόμμα, δικαιοσύνη και ελπίδα, καθ' υπέρβαση λογικής και νόμων, επανέρχεται διαρκώς, όχι παρότι είναι ανεφάρμοστο στην ιδεατή μορφή με την οποία διατυπώνεται, αλλά ακριβώς επειδή είναι ανεφάρμοστο. Μια κοινωνία, πάμε τώρα στο ζητούμενο. Πολύ ωραία κατάληξη στο άρθρο του Αλεξανδρής. Μια κοινωνία που απέφχεται την ουσιαστική μεταρρύθμισή της, επιβραβεύει όσους ευαγγελίζονται θαύματα μέχρι να τσακιστεί, να δηλώσει εξαπατημένη, να μηδενίσει και να κάνει ξανά τα ίδια ή μέχρι να μεταρρυθμιστεί πραγματικά από όποιον έχει το σθένος να τη μεταρρυθμίσει. Δεν έχω δει αυτό το σθένος ακόμη, ούτε ο Μητσοτάκης το έχει. Αυτά που σας λέω είναι δικά μου. Το κείμενο όμως το πήρα από τον Αλεξανδρή που είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, σθένος για ουσιαστική μεταρρύθμιση δεν έχω δει ούτε από το Μητσοτάκη. Σθένος ουσιαστικό, ριζικό δηλαδή. Να πάμε να πούμε αυτά που συζητούμε. Αξιολόγηση, τέρλωση μονιμότητας στο δημόσιο, αξιολόγηση, αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Αυτά δεν τα έχουμε δει ακόμη. Κάτι ψιλολέει. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Κάτι ψιλολέει, αλλά έτσι όπως τα λέει τώρα. Ποιος θα συγκρατεί, ποιος θα αφήνει, εντάξει. Γεγονός είναι ότι πλην του Μητσοτάκη καταστραφήκαμε, έτσι. Αυτό, προσέξτε, σε αυτήν την συγκυρία ζούμε. Κατά την άποψή μου, χωρίς τον Μητσοτάκη καταστραφήκαμε, οι άλλοι είναι τσίρκα ενωμένα. Είναι το Μεντράνο, είναι διάφορα αυτά που έρχονται κατά καιρούς και δίνουν παραστάσεις στην Ελλάδα. Λοιπόν, ξέρω, ενοχλείστε τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά για να ενοχληθούμε γίνεται η εκπομπή, δεν έχει νόημα. Αν είναι τώρα ο ένας να γλυκένει τα αυτάκια του άλλου, δεν έχει κανένα. Βάλτε οποιονδήποτε και ακούστε. Με μένα θα ενοχλούμαστε. Όσο είμαι εδώ, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει τώρα? Έχουμε μείνει, κυρίες και κύριοι, και πήγε και 25 η ώρα. Άρα λοιπόν, θέλει, λέει, τώρα στο νέο πατριωτισμό, μας λέει τώρα ο Αλέξης, ο Ελλάς. Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, πεθαίνω με αυτό το. Αυτό, κύριε Γιαννίρη, μπορεί να το βρούμε λίγο, να το καθαρίσουμε λίγο το σύνθημα. Αυτό το σύνθημα, το Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, μπορεί να το ακούμε πιο καθαρό, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, έτσι να το φτιάξουμε λιγάκι. Να ακούει, μπορεί να το ακούει η ακροατέζα, μην χρειάζεται δική μου μετάφραση από πάνω. Ο υποτιτλισμός ο δικός μου. Λοιπόν, είναι που θα κάνει τώρα το νέο πατριωτισμό και όπως η κυρία Δελιβάνη Καριστιανού, που είναι όλοι μαζί εκεί, θα φορολογήσουν τους 300 πλουσίους Έλληνες που δηλώνουν άνω των 300.000 ευρώ εισόδημα. Αυτή είναι 300 όλοι και όλοι, έτσι. Έρχεται τώρα να βάλει φόρο ο Αλέξης στους πλούσιους. Και θα καθίσουν τώρα οι πλούσιοι της Ελλάδας και θα πούνε «Αλέξη μου, Ελλάς μου για πάρτι σου. Σταχώνουμε όλα δικά σου να τα μοιράσεις». Λοιπόν, Γιουνκέρ στο χθεσινό επεισόδιο, το προχθεσινό, στην Βαρβιτσιώτη και στη Δεντρινού. Για να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς λέει ο Γιουνκέρ τώρα, ότι είχε, τότε είχαν μια διαφορά 380 εκατομμύρια με την Ελλάδα και του είπε «Βάλε φόρο σε εφοπλιστές». Α, τα πει ο Γιουνκέρ. Άστο, μην τα λέω εγώ.
15: Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι καφνιάστηκα όταν το ζήτησα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Και θυμάμαι ότι του είπα ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς.
13: Είδα και αναφόρεσεις. Αυτά τα λέει ο Γιουνκέρ. Αυτό είναι η επιτυχία των δύο κυριών. Είναι αυτό το πράγμα. Αυτά που λέγαμε εμείς μεταξύ μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερος ευεργέτης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών από τον Αλέξη Τσίπρα. Τον έχουνε κορώνα. Δηλαδή, πώς είναι στο Μέγαρο Μουσικής που λέει «Η χρυσή χορηγή», είναι σε μαρμάρινη πλακέτα, έτσι είναι, ή στην Αθηναϊκή Λέσχη που είναι «Η χρυσή χορηγή», μπράβο, «Η ασημένη χορηγή» και «Η χάλκινη χορηγή». Εδώ ο Αλέξης είναι ο...
16: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
17: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
19: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
18: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
19: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
18: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
19: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
20: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
23: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: 100,3.
6: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου και Φυσού, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού, καθώς και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν αυτοκίνητο και φορτηγό συγκρούστηκαν. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως ο 70χρονος οδηγός του Γιοταχή έκανε πάνω στο δρόμο όπισθεν, καθώς αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του Γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Σύμφωνα πάντως με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων, το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την επίτευξη συμφωνίας είναι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον των ετεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου και η Λέσχη Φιλελευθέρων, Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη, προσκαλούν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, ώρα 7 μετά μεσημβρία, στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Εθνικός διχασμός, οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι καθηγητές Πανεπιστημίου Περικλής Βαλιάνος, Λεωνίδας Κοτσαλής και Άγγελος Συρίγος. Συντονιστής της εκδήλωσης θα είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου, καθηγητής Νέστορ Κουράκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου, Χρήστου Λαδά 2, πλατεία Καρίτσι, στις 7 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, εκδήλωση για το βιβλίο «Εθνικός διχασμός, οι επιπτώσεις στους θεσμούς και στην πολιτική κουλτούρα» του Ευάνθη Χατζηβασιλείου από τις εκδόσεις «Πατάκη κυκλοφορεί». Είναι στα φρέσκα βιβλία της εποχής. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, πάμε.
0: Καλημέρα, παρόλο που ο καιρός είναι υπέροχος, αρκετός κόσμος έχει πάρει τα δίκυκλα, έχουμε πολύ λίγα τροχαία ατυχήματα, παρά τα αυτά έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση. Ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι. Και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας βεβαρημένα και η Καποδιστρίου προς το Χαλάνδρη και τα δύο ρεύματα της Κηφισού ως Καραμαγκάς, η λεωφόρος Αθηνών προς τα μέσα, προς την Αθήνα, θα σας καθυστερήσει από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Πειραιός προς την Ομόνια, φυσικά προς τα Χαυτεία, τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η άνοδος της Συγκρού. Η Κατεχάκη, η ανηφόρα της Κατεχάκη φυσικά είναι γεμάτη αυτοκίνητα και κλείνουμε με την παραλιακή και τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά γεμάτο αυτοκίνητα και η παραλιακή όμως. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά θα αρχίσει να βρίσκεται την κίνηση στο ύψος του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού με ανατμήματα ανασχέσεις μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου και από τη Μαρίνα του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά μποτιλιάρισμα. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως προς τη Γλυφάδα θα βρείτε πολλή κίνηση κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου που είχε γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα λίγο νωρίτερα.
8: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το υπενθυμίζω για να μην υπάρχει μπέρδεμα και ενδεχομένως και χρήση που δεν πρέπει να γίνει, δηλαδή. Παρακαλώ.
12: Ελλάς! Ελλάς! Αντώνη Σαμαράς! Ελλάς! Ελλάς! Αντώνη Σαμαράς!
7: Αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι αυτός ο τίτλος Ελλάς είναι ό,τι ωραιότερο μας προσφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, να είναι καλό άνθρωπος. Χαιρετίζουμε, εννοείται, και πάντα θέλαμε να είναι εδώ παρόν. Χαιρετίζουμε την επιστροφή του, είναι προφανές αυτό, σε καλύτερες, εννοείται, συνθήκες, όχι σαν εκείνες στις οποίες θα βυθιστούμε τώρα για λίγο, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Φιλιππίδη παρέα. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
13: Γεια σου, Άρη μου, γεια σου, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στις 13 Μαρτίου 2015. Τώρα θα μου πεις, μα υπενθυμίζεις τέτοια πράγματα έτσι άσχημα πρωί-πρωί, ενώ ζούμε πολύ καλύτερα σε σχέση με εκείνη τη χρονική στιγμή, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Λοιπόν, όμως επειδή διαβάζω το ότι κονταρεκτυπιούνται Πασόκ και Τσίπρας, πόσο είναι στο αντιδεξιόμετρο πιο αντιδεξιοί, έχουν ένα μηχάνημα που τους μετράει αυτό τα αντιδεξιά του σύνδρομα, και επειδή λοιπόν βρέθηκε ότι δεν είναι αρκούντος αντιδεξιός ο κοινωνιολόγος Γιώργος Γιακαντάρης, πολιτικός επιστήμονα, ο οποίος ήταν Πασό κάποτε και ο άνθρωπος σοσιαλδημοκράτης είναι, λέει τα δικά του, όπως ελεύθεροι είμαστε να λέμε και όλοι τα δικά μας. Λοιπόν, έφυγε από το Πασό και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν τώρα έδωσε κάποια συνέντευξη, μπλεχτήκανε. Πόσο, αυτό είναι το πρόβλημα, μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και ειδικότερα του Πασόκ, το πρόβλημα είναι πόσο αντιδεξιός είναι ο Τσίπρας και ενδεχομένως ερμηνεύει ο κύριος Τσουκαλάς το γραφείο τύπου του Πασόκ ότι να πιθανώς αργότερα συνεργάτης, για αν δεν πετύχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασόκ, όπως αντιλαμβάνεστε. Πάμε να γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. 13 Μαρτίου 2015. Ο διοικητής τότε, έχει γίνει διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, προειδοποιεί.
14: Βεβαιότητα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη μεγαλύτερη απειλή να χαθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία και η ανταγωνιστικότητα.
7: Θέλω να το ξανακούσουμε γιατί δεν ακούστηκε η πρώτη λέξη. Αυτό με ενδιαφέρει. Η πρώτη λέξη είναι όλο το ζουμί.
14: Αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κίνδυνο εκτροχιασμού της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη μεγαλύτερη απειλή να χαθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία και η ανταγωνιστικότητα.
7: 13 Μαρτίου 2015. Το τσούρμο τότε είναι στα καλύτερά του. Σε 10 μέρες από τότε ο Βαρουφάκης θα κατέβει στα Χανιά, θα περπατάει στους δρόμους ανήμερα της Εθνικής Επετείου και θα ρωτάει τον κόσμο, τους πολίτες των Χανίων: θα είσαστε μαζί μας στη ρήξη? Οι άνθρωποι κοιτούν απορριμμένοι για τη ρήξη που έρχεται, Νίκο. Ωραίες στιγμές.
13: Ήταν η περίοδος η οποία είχε επί της ουσίας απορριφθεί το σχέδιο της παράτασης του προγράμματος, το οποίο είχε παρουσιαστεί, όταν κατάλαβαν ότι θα χρειάζεται να το εφαρμόσουν για να υπάρξει εκταμίευση. Ναι. Και επειδή δεν είχαν σκοπό να το εφαρμόσουν, δεν υπήρχε εκταμίευση και τότε ξεκίνησε, μπήκαμε στη σκληρή περίοδο της περίφημης διαπραγμάτευσης που οδήγησε στο στέγνωμα των ταμείων και στην η τραγικότερη όλων κατάληξη. Νομίζω ότι είναι το γεγονός ότι είμαστε μοναδική δημοκρατία του δυτικού κόσμου η οποία έχει προχωρήσει σε αθέτηση χρέους. Δεν πληρώσαμε μία δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι το οποίο θα κυνηγάει και θα χαρακτηρίζει τη γενιά μας, τη γενιά των παιδιών μας και πολλών πολλών επόμενων γενεών, καθώς είναι η πρώτη αθέτηση πληρωμής χώρας του δυτικού κόσμου στην ιστορία.
7: Ναι, για μέρος των πολιτών βέβαια που αποτελούν αυτό που λέμε το Λούμπεν. Δεν αναφέρομαι στο Λούμπεν με βάση τα οικονομικά των οικογενειών ή των προσώπων σε καμία περίπτωση. Λούμπεν μπορεί να βρεις στην Εκάλη, Λούμπεν μπορεί να βρεις παντού, είτε στο ανώτερο και στο κατώτερο. Αλλά σύμφωνα λοιπόν με την αντίληψη κάποιων πολιτών οι οποίοι συνοσπρόχνονται πώς θα πρωτοψηφίσουν Καριστιανού, Τσίπρα και διάφορα άλλα έτσι, μαζέματα εκεί πέρα της ακροδεξιάς, αυτό που λες είναι τίτλος τιμής να μην πληρώνεις τα χρέη σου.
13: Ναι,
7: δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα δεν λέμε και κανένα νέο. Δηλαδή, κατάλαβες, οι άνθρωποι αυτοί, άλλωστε και στα κόμματα εκφράζεται, στα κόμματα που είναι αυτά που επικοινωνούμε των Ιησού διεπιστολών κλπ. Εκφράζονται οι απόψεις τύπου: γιατί δίνουμε τώρα δόσεις του χρέους, δεν τα αφήνουμε να τα φάμε, να τα ξοδέψουμε για να αναπτυχθεί η οικονομία πάνω απ' όλα.
13: Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Το ζήτημα λοιπόν ήταν ότι εκείνη την περίοδο δεν γινόντουσαν δουλειές. Είχε παγώσει η οικονομική δραστηριότητα, μεγάλο μέρος της ιδιωτικής δραστηριότητας που είχε επηρεαστεί από το κρατικό πάγωμα της οποιασδήποτε λειτουργίας, δεν δούλευε και υπήρχε, θυμίζουμε, ανεργία η οποία προϋπήρχε και από τα προηγούμενα χρόνια και πριν από το 2015 και αυξήθηκε το 2015 ακόμα περισσότερο, άρα είχαμε ανθρώπους χωρίς εισοδήματα. Συζητούσαμε για τα χρέη τη στιγμή που δεν είχαμε εισοδήματα για να εξυπηρετήσουμε τον τωρινό τρόπο, τον τρόπο ζωής σε παρόντα χρόνο.
7: Τότε λοιπόν, ένας άνθρωπος δίνει αγώνα. Δηλαδή, σε σχέση ας πούμε με τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που αποδεχόταν, στον κύριο Παυλόπουλο αναφέρομαι, να γίνει το δημοψήφισμα της απατιωνίας, ο Γιάννης Τουρνάρας αντιθέτως, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, έδινε μεγάλον αγώνα προσπαθώντας να συνετίσει πρώτα απ' όλα το τσούρμο των τυχοδιοκτών. Σήμερα, ενώ στα χρόνια που γυρίστηκε τώρα, ενώ τα πρόσφατα το ντοκιμαντέρ των κυριών Δεντρινού και Βαρβιτσιώτη, ρωτήθηκε τι θα σήμαινε η έξοδος από το ευρώ στο οποίο πόνταρε ο Αλέξης Τσίπρας και το asset του, κατά δήλωσή του ήταν το asset της κυβερνήσεως, ο Γιάννης Βαρουφάκης, που πόνταραν όλοι μαζί στη δραχμή και τρέχανε στον Πούτιν να τους τυπώσει οι δραχμές. Τι θα σήμαινε αν βγαίναμε από το ευρώ, Γιάννης Τουρνάρας?
15: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι θα σήμαινε μία έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη?
16: Θα ήταν μια καταστροφή. Το έχω περιγράψει γλαφυρά, ούτε να αγοράσουμε πετρέλαιο και τα πολεμικά μας πλοία στο Αιγαίο. Τώρα, αν θέλετε λεπτομέρειες, πείνα θα υπήρχε. Σε μια διαδικασία που θα επαναδιαπραγματευόμαστε εκατομμύρια συμβόλαια ιδιωτικών επιχειρήσεων, ποιος θα εισήγαγε προϊόντα, από ποιον προμηθευτεί, ποιος Έλληνας θα πήγαινε και στο εξωτερικό και θα δεχόντουσαν τις κάρτες του. Δηλαδή είναι τόσο απλά πράγματα.
7: Και να καταλήξω στη θέση, στην άποψη ντροπή του Πασόκ ως προς την συμπεριφορά του, του Πασόκ εννοώ και του Προέδρου Νίκου Ανδουλάκη, γιατί στο σκέλος της ανανέωσης ή όχι της θητείας του κυρίου Στουρνάρα. Ας ακούσουμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Το ηχητικό θα καταλάβετε, από τη μια ο κύριος Κουκουλόπουλος εκθιάζει και σωστά τον κύριο Στουρνάρα, από την άλλη είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την κομματική γραμμή, θα το καταλάβετε μόλις σε 36 δευτερόλεπτα.
17: Η αποτίμηση της θητείας του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μία προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015. Όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτη θετική αποτίμηση.
7: Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα θέση από το παρόν του Πασόκ, αναφορικός με τον Γιάννη Στουρνάρα. Και μετά.
13: Τι μεσολάβησε πραγματικά από αυτά που έλεγε ο κ. Κουκουλόπουλος στην αρχή της ομιλίας.
7: Α, δεν παρακολουθεί Κώστα στο καλά. Α, κύριε συνάδελφε, σας εγκαλώ, διότι είσαστε, σας εγκαλώ για ανεπάρκεια, δεν παρακολουθείτε Κώστα Τσουκαλά. Το Πασόκ δεν είναι ο Κουκουλόπουλος, είναι ο Κώστα Τσουκαλάς. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο εκπρόσωπος τύπου και στενός συνεργάτης του Προέδρου. Παρακαλώ.
18: Έχει υπάρξει μια προσπάθεια της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος.
7: Τα πράγματα με την
18: ομάδα αλήθειας. Προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
7: Εδικάστηκε, καταδικάστηκε κύριε Φιλιππίδη ο Γιάννης Στουρνάρας από τον Κώστα Τσουκαλά. Εννοείται. Πρόεδρος.
13: Το κατάλαβα. Μόνο που στην ομάδα αλήθειας, αν θυμάμαι καλά, έκανε σφοδρή επίθεση. Και αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του πρώτου εξαμήνου του 2015, υπενθυμίζοντάς τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι δουλειά έχουν.
7: Δεν
13: είπε λέξη για το Πασόκ.
7: Ας τηλεφωνήσουμε στον κύριο Σιακαντέρη να μάθουμε. Λοιπόν, γι' αυτό μισό λεπτό Νίκο μου να επαναλάβω αυτό που, το, με το οποίο ξεκίνησα, το ξαναπώ για τους φίλους που δεν το έχουν ακούσει. Αν είσαστε σε εκείνη τη χωρία των πολιτών που θέλουμε να βγάλουμε πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, ναι, άλλοι δεν θέλουν, ας πούμε, εμείς θέλουμε να βγάλουμε πρωθυπουργό. Λέω λοιπόν πολύ ταπεινά και φιλικά προς όλες και όλους, πάμε να κάνουμε τη δουλειά, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αδέλφια, από την πρώτη Κυριακή, γιατί μετά μπλέξαμε. Μπλέξαμε στη βλακεία. Μην ξαναπώ τη λέξη, την είπα μια φορά προηγουμένως. Ας μην το επαναλάβω, είναι και κακό ήχη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη δουλειά από την πρώτη Κυριακή. Ορίστε.
13: Με μια τάκα, ξεκίνησε με μια τάκα Στουρνάρα, που λέγεται αβεβαιότητα και το κόστος της αβεβαιότητας. Ναι. Νομίζουμε όλοι και το υποτιμούμε, το επειδή ζούμε κανονικές μέρες, εδώ και με αρκετά χρόνια, ότι η αβεβαιότητα δεν μας απειλεί και δεν θα μας επηρεάσει. Ναι. Η αβεβαιότητα είναι εύκολο σε μια χώρα η οποία έχει αδύναμους σχετικά θεσμούς και αδύναμες δομές να επηρεαστεί, και η Ελλάδα είναι μία από αυτές.
7: Κυριάκος Πιερακάκης.
19: Το παρόν το οποίο άκουσα από το Πασόκ δεν είναι μία αντανάκλαση της αξίας του διοικητή, είναι μία αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του Πασόκ στο σύνολο της πολιτικής του.
7: Ο κομψός και ευγενικός πάντα ο κ. Πιερακάκης, την οποία είναι η αμηχανία του Πασόκ. Okay.
13: Το ενδιαφέρον στην περίπτωση Στουρνάρα, ο οποίος εντάξει το ξέρουν οι πολίτες, νομίζω και το θυμούνται πιο πολύ, ο άνθρωπος από την κέντρο αριστερά προέρχεται, συνεργάτης του Κώστα Σιμίτη ήταν, ότι αν απλώς διάβαζε κάποιος τις τακτικές του εκθέσεις για την οικονομική πολιτική, από μόνες του οι παρατηρήσεις που απευθύνουν προς την κυβέρνηση είναι ένα αντιπολιτευτικό πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής.
7: Που λέει στον Μητσοτάκη τι πρέπει να κάνει.
13: Ακριβώς.
7: Δεν το κάνει.
13: Ναι. Το οποίο έχει μέσα και κοινωνικό πρόσωπο.
7: Ναι.
13: Έχει μέσα και δικαιότερη κατανομή. Αλλά δικαιότερη κατανομή.
7: Μα είναι σοσιαλδημοκράτης.
13: Μπορεί να καταστρέψει τη δικοτομία.
7: Ο Γιάννης Στουρνάρας δεν είναι δεξιός. Αν μιλήσεις με τον Γιάννη Στουρνάρα, αν έχεις έτσι τη δυνατότητα να μιλήσεις μαζί του, θα καταλάβεις ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με

0: Πού μένει ο Ολλανδός?
1: Ο Ντάισερμπλουμ.
0: Ο Ντάισερμπλουμ. Είδαμε το σπίτι, το σπίτι του Ντάισερμπλουμ. Ντρέπεται όχι απλώς το μέσο εισόδημα, το χαμηλό του μέσου εισοδήματος να κατοικεί σε ένα τέτοιο σπίτι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αλλά δεν υπεραστήθηκε την αξιοπρέπεια.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό είναι το ναι. θέμα.
0: Δηλαδή, αν ο Ντάισερμπλουμ ακούσει ότι ο αρχηγός του κόμματος Ελλάς Αντώνης Σαμαράς, όπως καλά μου λέει ένας άλλος φίλος, τώρα που θα φτιάξει κόμμα ο Αλέξανδρος μου το λέει αυτό, ο Σαμαράς θα το πει έδες. Οπότε θα είμαστε πολύ μεταμοντέρνοι. Λοιπόν, αν του πεις του Ντάισερμπλουμ που μένει σε αυτό το σπίτι όπως το είδαμε και εξαιρετικά τα γυρίσματα, μπράβο στην Ελένη Βαρβιτσιώτη που είχε και τη σκηνοθεσία και, και έγιναν εκεί που έπρεπε να γίνουν τα γυρίσματα, που άνοιξαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι, ότι μένει σε σπίτι πάνω σε βράχια με απόσταση ανάσας από τη θάλασσα μισού μέτρου που βγαίνει από τον μπαλκόνι και βουτάει μέσα στο νερό κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο έναντι 500 ευρώ, αν το πει στον Ντάισερμπλουμ, θα κάνει καραχύρι στη Βόρεια Θάλασσα.
1: Ο Βίζερ, ο Μελισσοκόμος επίσης. Οι οποίοι άνθρωποι απλώς, υπάρχει μια ταπεινότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Είδες το σπίτι, με το υπόγειο, με τα αρχεία,
0: αυτοί είναι
1: με τον κανονικό τρόπο.
0: Αυτοί είναι άθλοι προτεστάντες, ναι. Νίκο μου. Ενώ εμείς είμαστε στην γλυκιά Ορθοδοξία, η οποία γλυκιά Ορθοδοξία έχει μέσα της, έχει και μεγαλοπρέπεια, Νίκο μου. Δεν είμαστε εμείς τώρα, είμαστε προτεστάντες τώρα, με γυμνές εκκλησίες. Αν δεν βουλιάζει η εκκλησία μας το χρυσό, πώς θα τιμήσουμε την Ορθοδοξία? Τώρα μην ανοίγεις πληγές. Άστε τώρα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο ίδιος ο Γιάννης Τουρνάρας, παρακαλώ.
2: Δεν έχω εξαρτήσεις, δεν μεγιστοποιώ κέρδη, δεν έχω χορηγούς, δεν έχω τίποτα. Είμαι μόνος μου. Έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω, με τη σκληρή μου δουλειά.
0: Για να αντιληφθούμε και κλείνω, Νίκο μου, θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί με κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Βεβαίως.
0: Αύριο στις... Όχι αύριο, το πρωί της Παρασκευής, σε παρακαλώ. Μπορείς πρωί Παρασκευής, γιατί αύριο
1: ναι,
0: θέλω
1: βεβαίως,
0: να συνδεθώ
1: ναι.
0: με τον με Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ένα πράγμα μόνο, έτσι όπως το σκεφτόμουν. Αν απορριπτόταν ο Μητσοτάκης, επειδή για να καταλάβουμε την μεγαλειώδη αντίληψη που έχουν στο Πασόκ ο Νίκος Ανδουλάκης, που ψήφισαν παρόν για τον Στουρνάρα, αν δεν ήταν ο Στουρνάρας, θα βάζει έναν δικό του ο Μητσοτάκης. Θα βάζει έναν δικό του. Θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Συγγνώμη, δεν υπήρχαν στελέχη στη Νέα Δημοκρατία για να αναλάβουν. Προφανώς κρίθηκε ότι είναι ο καλύτερος. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο Διοικητικό Συμβούλιο, το παλαιότερο μέλος πλέον είναι ο Γιάννης Τουρνάρας. Ό,τι πληροφορήθηκαν ο λόγο ότι όταν παίρνουν τον λόγο, πολύ απλά όλοι οι νεότεροι σταματούν να μιλάνε μεταξύ τους. Για να ακούσουν ακριβώς τι έχει να πει για το μέλλον των επιτοκίων. Αυτό όλο μπορεί να φαίνεται ως κάτι περίεργο, ότι θέλει να πει ο Φιλιππίδης. Αυτό συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει αυτή τη φωνή μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Μήνυμα,
1: αυτή τη δύναμη.
0: Μήνυμα στελέχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το διαβάζω και κλείνουμε. Ο Στουρνάρας είναι τελείως ανεξάρτητος και χειρίζεται άψογα τα θέματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι μάλιστα πλέον ο διοικητής με τη μεγαλύτερη θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου χαίρει μεγάλου σεβασμού και εκτίμησης. Όταν το μάθει ο Ανδουλάκης, να του το έτσι, όταν ξυπνήσει, να το πούμε. Λοιπόν.
1: Έχει απογοητεύσει, η αλήθεια είναι, πολλά στελέχη φίλους του Πασόκ. Η συγκεκριμένη κίνηση. Δεν ξέρω ποιος την έλαβε, προφανώς ο ίδιος ο πρόεδρος θα την έλαβε.
0: Αυτό το παρόν, το γελίο παρόν.
1: Αυτό το παρόν έχει προκαλέσει πολύ πολύ μεγάλη απογοήτευση σε αρκετά στελέχη, επαναλαμβάνω, φίλους του Πασόκ με τους οποίους συνομιλώ.
0: Διάλειμμα εδώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Νίκο. Συνεχίζουμε πρωί Παρασκευής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Εισάγει το Κιλ πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την νευροεπιστήμη ή την εγκληματολογία. Φτιάχνοντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα ολοκένουργιο ανακατασκευασμένο κτίριο με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. kielgreece.gr, τα λέμε σε λίγο.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.

0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Noforce.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέινε και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Κλείνοντας.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
11: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
15: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
15: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμισης.
15: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
16: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
17: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Jumbo.
9: ιδέα. Μοκαρφώδη και με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρί.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.

0: Καλημερούδια, αγαπημένοι μου, καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας από το Δυτικά FM 92,8. Δήμητρα Λαοπόδη, Γιώργος Κατσούλης, ο οποίος είναι, παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, λες και έχει βγει από τις φυλακές του Σινγκ Σινγκ σήμερα. Δηλαδή, φοβερό. Έχει βαρέσει τέτοια χειροβομβίδα στο κεφάλι που θα ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω. Ίσως και μέσα στις 2 ώρες της εκπομπής, για τον κρατώ και αυτόν σε ετοιμότητα, καταφέρω να γυρίσω την κάμερα. Δηλαδή, μιλάμε, όταν σας λέω δεν. Ας τις απειλές, έτσι λέει θα σε κάνω, λέει. Άμα θα σου πάρω το κεφάλι μου, λέει, έτσι και γυρίσεις την κάμερα. Πώς τι είπες, Γιώργο μου? Και θα του πηγαίνεις κιόλας. Ρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όποιοι ενδιαφέρεστε έτσι για να δείτε πώς το ζούμε εμείς όλο αυτό το δράμα εδώ μέσα, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνετε το εξής. Να αφήσετε τα σου μου του και να έρθείτε από εδώ, Χαριλάω Τρικούπη 26, για να δείτε τι τραβάω καθημερινά εγώ. Γιατί ο κύριος Κατσούλης και εγώ συνεννοούμαστε, μιας και μας χωρίζει ένα τεράστιο τζάμι, τέλος πάντων, διπλόφαρδο, μπορώ να το πω έτσι. Δίνει τα δικά του τα μηνύματα, κάνει τα δικά του. Δηλαδή, αυτό που με βλέπετε τώρα στην κάμερα, όσοι δεν με βλέπετε, σηκώνω απλά το δείκτη του αριστερού μου χεριού. Σημαίνει ανέβασε λίγο το μικρόφωνο, έτσι. Αυτό που κάνει πέρα-πέρα, λες, περνάει ξηράφι στο λαιμό, είναι θα σου πάρω, θα σου φάω το λαρίγκι, τον καρίτζαφλο, ένα πράγμα. Και αυτό που κρατάει στο χέρι κάτι, σημαίνει ότι και θα το πηγαίνω και πέρα εδώ. Δεν έχω πολύ ωραίο κεφάλι, εγώ, παιδί μου, τέτοια ομορφάδα να την βγάλει προ τα έξω. Ακόμα και εκεί σε τρώω. Κατσούλη, αυτά είναι. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο, Δυτικά FM 92,8, που να είναι, πλησιάζουν οι μέρες που θα έρθει αυτό το υπέροχο τριήμερο που είναι μπροστά. Μα τι τυχεροί είμαστε φέτος το τριήμερο, ρε Γιώργο, το έχεις καταλάβει? Δηλαδή, απίστευτο. Δεν τα προλαβαίνουμε. Να είχαμε και λεφτά, λένε κάποιοι φίλοι, να πάμε διακοπούλες. Καλέ, μην κάνετε έτσι, αλλά μην πάτε σε γνωστούς προορισμούς και πέσετε τίποτε πάνω σε γνωστούς. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος να πάτε στις διακοπές, όπως και εγώ δηλαδή. Καλημέρα, Θωμά μου. Και αν πάμε εδώ έτσι γύρω-γύρω, να πέσουμε σε τίποτα γνωστούς. Και άμα πέσουμε σε γνωστούς, θα έχουμε την απορία πώς μπορούν κάποιοι και μένουν σε πεντάστερα που μπορεί να κοστίζουν και πάνω από 1000 η βραδιά, να μην ρωτήσουμε. Γιατί δεν δικαιολογείται, τέλος πάντων, δεν δικαιολογούνται και τα λεφτά που βγαίνουν προς τα έξω και δηλώνουν ορισμένοι. Έτσι, με τον καλημέρα σας, πώς τον είδατε, καλέ, τον Αλέξης χτες? Τι θυσία ήταν αυτή στο θυσίο που έκαναν κάποιοι, που κρύβονταν, λέει, μέσα στο πλήθος για να μην πάνε μπροστά στις κάμερες και τους πάρουν γραμμή. Και κάποιοι άλλοι που αναρωτιόνταν, ήρθε το παιδί, δεν ήρθε το παιδί. Η δική του η παρέα, τέλος πάντων, οι στενοί του συνεργάτες έλεγαν, εδώ είναι το παιδί. Και τότε άρχισαν να ψάχνουν κάποιοι άλλοι που είναι το παιδί. Λοιπόν, ποιο είναι το παιδί, Γιώργο? Έχεις απορία και εσύ ποιο είναι το παιδί? Α, εσύ δεν έχεις απορία ποιο είναι το παιδί. Πάντως, εκεί στο θυσίο που έγινε η θυσία του Αλέξη χτες, δηλαδή τι συγκλονισμός και αυτός, τι ήταν αυτό που ζήσαμε χτες. Δηλαδή, καλημέρα στη Μάγδα, καλημέρα τώρα στο Νότι, καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει και είναι εδώ και συντονίστηκε και μπήκε και μέσα στο Facebook, στον Δήμητρα Λαοπόντη, για να μας παρακολουθεί. Και φυσικά εννοείται, ομορφιές μου, μας καλείτε και στο Δυτικά FM 92,8, 2641-039-410-39-411 είναι τα τηλεφωνάκια μας στη διάθεσή σας. Οπότε σήμερα να στείλω και στην ξαδερφούλα μου στη Μάνθα μια πολύ ωραία καλημέρα, να πω και μια καλημέρα στην Ανούλα. Πόσο πήγαινε η καπελαδούρα χτες το βράδυ που σε έβλεπα έτσι από ψηλά με το έργο σας στο μυαλό κουκούτσι εκεί της Ιεράς Μητρόπολης, Ανούλα. Επιστρέφω στον Αλέξη, βέβαια, επειδή λέμε καλημέρες τώρα και πίνουμε καφεδάκια, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δόξα το μεγαλοδύναμο, έχουμε να πούμε ούκο λίγα πράγματα για τον Αλέξη και τα μηνύματα που έστειλε με το Ελλάς, το κόμμα που το ονόμασε Ελλάς, γιατί είναι εύκολο να το θυμάται κάποιος και γιατί, τέλος πάντων, δίνει και ένα στίγμα στην αριστερά. Αλλά υπάρχουν και οι φίλοι μου οι κομμουνιστές με τον Ελλάς. Μήπως έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει εμείς σήμερα Κατσούλη με άλλη μουσική, με άλλο τραγούδι? Να το πω εγώ? Ούτε εγώ να πω τίποτα? Γιατί δεν με αφήνεις, καλέ, να πω τίποτα? Μόνο θα τραγουδήσω ένα στίχο. Να το πω τότε να μην το τραγουδήσω? Α, να το πεις, λέγε. Άμα το τραγουδήσεις, 5 τρίχες μου μείναν, λέει, θα φύγουν και αυτές. Μήπως έπρεπε να ξεκινήσει με το μαύρο κοράκι με νύχια γαμψά για να έτσι το πάρει πιο κοντά, πιο πατριωτικά το θέμα. Θα τα δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Καλημέρα στην Περσεφόνη μας, καλημέρα και στο Γιώργο μας. Θα πούμε πάρα πολλά σήμερα, θα πούμε ομορφιές σήμερα για αυτά που έγιναν χτες στο Θησίο, η θυσία του Θησίου. Πώς έλεγε η κυρία του κυρίου, θυμάσαι. Εδώ είμαστε εμείς, Today News, τα νέα της ημέρας. Και θα περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα για τις ομορφιές που είδαμε χτες και με τον Αλέξη, με το κοριτσάκι που μου θύμισε, είτε τον Ανδρέα, τον Παπανδρέο, με ένα μικρούλι που του πήγαινε κάποτε τα λουλούδια, ή με το κοριτσάκι που έσβησε τη φλόγα τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα θυμάστε αυτά. Τι να πω, πρωτοτύπησε ο Αλέξης, ας πούμε. Πρωτοτύπησε, μπράβο. Άμα πας έτσι με τέτοιες πρωτοτυπίες, να ξέρουμε τι θα μας βρει και για όλα τα υπόλοιπα. Πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόσωπο έβγαλε ο Αλέξης. Μόνο που τώρα τελευταία βγήκε ο Γιούγκερ και είπε, όταν του έλεγα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, μου λέγε δεν το κάνω. Να είναι αλήθεια όλα αυτά που βγαίνουν στο φως. Ήσουν εσύ εκεί, Κατσούλη, και λες και ήσουν εκεί, ή το πήρε τα αυτί σου. Α, τους είχες καλωδιωμένους, θα μου πεις τότε, και του πήρε το αυτί σου, μη χειρότερο. Τι ζω σε αυτόν τον κόσμο, τι ζω. Καλημερούδια λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Έχουμε να πούμε λοιπόν πάρα πολλά σήμερα και για τον Αλέξη και για το ποιοι ήταν εκεί και τι δουλειά είχαν εκεί και γιατί πήγαν εκεί, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει κάποιες κρούσεις στο Πασόκ, φάγανε πόρτα, επέστρεψαν πια στα πάτρια εδάφη, γιατί ήταν τα πρώτα πάτρια το Πασόκ, τα δεύτερα το ΣΥΡΙΖΑ, μετά ο Κασελάκης και ξανά μανα Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβατε τώρα, έχουμε να κάνουμε εδώ κύκλους μέχρι να πιάσει το... Να πιάσουν στα σίδη ορισμένοι. Απ' την άλλη μεριά κάποιοι άλλοι προετοιμάζονται, κάποιοι ποταμίσχοι μαθαίνω, και μάλιστα έχουν γραφτεί στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού από εδώ, από το Αγρίνιο. Γιατί ίσως να έχουν και ένα κρυφό καημό, την από κι εγώ. Όπως και να έχει πάντως, καλές είναι αυτές οι επαφές, γιατί όχι. Άνθρωποι λοιπόν που ήταν και υποψήφοι, δούλεψαν και με τα κοινά, έτρεξαν και για τα κοινά, και έχουν και ένα καλό όνομα προς τα έξω, γιατί να μην είναι υποψήφοι ή υποψηφιές, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα στη Μαρία Τικουζέλη που μας παρακολουθεί επίσης. Καλημέρα στο PS Cafe Bakery. Γεια σου Βέτα, με τα ωραία σου, με τα ωραία σου, τα καφεδάκια, τα αρωματικά, τα ωραιότατα καφεδάκια, τα γευστικά. Σε περιμένουμε να έρθεις μια μέρα εδώ στο στούντιο, όταν θα έχεις ευκαιρία, για να δεις και αυτή την ομορφάδα του Κατσούλη, η οποία... Ομορφάδα, πια σπάει τα μία. Μην το συζητάς. Ακούς, Μαρία. Εσύ, Μαρία, μας ακούς. Εσύ και εσύ και εσύ, Ευαγγελία, μας ακούμε. Ακούς, έτσι. Αχ, αλλά εσύ. Και με βλέπεις κιόλας. Δεν του ρίχνετε λίγο λίπασμα να του ανέβει λίγο το μαλλί πιο γρήγορα από ότι θα ανέβει, γιατί εδώ μιλάμε. Του άλλαξε τον αδόξαστο. Γυρίζω τώρα στη Βέτα, εγώ στο PS Cafe Baker, αφού καλημερίζω τον Νίκο το Μαγκάκι που μας παρακολουθεί και λέει καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, Νικολάκη μου, και από εμάς. Να πούμε λοιπόν ότι το PS Cafe Baker είναι στη Μαβίλη 10 και σας περιμένει για καφεδάκια. Καφεδάκια τώρα θα ράξετε και εκεί στις ωραίες καρεκλίτσες. Έχει στολίσει και το καφέ. Η Βέτα το έχει κάνει ανοιξιάτικο και πάμε για καλοκαιρινό τώρα, να ξέρετε. Θα κάνει, λέει, ένα δέντρο, καλοκαιρινό δέντρο, όχι χριστουγεννιάτικο. Θα είναι καλοκαιρινό δέντρο και πάνω θα βάλει μαγιό μπικίνι και όχι μόνο. Γιατί, Κατσούλη, γελάς? Ωραίο δεν θα είναι? Μια ωραία πρόταση δεν έκανα? Να τι κοιμάνθα με τον πάνω εδώ που μας παρακολουθούν. PS Cafe Bakery στη Μαβίλη 10. Εγώ θα σας πω από τώρα ότι πρέπει να προμηθευτείτε. Όχι τώρα, αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, να πάρετε το ψωμάκι για τρεις μέρες. Θα είναι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, που είναι του Αγίου Πνεύματος. Θα πάτε όμως εσείς νωρίτερα στο PS Cafe Bakery, που λέω Bakery, ό,τι να είναι, με τον Κατσούλη εδώ. Γελάει ο Κατσούλης και με διαλύει εμένα. Και αυτός και ο Μάικλ, λέει, σπάνε τα μία. Καλή, ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο Μάικλ, λέει, Μανθούλα μου, γράψε μου, σε παρακαλώ, κάτι της. Να του πεις, λέει κάποιος, ότι Ελλάς γράφεται με δύο λου και όχι Ελλάς. Αχ, όχι, μη μου τα κάνεις αυτά, Ελένη. Εμείς το θέλουμε μπένα. Είναι σαν το Γιάννη με το ένα νι, το βαρουφάκι. Να γυρίσω επιτέλους στο PS Cafe Baker. Λυσάξατε σήμερα. Καθίστε να πούμε κι άλλα. PS Cafe Baker είναι στη Μαβίλη 10. Θα πιείτε τον καφέ σας. Θα κάνετε ένα ωραίο πρωινό. Θα πάρετε κάτι για 10 τιανό. Κουλουράκια για εικάκια, για να βγείτε και ασπροπρόσωποι στην περίπτωση που θέλετε να πάτε και να πεσκέσει κάτι τη. Και φυσικά θα καλέσετε 2641-047-144. Δώστε τις παραγγελίες σας, να παρέσετε δηλαδή από εκεί να τις πάρετε και να είναι όλα έτοιμα. Και επίσης έχω να σας πω ότι το PS Cafe Baker είναι δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης. Ναι, να πούμε και μια καλημέρα και στην Αναστασία την Παπαγιανοπούλου. Πολύ μου άρεσε που πούλεγε σε λουλούδια που μύριζαν τσιπούρες και δεν ξέρω και τι άλλο, αγαπημένη μου Αναστασία. Η ταινία του Μάικλ Τζάκσον, λέει, είναι η Μάνθα. Αυτό μας λέει η Μάνθα. Η Βάσο μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημερίζουμε και τον Πέτρο. Γι' αυτό σας λέω, κόσμος και ντουνιάς εδώ. Και όπως βλέπετε, έχουμε να πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πως είπατε να αφήσω την κάμερα ανοιχτή. Έκαλα. Να μάτα συνδεθώ. Πώς το βλέπεις εσύ, Κατσούλη? Έτσι θα κάνω, παιδιά. Σας δίνω το λόγο μου. Καλημέρα και στη Βίκη την Αγγέλη. Όλα τα μαθαίνεις, λέει. Εσύ, αυτό είναι πραγματική ενημέρωση. Ποιο από όλα? Όλα τα μαθαίνω, Βίκη μου, αλλά ποια από όλα μαθαίνω? Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα μαθαίνω και τι το έχω να αποκαλύψω και το επόμενο διάστημα. Θέλω να σας πω όμως ότι θα στείλω και μία καλημέρα, έτσι μου επιτρέπετε. Γιάννη Σταυρόπουλος είναι αυτός και όνειρο στρώμη είναι αυτό. Γι' αυτό το κορμάκι το δικό μου ξεκουράζεται πάνω σε εκείνο το υπέροχο υπέρδιπλο στρώμα. Και δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί, δηλαδή. Θα ήθελα πάρα πολύ να σφυρίξω καμιά δεκαριά ώρες ύπνο. Έτσι κάνει και ο Κατσούλης και έρχεται κάπως έτσι στο στούντιο μετά. Σταθάκο, Σταθάκο, καλημέρα Στάθη. Ο Στάθης ο Σκοτίδας μας στέλνει την καλημέρα του. Ένας υπέροχος καλλιτέχνης, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένα σπουδαίο παιδί. Ένας πολύ ωραίος ηθοποιός που έρχομαι και αναρωτιέμαι εγώ. Να μην αναρωτηθώ. Δεν θα έπρεπε και εδώ στο Διπεθέα Αγρινίου να μην υπάρχει και τέτοιος αποκλεισμός εντός και εκτός εισαγωγικών σε τοπικούς καλλιτέχνες και μάλιστα με πολύ πολύ σπουδαίο ταλέντο? Να μην το ρωτήσω και αυτό, να το ρωτήσω. Διότι άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς σε κάποιες περιπτώσεις. Νάτος και ο Βασίλης ο Καραγιάννης, καλημέρα σας από Γρεβενά. Τι είπες τώρα, φίλε μου? Τι ωραία είναι τα ωραία τα Γρεβενά. Τα ωραία Γρεβενά. Έτσι, άμα δείτε και πω καλημέρα στο Σταυρόπουλο, το Γιάννη, περάστε κοκοτόφτερο. Καλημέρα στο όνειρο Στρώμ, θα γυρίσω στα Γρεβενά. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι ο Γιάννης ο Σταυρόπουλος σας περιμένει στο όνειρο Στρώμ, που είναι στην Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Είναι μαγαζί γωνία, δεν θα τον μπερδέψει κανένας. Κάνει μπάμπα από μακριά, δηλαδή θα το δείτε και θα το χαρείτε. Και είναι και έτσι υπέροχα, στολισμένο και τακτοποιημένο. Πολύ κοντά υπάρχει και μια άλλη έκθεση. Καλημέρα, Λεωνίδα Θανασάκη. Το Πασόκ είναι εδώ, Λεωνίδα. Αυτή είναι η ατάκα μεταξύ μας. Και να πούμε όνειρο Στρώμ όλο το χρόνο, όλα τα προϊόντα σε τιμές χονδρικής, πέρα από τα στρώματα που σας ενδιαφέρουν. Δεν σας ενδιαφέρετε, βάλτε πάνω σε μία κρεβατοκάμαρα να το ευχαριστηθείτε. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θέλουμε, αν μη τι άλλο, να αράζετε την κορμάρα σας, να ξεκουράζεστε. Όμως στο κρεβάτι, υπάρχουν και καναπέδες στο όνειρο Στρώμ. Θα καθίσετε να φάτε και σε ωραίες τραπεζαρίες που θα βάλετε στο σπίτι σας. Θα τοντίσετε γενικότερα το σπίτι σας. Κλείστε ένα ραντεβού 2641-025-002 και θα πάρετε και δώρα με τις αγορές σας. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Καλέ, τι λέει η Ανούλα μας εδώ, για να δω. Αν μου επιτρέπετε, λέει, να σχολιάσω αν αφορά αυτά τα μικρά κομματάκια που εμφανίζονται σαν τα μυγάκια, κάνουν τεράστιο κακό. Διότι, λέει η Άννα, αν υπήρχε ένα δυνατό απέναντι στο κατεστημένο, κάτι θα γινόταν, ναι. Και σίγουρα θα κατέληγε σε αετό. Ενώ τώρα ως μυγάκι, το μόνο που κάνει δυστυχώς αφήνει να κυριαρχούν οι χρυσομυγούλες. Ζήτω που καήκαμε, αν δεν καταλαβαίνουμε να γίνουμε αιτοί. Από πάνω. Α, παπά, Άννα, τι είναι αυτό που μου έκανες πρωί-πρωί? Άιντε τώρα τροφή για σκέψη. Με μπουρδούκλωσες ακόμη περισσότερο. Εγώ δεν βλέπω κόμματα ως μυγάκια. Τα βλέπω σταυραϊτούς. Διότι πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Οι σταυραϊτοί, και μαγαρίζω και τους σταυραϊτούς σε πολλές περιπτώσεις, με σχορνάνε. Σταυραϊτοί είναι αυτοί που θα σώσουν τη χώρα. Τώρα που τι μας σώζουν κάθε φορά, βρεσή Ανούλα, και γενικότερα δεν το έχω καταλάβει. Ο σώζον αυτό ο θήτο όμως αυτή τη χώρα. Κατσούλα, έχει διαφορετική άποψη? Το γυαλί μου που είναι κόκκινο τότε σήμερα. Είναι για τον Αλέξη το γυαλί σήμερα. Δεν θέλω να μου στενοχωριέστε. Έπρεπε κάτι να βάλω κι εγώ, ας πούμε, να πω ότι υποστηρίζω τον Αλέξη. Ο τσάρο το γυαλί πρόσφερα. Αυτό βρήκα πρόχειρο, αυτό έβαλα. Τα άλλα τα έχω σε ουδέτερο χρώμα. Δεν ξέρω τι μας βρίσκει, λέω, αύριο μεθαύριο. Οπότε, μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός και αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Από το ποτάμι, πάλε ποτέ ποτάμι. Πόσοι θα κόψουν ή έχουν κόψει ήδη για τη Μαρία Καριστιανού? Η οποία Μαρία Καριστιανού, μαθαίνω επίσης, ότι έχει απλώσει και τον ίσκιο της και εδώ στην Ετωλοακαρνανία, πέρα από το Μεσολόγγιο, που ίσως να είναι εκεί, λέει, ο πυρήνας. Στο επόμενο διάστημα, μην βιαζόμαστε, θα τα μάθουμε και θα σας τα πούμε κι εμείς. Όχι, δεν μπορούμε να σας πούμε ονόματα τώρα, από την ώρα που δεν θα έχουμε το OK από κάποιους ανθρώπους. Καθίστε κι εσείς, ναι, σας πήρε ο καημός. Θα τα μάθουμε, είπαμε. Λοιπόν, 9 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Μην ξεχνάτε ότι είναι η Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ σήμερα. Και κάνω μάρκετινγκ στον Κατσούλη, μπας και τον δώσω σε καλή τιμή, μπας και γλιτώσω. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Τώρα έπρεπε να μου το κοτσάρουν αυτό. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Καλημέρα στα επίγοντα. Καλημέρα στο νοσοκομείο. Καλημέρα στα επίγοντα. Στο τμήμα επίγοντων περιστατικών. Σε όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό. Σε όλο τον κόσμο γενικότερα, αλλά και σε αυτούς που είναι στο κρεβάτι του πόνου, γιατί είπαμε δεν πας διακοπές στο νοσοκομείο. Λοιπόν, ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα. Αυτά είναι. Καλημέρα στο φίλο μου το Θωμά που είναι από την Νικαράγουα. Και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Να σου δώσω ένα ποδήλατο, πάμε στον Καναδά, Κατσούλη. Βρε παιδί μου, ο στόχος είναι να πάμε Καναδά. Δεν είναι να πάρεις εσύ το ποδήλατο. Σου δώσω ένα ποδήλατο, να λες έχω ένα ποδήλατο. Πού πρέπει να βαρέσω ορθοπεταλιές εκτός από το Μεσολόγγι. Στα Γρήνιο είναι λίγο δύσκολος, έχουμε ποδηλατόδρομο. Ας πάντα μην πω τίποτα τώρα για τον ποδηλατόδρομο. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο. Εκεί στη Γοργοποτάμου που είναι τα πεζοδρόμια Μαντάρα, όχι ότι δεν είναι μόνο εκεί. Α, είναι και αλλού. Καλημέρα σας κύριε Σταμπέλου, συγχαρητήρια και για την παράστασή σας, ήταν καταπληκτική. Καλημέρα σας, Μαντάμ Άρτεμις. Ωραιότατα τα ρουχαλάκια σας να τα φοράμε, να τα χαιρόμαστε και να είναι και μοναδικά. Γιώτα στα οίκου 6 θα πάτε για να βρείτε τον Ντάμ, θα σας τα πω στη συνέχεια. Έλεγα λοιπόν ότι με σταμάτησε μια μανούλα χτες, κρατώντας και το κοριτσάκι της αγκαλιά. Και μου λέει το ωραίο, κυρία Δήμητρα, το έχω σπάσει και εγώ το καρότσι μου, λέει. Δεν το σπάσε μόνο η άλλη κυρία στην Αγία Χριστοφόρου. Το έχω σπάσει και εγώ το καρότσι μου, λέει, και στην Γοργοποτάμου. Σωπάτε, πολύ πρωτότυπο, λέω, πάρα πολύ πρωτότυπο να σπάσει κάποιος το καρότσι του. Εδώ έπεσε η άλλη η κυρία χτες το πρωί, μια ηλικιωμένη κυρία. Ήταν εκεί στην Πανοπούλου, στην πλατεία που είναι λίγα μέτρα από την πλατεία Δημοκρατίας, εδώ από το Αγρίνιο. Και η γυναίκα πήγε να κάνει τη δουλειά της. Είναι στα μαύρα της τα χάλια, έτσι, για να τα ακούτε εσείς που είστε υπεύθυνοι για να τα αποκαταστήσετε όλα αυτά. Σας τα έχουμε πει άπειρες φορές. Η πλατεία Πανοπούλου είναι πίσω από το Ιπποκράτιο Ίδρυμα, την ιδιωτική κλινική. Εκεί λοιπόν και η ίδια η πλατεία είναι Μαντάρα και τα δρομάκια, τέλος πάντων, ο δρόμος που φτάνει μέχρι την πλατεία. Διότι υπάρχει εκεί κατάστημα που γίνονται. Καταβάζουν προϊόντα και επιβαρύνουν μια φορά έτη περισσότερον, μπορώ να το θέσω έτσι, τις ίδιες καταστραμμένες πλάκες. Έπεσε η γυναίκα χτες, τσακίστηκε, ήρθε το ασθενοφόρο, την πήρε. Δηλαδή, πόσο άλλο πρέπει να σκοτωθούμε σε αυτούς τους δρόμους του Αγρινίου, στα πεζοδρόμια και στους πεζοδρόμους που σε περιπλές περιπτώσεις πέραν του κέντρου ήταν ανύπαρκτες. Να μην ρωτήσω. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώργο μας το Βασιλείου και καλημέρα και στη Ρούλα Πόλα Κολιά. Εγώ σε θέλω Ρούλα. Μ' αρέσει το Ρούλα. Σε αρέσει, Γιώργο? Και εμένα μ' αρέσει, λέει ο Γιώργος. Δεν έρχεσαι από εδώ σε κεράσουμε ένα καφεδάκι, να τα πούμε κιόλας. Που είπε και Γιώργος καλή κουβέντα σήμερα πρωί. Τι έγινε και είπε εσύ καλή κουβέντα? Γιατί έλεγα το Ντάμ. Θυμηθείτε το Ντάμ, το Ντάμ. Διμπι Ντάμ, Ντάμ, Ντάμ. Το Ντάμ λοιπόν είναι ένα μοντέρνο, εξαιρετικό κατάστημα με γυναικεία ρούχα. Και φυσικά θα βρείτε και αξεσουάρ, θα βρείτε τσάντες, θα βρείτε κοσμήματα, θα βρείτε απίθανα πράγματα, ιδιαιτέρως τώρα από εδώ και πέρα για το καλοκαίρι. Και θα κάνετε υπέροχες και μοναδικές εμφανίσεις. Αυτό είναι και το πιο ωραίο για εμάς τις γυναίκες, γιατί σου λέει τώρα το βάλει λαοπόδι. Το βάλω κι εγώ. Το βάλεις, γιατί δεν με το βάλεις, δηλαδή. Κατάλαβα. Βάλει λαοπόδι έλυση. Αλλά δεν υπάρχουν όμως διπλά και τριπλά κομμάτια, να το θυμάστε αυτό που σας λέω. Και θα το βρείτε γιώτα στα οίκου 6. Θα εξυπηρετηθείτε άμεσα με ωραιότατα χαμόγελα και με προσφορές σε ανδρικά, διότι θα πάρετε εσείς που θα πάρετε. Να μην πάρετε κάτι της για το παιδί σας, για τον άντρα σας, για τον σύντροφό σας, για τον συνεργάτη σας, για τον φίλο σας, τον ξάδερφό σας. Εδώ μιλάμε για ξεπούλημα σε ανδρικά. Έτσι. Νταμ, γιώτα στα οίκου 6. Να πω κι άλλα. Να πάτε, λέει, και να μου πάρετε και εμένα, λέει ο Κατσούλης. Τι νούμερο φοράς εσύ, Κατσούλη? Φοράς large ή extra large? Medium. Δεν θα τα αντέξω. Δεν θα τα αντέξω που θες να μας πεις ότι φοράς και medium. Μαρία, στείλε ένα μήνυμα τώρα, διότι δεν μπορώ να το αντέξω αυτό το τελευταίο. Θα φορέσει ο Κατσούλης medium. Τη Μαρία θα ξεμαλιάζει εμένα, για να ξέρω, και τις δύο, λέει. Και από εκεί και πέρα, η Αντούλα μας και ο Χρήστος μας στέλνουν τις καλημέρες τους και εμείς ανταποδίδουμε στους αγαπημένους μας. Καλημέρα, κοριτσάκι μου, γλυκό. Αχ, ναι, γλυκό και τραγανό σαν καραμέλα. Άσε μας, Κατσούλη, να πω καλημέρα στον κόσμο. Επανέρχομαι, παιδιά, μην φύγετε. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και γυρίζω να σας πω τα τσιπρέικα. Έχω να σας πω.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο Μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελός. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψη
14: χρήσιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
15: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
14: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
15: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
14: Τηλέφωνο 2641091760.
15: Κινητό 6945-3627-08.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Μα τα άρθαμε, παιδιά. Εδώ είμαστε, Δυτικά FM 92,8. Λοιπόν, Today News, τα νέα της ημέρας. Κατσούλη, μα τα άρθαμε. Ιδέες, άργησες, λέω, Κατσούλη. Σε έπιασε την κουβέντα, Κατσούλη. Τι να κάνω τώρα. Δεν σου έχω πει να έχεις και εσύ ένα μικρόφωνο να φωνάζεις μαζέψου λαοπόδι. Δεν στα έχω πει. Να σου πω, Κατσούλη, δεν βάζεις λίγο το αρκουδίσιον εκεί να πάρεις μια δροσιά? Γιατί δροσίστηκα πολλά. Να τα βγάλω, μη χειρότερα. Γιατί χρωστάει ο κόσμος, παιδάκι μου, που μας βλέπει εδώ. Καλά να μας ακούει. Πάει στον κόρακα εδώ. Έχω ανοίξει και την κάμερα για να μας τα δούνε. Τι χρωστάει ο κόσμος? Θα τη βγάλω την κουρμάρα εγώ το τριήμερο. Θα τους πω και που θα είμαι, να έρθουν να απολαύσουν. Να μπαίνει, ας πούμε, να συναντήσω τις φιλενάδες μου μέσα. Φάλνες, φώκες και τα συναφή. Άκου τώρα. Θα βάλεις το air condition να δροσιστώ και θα πω εγώ αμέσως τις δροσιές που άκουσα από τον Αλέξη χτες. Ή να μην σας πω τις δροσιές πρώτα, να σας πω ποιοι ήταν εκεί. Άκαλε, θα σας πω ποιοι ήταν εκεί. Ένα λεπτό να ανοίξω τα τευτέρια μου. Να τα τευτέρια, εδώ σας έχω. Τευτέρια λοιπόν, και πάμε να δούμε. Στον Ιούλιο έφτασε 31, άρα νύρωμε διακοπές όπως βλέπετε. Κόσμος και ντουνιάς, λέει, και από εδώ. Βέβαια, βέβαια, γιατί άμα δεν είσαι από εδώ, πού θα πας? Πάλε ποτέ συνεργάτες του κυρίου Παναγιώτη, του αγαπημένου μας του Παναγιώτη του Κουρουμπλή, ήταν εκεί. Είναι βεβαίως, ήταν και ο ίδιος. Αυτό εδώ έλειπε. Να μην είναι και ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής εκεί. Παναγιώτης Κουρουμπλής εκεί, λοιπόν. Ήταν και ο αγαπημένος μου ο Μελιάδης και ο αγαπημένος μου ο Θεοδωρίδης. Δεν συζητάμε για τον κύριο Σφυρί. Βλάς! Θυμάσαι κάποτε που λέγαμε, σε πειράζαμε εδώ, Βλάση, και λέγαμε Βλάς! Πού είναι ο Βλάς? Βλάση κι εσύ εκεί, μπράβο, και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν. Ήταν εκεί ο Αλέξης Ελλάς με ένα λάμδα. Θέλω να είστε προσεκτικοί σε αυτό. Με ένα λάμδα. Πάρα πολύ σημαντικό να είναι με ένα λάμδα. Έστειλε, λέει, ο Αλέξης μηνύματα, και το θεϊκό όλον αυτό που διάβαζα δηλαδή είναι ότι ο Αλέξης ήξερε, λέει, προσέξτε τώρα να δείτε, ήξερε, λέει, ο Αλέξης εδώ και ένα δίμηνο πάνω κάτω ότι επρόκειτο, λέει, να ονομαστεί έτσι, και δεν το έλεγε ούτε στους στενούς του συνεργάτες. Αυτός ήταν ο καημός. Να μην το πει ούτε στους στενούς του συνεργάτες. Εγώ, παιδιά, συγκλονίζομαι με όλα αυτά. Μ' αρέσουν να γίνονται αυτά τα μαναφούκια. Όπως έχει ανοίξει τώρα με ένα beef, σε εισαγωγικά beef, είναι BEEF. Σ' άρεσε? Για να δεις ότι ξέρω και αγγλικά. Είμαι αγγλομαθής. Λοιπόν. Μπήκανε που λέτε στη διαδικασία, αυτές οι ομορφιές μαζευτήκαν εκεί, τα είπανε στο Θησίο. Γιατί στο Θησίο, Αλέξη, και όχι στο Σύνταγμα? Θα μου πεις, είναι ελεγχόμενο το Θησίο, μαζεύει τον κόσμο, του φαίνεται. Και όλες, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Έβγε και ζήτω και πάντα τέτοια. Αυτό που μου έκανε εντύπωση λοιπόν από τον Αλέξη είναι αυτή η ανανέωση την οποία ευαγγελίζεται. Αλλά όλα τα μηνύματα που έστειλε ήταν πασοκοαριστερό και τα συναφή. Τώρα μας κάσει και κανένας δεξιούλης, δεν θα πούμε όχι, έτσι δεν λένε? Α, μπράβο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είπε, ξανά μαζί στο Θησίο. Τι ήταν και αυτό το ξανά μαζί? Ξανά μαζί. Συγκλονιστικό. Μαζευτήκανε λοιπόν όμως πολλές προσωπικότητες, υποστηριχτές, χιλιάδες του Αλέξη. Του δώσαν ένα boost. Καλά το λέω? Μπράβο. Αφού το λέω καλά και συμφωνεί και ο Κατσούλης, τι να πω κι εγώ. Και στο Θησίο βρέθηκαν και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι που δεν θα βρίσκονταν. Και επειδή υπάρχει ένα ερώτημα. Ο δικός μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, λέει, εκεί? Όχι, λένε οι δικές μου πληροφορίες, δεν ήταν εκεί. Όταν όμως ρωτήθηκε στενός του συνεργάτης, με τον οποίο πάνε και έρχονται οι άνθρωποι, είπε, ναι, εδώ είναι. Και εσύ τι τραγούδι είναι αυτό που έβαλες τώρα? Βλέπετε τώρα. Δεν τα κάνω εγώ αυτά, παιδιά, τα κάνει ο Κατσούλης στη μουσική. Και ανάλογα με αυτά που λέω εγώ, παίζει και τα τραγούδια. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να βάλεις εσύ. Εσείς που μας βλέπετε στην κάμερα τώρα και δεν τα ακούτε ίσως, είναι το τραγούδι που έπαιζε στη σειρά Benny Hill. Καταλάβατε τώρα, εδώ μιλάμε. Παιδάκι μου, σας έχω πει το εδώ είναι προβοκατέρ. Έτσι δεν σας τα έχω πει? Πόσο να σας πω δηλαδή με τούτον που έχω μπλέξει? Ποιος μαζεύτηκε εκεί? Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά που μαζεύτηκαν, τα γνωστά ονόματα που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και που δεν έχουν φύγει. Προσέξτε, δεν μιλάμε για τους βουλευτές που τους ξεκαθάρισε ευθύς εξ αρχής ο Τσίπρας ότι εγώ για να σας δεχτώ. Και τυπικά θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να παραδώσετε την έδρα σας. Πριτς, κοκό, του λένε οι άλλοι που θα παραδώσουμε εμείς την έδρα μας. Και ποιος θα μας δώσει τόσα λεφτά που θα πάρουμε από το ελληνικό κοινοβούλιο? Θα την παραδώσουμε κανένα μήνα πριν τις εκλογές. Καλά, παιδιά μου, όπως βολεύεστε. Άλλωστε, οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που τα συζήτησαν, τα συμφώνησαν με τον Αλέξη να κάνουν κάπως έτσι. Καλημέρα στην Εμιλία μας που είναι εδώ.
Καλημέρα και στην αγαπημένη μας εδώ. Τι σταθείτε τώρα να σας πω, μην ξεχάσω για καμία. Στη Ράνια μας, γεια σου Ράνια μας. Τι θες εσύ στα μπέλο πρωί. Καλημέρα αγαπημένη κυρία του ραδιοφώνου. Ευχαριστούμε πολύ για την χτεσινή σας παρουσία. Μπάμε, έκανε η παρουσία μου χτες. Και αυτό ακουγόταν, κουμπουριές από τον εξώστη. Έχω να σας πω όμως για να γυρίσω στον Αλέξη. Δεν μπορώ να σταθώ να κάνω πέρα χωρίς τον Αλέξη. Όχι, όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ένας είναι ο Αλέξης μες στον κόσμο ξακουστός. Όπου ο Αλέξης λοιπόν μάζεψε τον κόσμο κακά τα ψέματα. Και σκηνοθεσία είχε και κόσμο είχε και πράγματα και θάματα είδαμε. Τα λεφτά για όλα αυτά που βρέθηκαν. Μεγάλη συγκέντρωση για να ξέρουμε και τι λέμε. 3-4 χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί. Δεν τη λες και μικρή τη συγκέντρωση αυτή. Όχι, τη λες μεγάλη. Για το θυσίο. Έκανε μεγάλη θυσία που πήγε στο θυσίο. Καλά έκανε, μπράβο, πολύ καλά. Αλλά αυτό το ελάς δεν σας κάνει και σας μια εντύπωση? Για, προσέξτε, η επιλογή του ελάς, λέει ομολογουμένος, να χαρακτηριστεί ως οριακή, λένε κάποιοι από το επικοινωνιακό του περιβάλλον και τους ανθρώπους που τον συμβουλεύουν. Στην πλειοψηφία των πολιτών, ανεξαρτήτως, λέει, πολιτικής τοποθέτησης, παραπέμπει στη χώρα μας. Για τους αριστερούς και τις αριστερές είναι αρκτικόλεξο συνδεδεμένο με την εθνική αντίσταση. Όχι για τους αριστερούς και για τους αριστερές μόνο, για τους κομμουνιστές είναι. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Να στείλουμε μία καλημέρα στη Συνασό και στο φίλο μας το Σουλεϊμάν που μας παρακολουθεί. Τι τραβάς και εσύ, μαύρε Σουλεϊμάν, με εμάς. Κάνε, βάλε και το μεταφραστή να καταλάβεις τι λέμε. Ωραία που περνάμε εδώ, δεν έρχεσαι και σε μία βόλτα. Καμ, καμ, Σουλεϊμάν, μ' αρέσω. Μήπως να κάνω και μία ρήμα. Μην γελάσεις εκεί πίσω, αφήνω το να λέξει και πάω στο Σουλεϊμάν. Τι να κάνω. Ανέκαθεν, λέει, ανέκαθεν, επεδίωκαν, λέει, τα κόμματα να βρουν πρωτότυπους τίτλους που θα αντέξουν στον χρόνο. Ας πούμε, δεν άντεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνιέται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνιέται. Πρώτη φορά αριστερά ξεχνιέται, δεύτερη φορά αριστερά, τρίτη φορά αριστερά. Έλεος με τις στροφές της αριστεράς. Η σκηνοθεσία, λέει, είχε και πολλά μηνύματα από τότε που ήταν και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κακά τα ψέματα τώρα. Ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε εποχή. Τα πιο έντονα μηνύματα, λέει, στάλησαν μέσω σκηνοθετικών ευρημάτων που επιστράτευσε ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Καλέ, δεν ήξερε ότι έχει και σκηνοθετική δυνότητα ο Αλέξης. Εσύ το ξέρες. Αν τι σε αφήνω, ρε κατσούλη, και θέλω να σε κατεβάσω υποψήφιο. Με το τέτοιο θα σε κατεβάσω, σαν με την Καριστιανού, τέλος. Άσε τώρα που θα μας πεις όχι. Άντε τώρα. Θα ψάχνω εγώ να βρω κόσμο. Θα σε κοτσάρω εκεί μέσα και άμα σε αρέσει. Το πολύ πολύ να σε βγάλω. Τι άλλο μπορεί να σου συμβεί? Πες, μπορεί να σου συμβεί τίποτα καλύτερο? Να πάω διακοπές, λέει ο Κατσουλής, και να με αφήσει ήσυχο. Γυρίζω στον Αλέξη, να μας αφήσει ήσυχο. Ήσυχους, λέει, που θα μας κατεβάσεις κιόλας. Βρέθηκε κόσμος. Ήταν εκεί και ο Τεμπονέρες, λέει, και η Αυλονίτου και ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής και η Δώρα η Ευγέρη. Γιατί όχι, βεβαίως, γιατί όχι. Πήγε και ο κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής εκεί. Δεν πήγε ο Θάνος ο Μωρέιτης, παιδιά, όχι, όχι, όχι. Το Θάνο φαίνεται τον πήραν στο Πασόκ. Αυτά μαθαίνω. Γιατί αφού τον πήραν στο Πασόκ, έτσι μαθαίνω, σήκωσε και τα τηλέφωνα, λέει, ο ίδιος, και έπαιρνε πάλι ποτέ συντρόφους από το Πασόκ. Ήρθε και έγινε ένα συμπούρμπολο. Καλημέρα, όλη μέρα, λέει η Νίκη. Ω, βεβαίως, αυτό το που το τραβάμε, Νίκη μου, είναι ωραία. Τι θα μας βρει και δεν θα το περάσουμε, λέω εγώ τώρα. Πήγε κι άλλος κόσμος από εδώ, βέβαια. Δεν πήγανε μόνο οι συγκεκριμένοι. Όχι, όχι, όχι. Πήγε κι άλλος κόσμος από την Ετωλοακαρνανή, από το Αγρίνιο. Ένας εξ αυτών που έχει και προσωπική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ακούει, να ξέρετε, είναι και ο Βαγγέλης ο Γαρακίτσος. Βεβαίως ήταν και ο Βαγγέλης εκεί, χωρίς το όπλο του. Όχι, ο Βαγγέλης δεν πήγε με το όπλο του. Πήγε σόλο, ρε παιδί μου, δεν χρειάστηκε να πάρει το όπλο του. Το όπλο ο Βαγγέλης το χρησιμοποιεί όταν πηγαίνει και κερδίζει μετάλλια εκεί στο σκοπευτικό σύλλογο που είναι. Δίνει μάχες ο Αλέξης. Από εκεί και πέρα τώρα τι να περιμένουμε? Έλα ντε. Να σας πω, αφού το πελάς, δεν το λέγει και γαδά? Άσχημο είναι σαν σκέψη. Το διαβάζω, το βλέπω παντού, ελάς. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Δεν θέλω να το σκεφτώ να χτυπήσω ξύλο. Λοιπόν, έγινε βέβαια ελληνική αριστερά συμπαράταξη. Το σκεφτότανε καιρό. 2 μήνες, λέει, τώρα.
Δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε, κατέβαινε αυτός και δεν είχε καταλήξει σε όνομα. Έκανε όλα τα υπόλοιπα και σου λέει, έλα, μωρή, την τελευταία στιγμή, καλημέρα και στο Νεκτάριο, το φλωροσκόπο που μας παρακολουθεί. Την τελευταία στιγμή, λέει, θα τραβήξω ένα όνομα εκεί. Μωρή, δεν το έκανε Αλέξη Τσίπρα στο όνομα, το κόμμα. Προσωποκεντρικό είναι να τελειώνουμε, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καλά, το πιο ωραίο είναι ότι όποιοι το διάβασαν, το κόλλησαν στην ελληνική αστυνομία. Παιδιά, έχει δύο λου η ελληνική αστυνομία. Δύο λου, λου, λου. Δύο. Όχι ένα. Βέβαια, καταλαβαίνετε τι έγινε στα social μετά. Δηλαδή, λέει, έκατσε κάτω για να σκεφτεί το όνομα του κόμματος και βρήκε το Ελλάς. Σοβαρά τώρα, γιατί δεν το είπε Γαδάλε να τελειώνουμε. Α, ωραίο αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Α, ένας άλλος χρήστης, ξέρετε τι έγραψε, έτσι. Ελλάς το κόμμα, Δίας ο Τσίπρας. Ω, Δίας ο Τσίπρας. Παιδιά, τώρα που το σκέφτομαι, έτσι όπως τον ευλέπω, δεν μου κάνει για Δίας. Σου κάνει ένα για Δίας. Ούτε με, ούτε καν για Ποσειδώνας. Τι άλλο θα μπορούσε να σου κάνει για Ήφαιστος, ήταν βαρβατό άντρας ο Ήφαιστος. Σου κάνει για κανέναν από αυτούς. Για Ερμής μου κάνει εμένα. Τον μαγαρίζω τον Ερμή, λες. Άσε ρε Κατσούλη, τώρα αποφάσισε ποιο Θεό θες να βάλουμε μπροστά και εσύ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Όχι, όχι, Ελλάς. Ένα λάθος αρκεί συνήθως, λέει κάποιος άλλος. Ωραία τάκα κι αυτή. Όχι, μ' άρεσε. Το γεγονός, ακούστε να δείτε τώρα, πέρα από τα αστεία που κάνουμε εμείς εδώ, πρέπει να σας πω ότι αυτό που ήθελε ο Αλέξης, έτσι, να τον σχολιάζουν στα social, να κάνουν, να ράνουν και να είναι στην επικαιρότητα, το πέτυχε. Και μπράβο του και καλά έκανε, γιατί εδώ, κακά τα ψέματα, έχει ένα δυνατό επιτελείο που τον συμβουλεύει επικοινωνιακό, αλλά περιμένω να δω το επόμενο διάστημα πώς θα λειτουργήσει όλα αυτά. Είδαμε και το κοριτσάκι που πήγε και του έδωσε και τα λέλουδα, οπότε από εκεί και πέρα τι να πεις. Εσύ τι μουσική παίζεις τώρα, για περίμενε να δω. Πολύ όπα είμαστε τώρα, για κάτσε να ακούσω. Βάλε μια Λιόλιου. Μπουλαντζάκ, Μπουλαντζάκ, αφιερωμένο στο φίλο μου το Σουλεϊμάν. Παίζουμε τουρκικό για το φίλο μου το Σουλεϊμάν. Τώρα εδώ στη Συνασσό, άρεσα. Και δεν μπορώ να τα ακούσω.

0: Νόμιζα ότι μιλούσε ρώσικα. Δηλαδή λούσκα, μπανιαρίσκα, σκόθ, τα κέφκα. Τι πήγε να κάνει αλήθεια ο Λέξης με το Ελλάς, αυτό το Ελλάς? Μήπως να πάρω κανέναν από αυτούς που ήταν εκεί και πολιτεύονταν και με το ΣΥΡΙΖΑ παλιά, να μου δώσει έτσι την ετυμολογία, μπάς και το καταλάβω κι εγώ τι ήταν όλο αυτό. Να το κάνω έτσι, λες? Ναι. Πάντως την Παρασκευή που είναι μπροστά, για να το χωνέψουμε και στο τριήμερο που έρχεται, ενδεχομένως λέει να σκάσει μύτη και το μανιφέστο Τσίπρα. Ψ, αυτά είναι. Δηλαδή στο τριήμερο που θα είναι μπροστά, εσύ Κατσούλη θα το πάρεις παραμάσκαλα το μανιφέστο, θα ράξεις την παραλία και θα το διαβάζεις, θα το μελετήσεις. Και την Τρίτη που θα έρθουμε εδώ θα σε ρωτάω, θα σου κάνω ερωτήσεις, πώς το βλέπεις κι εσύ? Ωραία πράγματα δηλαδή, αριστερά πράγματα, όχι. Συνήθως λέμε δεξιές δουλειές, σου πάνε δουλειές δεξιά, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τώρα πια να σου είναι αριστερά πράγματα αυτά, αλλά να τους πάνε δεξιά, σ' άρεσα? Αυτά είναι. Αυτά που λέτε. Πολύ ωραία πράγματα θα ζήσουμε και το επόμενο διάστημα. Θέλετε να πάω και στο ποτάμι? Α, μάλιστα. Γιατί δεν βάζει το «μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ποταμός». Βγάλτε λινιό, βγάλτε τα μαύρα και με έφαγε ο καημός. Ή να πω βγάλτε κυλικούλα, βγάλτε τα μαύρα και με έφαγε ο καημός. Δεν ξέρω. Έχω να σας πω λοιπόν τώρα εδώ για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το οποίο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται ψάχνει να βρει κόσμο εδώ, που υπάρχει ο κόσμος αυτός, ενδιαφέρεται και μάλιστα έχει ήδη κάνει γνωστό το ενδιαφέρον του και μέσα από τις πλατφόρμες που έχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και που θα φτιάξει το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν βιαζόμαστε να πάμε για εκλογές, εμείς τουλάχιστον δεν βιαζόμαστε. Από ό,τι φαίνεται δεν βιάζεται και ο Μητσοτάκης. Θα τα δούμε όμως αυτά. Γιατί τα πράγματα είναι περίεργα. Άστα βάμος όλα πλάγια, πήραμε τα πλάγια. Εσύ αμέσως βρήκες ευκαιρία. Και έχω να πω λοιπόν ότι όσον αφορά τώρα το κόμμα της αγαπημένης κυρίας Καριστιανού, θα δούμε πολλά μπουμπούκια να ανθίζουν εκεί μέσα. Τώρα, αν τα μπουμπούκια αυτά έτσι στον κορμό τους το έχουν αγκαθάκια, τι να σας πω κι εγώ, θα τα δούμε. Μην πάτε όμως κι εσείς αμέσως και τσακ, πιάσετε όπου ο μπουμπούκι να είναι και μου καρφωθείτε και χουμάλα. Τι ωραία πράγματα που λέμε ρε παιδί μου, πρωί πρωί, και έχεις και τον Κατσούλη να σου παίζει «Βάμος αλλά πλάγια, πήραμε τα πλάγια, τα βουνά τα όρη πίσω μας». Ούτε ξέρω δηλαδή τι θα μας βρει. Και επειδή ξέρω όμως ότι πρέπει να πάτε στο ελεγκτέο να περάσετε τα οχήματά σας από τεχνικό έλεγχο, άιντε βάλτε μια σειρά πια. Άιντε έβγαλε την κόριζα πρωί πρωί και δεν πηγαίνετε να περάσετε τα οχήματά σας. Ξέρετε τι σημαίνει να μην έχει περάσει το όχημά σας από τεχνικό έλεγχο ποκτέο? Θα σας έρθουν κάτι καμπάνες. Τις Αγίας Σοφιάς οι καμπάνες θα βαρέσουν. Ελεγκτέων για αυτή τη δουλειά. Εμπιστευτείτε το στην περιοχή του νοσοκομείου στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου στο 3ο χιλιόμετρο. Ορίστε. Τι άλλο θέλετε? Δηλαδή, με το που θα βάλετε στο νου σας τον κόμβο του νοσοκομείου, είτε μπαίνετε είτε βγαίνετε, απέναντι είναι. Μπαμ, θα το δείτε και αυτό. Και θα κλείσετε το ραντεβουδάκι σας από Δευτέρα μέχρι Σάββατο που το ελεγκτέον είναι στη διάθεσή σας, καλώντας 2641-039.000. Τώρα θέλετε να πάτε και στην υποδοχή, να το κάνετε. Και να έχετε και τα οχήματάκια σας εκεί, εσείς οι επαγγελματίες που είναι λεωφορεία και φορτηγά, γιατί έχουν θέσεις και για αυτά, έτσι δεν το συζητάμε. Ελεγκτέον λοιπόν. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, περνάμε τα οχήματά μας από τεχνικό έλεγχο, από τα πολύ έμπειρα χέρια του προσωπικού που διαθέτει. Επίσης μην ξεχνάτε τον κόμβο στα δύο, γιατί το τριήμερο που είναι μπροστά μπορεί να θέλετε να φύγετε εσείς και να θέλετε να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο όχημα. Τι άλλο καλύτερο μπορείτε να κάνετε από το να εμπιστευτείτε το Μανώλη Τσεκούρα και τον κόμβο στα δύο? Θα πάτε λοιπόν μέχρι τον κόμβο στα δύο εδώ στο Αγρίνιο, που είναι στην ομώνυμη διεύθυνση. Τώρα εσείς που μας ακούτε από την Άρτα ή την Ιγουμενίτσα ή μας ακούτε εννοείται από τα Ιωάννινα, είναι στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Έτσι. Το λέω για να το βάλετε καλά στο νου σας, να ξέρετε τι σας γίνεται. Και κόμβοστα2.car.gr, ακόμα πιο εύκολο σας το κάνω, γιατί αυτή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μπείτε μέσα και θα δείτε όλα τα οχήματα. Θα ξεκινήσετε με 0% προκαταβολή και 72 δόσεις και θα καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες 2641-059-600-6955-568-600.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Πήρε

0: γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
3: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: Για να προχωρήσουμε τώρα στην εκπομπή μας. Είμαστε μόλις 4 λεπτά και μετά τις 10. Είμαστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Σήμερα είναι του Οσίου Ιωάννου, του Ρώσου, του Ομολογητού. Και να πούμε χρόνια πολλά του εν νέο Προκοπείο Ευβίας, παρακαλώ. Και ο Γιάννης ο Ρώσος είναι και θαυματουργός. Ο Γάιος Κατσούλιος, Γεώργιος Κατσούλης, κατά κόσμων τέλος πάντων. Άσε με ήσυχη με κάτι μικρόφωνα. Λοιπόν, είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου, ενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Θέρμος Σπύρος Κωνσταντάρας, ο οποίος Σπύρος Κωνσταντάρας τα έχει πάρει στο κρανίο, έτσι αν μπορώ να το πω έτσι τόσο λαϊκά, διότι από τη μία του λένε ότι θα μείνουν τα ΕΛΤΑ εκεί, από την άλλη μεριά τον ενημερώνουν όμως ότι θα πάνε σε ιδιώτη. Τι ομορφιές είναι αυτές, κύριε Κωνσταντάρα μου, καλή σας μέρα κιόλας από το Αγρίνιο στο όμορφο Θέρμο.
1: Καλή σας ημέρα. Κάνατε μια εισαγωγή η οποία
0: τι?
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Από
1: την έννοια ότι τα ΕΛΤΑ είχατε διαβεβαίωση θα μείνουν.
0: Α,
1: όχι θα μείνουν μέχρι να φύγουν.
0: Όχι, δεν έλεγα κάτι τέτοιο
1: μείνουν,
0: εγώ. Ναι.
1: Θα μείνουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποδεχθεί κάποιος ιδιώτης.
0: Α, και ήταν το κουμπί δηλαδή.
1: Για να παριστάνει τον ιδιώτη πράκτορα.
0: Κατάλαβα. Για πέστε μας.
1: Και αυτό είπαμε. Και το δήλωσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέχρι που χθες πληροφορήθηκα από τα εσώτερα της υπηρεσίας των ΕΛΤΑ, γιατί πάντα ο Δήμαρχος Θέρμου έχει τους ανθρώπους να πληροφορείται όχι μόνο στα ΕΛΤΑ και παντού στην κυβέρνηση, πράγματα τα οποία αφορούν το Δήμο. Και η αποδοχή ιδιώτη επαγγελματία του Θέρμου να καταργήσει με αυτόν τον τρόπο τα ελληνικά ταχυδρομεία για το γραφείο του Θέρμου που είναι 200 χρόνια, είναι φυσικό ότι όχι μόνο με εξόργησε αλλά περισσότερο με λύπησε. Γιατί κυρία Λαοπόδη, στενοχωριέμαι όταν κάνω αμέτρητα χιλιόμετρα για να πετύχω κάτι για το Θέρμο μαζί με όλους. Και αυτό το όλους, το εμείς, να το καταστρέφει καμιά φορά ένα εγώ.
0: Τι νους είναι το εγώ, τέλος πάντων, που το καταστρέφει αυτό? Γιατί ξέρω
1: το εγώ
0: ότι
1: είναι
0: εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας.
1: Του οποιοδήποτε δεν ενδιαφέρεται για το Δήμο Θέρμου. Γιατί? Γιατί να ξέρετε ότι ο Δήμος Θέρμου για να κρατηθεί, να διατηρηθεί, δεν αρκούν ούτε οι καφετέριες,
0: όχι βέβαια,
1: ούτε τα σούπερ μάρκετ, ούτε τα ζαχαροπλαστεία. Αρκεί, χρειάζεται υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται τράπεζα, χρειάζεται σταθμό πυροσβεστικό, χρειάζεται αστυνομικό σταθμό, χρειάζεται ελληνικά ταχυδρομεία, χρειάζεται αυτά. Και τα ελληνικά ταχυδρομεία λοιπόν, υπάρχει η μεγάλη απειλή να κτίσουν εξαιτίας του γεγονότος ότι ένας ιδιώτης αποδέχτηκε να είναι αυτός ο οποίος θα κλειδώσει την ιστορία 200 ετών.
0: Είναι στενάχωρο πραγματικά. Εμένα πραγματικά με στενάχωρο.
1: Δεν μας πάντα οι κυβερνήσεις.
0: Αλλά
1: οι κυβερνήσεις παίρνουν στις κεντρικές επιλογές, όπως πραγματικά αυτό το οποίο υπονοήσατε πάλι με την εισαγωγή σας, ότι πήραν τα ΕΛΤΑ και τα βγάλαν στο παζάρι.
0: Αυτό όχι, βεβαίως, δεν υπονοώ κάτι, είναι ξεκάθαρο, το λέω ξεκάθαρα.
1: Αυτό βεβαίως και εγώ ξεκάθαρα μιλώ. Είναι η μία όψη του νομίσματος που ξέρετε από την αρχή ότι είμαι απέναντι.
0: Εγώ σας ρωτώ όμως το εξής.
1: Είμαι απέναντι με θάρρος.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εγώ
0: αλλά
1: είμαι αυτοδιοικητικός, δεν είμαι κυβερνητικός. Εγώ συνεργάστηκα με 4 κυβερνήσεις. Με τη Σαμαρά, με την κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την οικουμενική κυβέρνηση και με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. 4 κυβερνήσεις.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είπατε συνεργαστήκατε με 4 κυβερνήσεις. Ποιες από αυτές τις κυβερνήσεις ή ποια από αυτές, ποια κυβέρνηση έφερε αυτά που έφερε με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο τα ΕΛΤΑ, που σημαίνει ότι και ο συνάδελφός σας, ο Δήμαρχος Ερημάνθου, που μας έδινε συνέντευξη τις τελευταίες μέρες, και είναι και αυτός ένας μικρός ορεινός δήμος εκεί στην,
1: βεβαίως,
0: στην Αχαΐα, ναι. Μας έλεγε και αυτά ο άνθρωπος.
1: Έλεγε και αυτά και αυτά. και ο Θοδωρής ο Παρής ανοίξε έναν χώρο άλλον από μένα ιδεολογικό, αλλά αυτό
0: δεν είναι. Ναι, έτερων εκάτερων, δήμαρχο
1: που είναι άνθρωπο. Να ξέρετε, στην Πέδη είμαστε μια γροθιά.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς, για μας εκεί οι εκλογές τελειώνουν όταν τελειώνουν. Και μετά αρχίζει η συνεργασία.
0: Ναι.
1: Αυτό να ξέρετε και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει και στο Δήμο του Σέρμα, υπό την έννοια ότι ο δήμαρχος αγκαλιάζει όλους για το συμφέρον του Δήμου. Όχι για το συμφέρον ούτε το δικό μου, ούτε ενός εκάστου εδώ, αλλά όλων. Και το λέω αυτό να το ακούν όλοι, γιατί θα κτηθούν τώρα και με το νέο νόμο, να ψηφίσουν και με το λάπτοπ τους από μακριά και πρέπει να τα πληροφορούνται όλα. Να έχουμε καθαρές σχέσεις.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει εδώ, ναι, μια και λέτε για εκλογές, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πολλά με τον εκλογικό νόμο και νομίζω ότι τα έχουν βάλει στο τραπέζι όλα αυτά οι αυτοδιοικητικοί.
1: Θα είπα
0: αυτά και στον πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι.
1: Και στην ΚΕΔΕ δεν μπόρεσα να είμαι χθες στην εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ήταν άκρως σημαντική, αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, συνάδελφοι δήμαρχοι, όπως και ο δήμαρχος Βάρης και αντιπρόεδρος ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, με τον οποίο συζητώ πάρα πολύ τα θεσμικά, δεδομένου ότι ήταν υπεύθυνος.
0: Θέλω όμως πραγματικά να σταθούμε στην επόμενη μέρα του Θέρμου και όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο θέμα με τα ΕΛΤΑ. Διότι εδώ τώρα υπάρχει τεράστιο θέμα, κατά ψέματα.
1: Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη αύριο, θα έρθουν εδώ οι παρατάξεις και οι φορείς. Και οι φορείς της πόλης. Θα έρθει και ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Για να, όπως καλώς μαζέψαμε 300 ανθρώπους, 400 σε διαδήλωση έξω από τα ΕΛΤΑ κατά της κυβέρνησης, δεν διστάσαμε. Και είπαμε λάθος, stop η κυβερνητική επιλογή. Πετύχαμε το πρώτο στόχο μας. Μετά ήρθε πάλι απόπειρα σε ιδιώτη να το δώσουν του ΣΥ, του είπα στον ιδιώτη μην το κάνεις.
0: Ναι.
1: Και τίμησε το λόγο του δημάρχου και ελπίζω και
0: ο ιδιώτης που ενδιαφέρεται
1: είναι ενδιαφερόμενος.
0: Είναι από τη δική σας την περιοχή.
1: Να τιμήσει την πρόφη, βεβαίως.
0: Εντάξει, δεν μπορείς από την άλλη μεριά να πεις και σε έναν ιδιώτη ή να επιβάλλεις μην το κάνεις, ας πούμε, αν αυτός θέλει να επενδύσει σε αυτό το
1: είναι
0: επίπεδο.
1: Είναι η δική πλευρά της υπόθεσης.
0: Το καταλαβαίνω, δεν το συζητάμε.
1: Τότε να ξεπουληθούν τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και να μην μείνει τίποτα και ιδιωτικοί, δημοτικές, πώς το λένε,
0: ναι.
1: Και ο Δήμος να γίνει μια ανώνυμη εταιρεία και όποιος έχει περισσότερες μετοχές οικονομικά να διορίζεται το Δήμα, άμα είναι έτσι. Δεν είναι έτσι όμως. Οι θεσμοί είναι θεσμοί, οι υπηρεσίες είναι υπηρεσίες, η υπόσταση ενός Δήμου είναι υπόσταση και νομίζω ότι σε αυτό είμαι αταλάντευτος και εγώ και οι συνεργάτες μου.
0: Λίγο να πούμε κάτι ευχάριστο, γιατί αυτό πραγματικά είναι το δυσάρεστο της υπόθεσης. Από την άλλη μεριά ξεκινούν και οι εγγραφές στις κατασκηνώσεις στην Αγία Σοφία στο Θέρμο. Νομίζω και εκεί δώσατε έτσι αγώνα.
1: Την οποία πάλεψαμε πάθος, παλέψαμε να ξέρετε. Το 76 καταργήθηκαν και έγινε ένας ερυπιώνας εκεί,
0: ναι,
1: και ένα δάσος.
0: Παιδί μου, το θυμάμαι αυτό.
1: Και όπως ξέρετε στήσαμε μία δομή πολύ καλή και θα φτάσουμε σε άριστο επίπεδο παρά και εκεί την πολεμική ορισμένων κύκλων.
0: Εντάξει, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, φαντάζομαι και εσύ τη δική σας.
1: Αρχίζει όμως η συγκομιδή των καρπών, όπως και πέρσι δοκιμαστικά σε δύο περιόδους πήγαν παιδιά, έτσι και φέτος σε τέσσερις ή πέντε αυτοτελείς κατασκηνωτικές περιόδους θα έρθουν παιδιά και γι' αυτό ανακοινώσαμε και μπορούν να έρθουν παιδιά από όλη την Ετωλακαρνανία, από όλα τα σχολεία, από όλους τους νομούς, από όλη τη Δυτική Ελλάδα, από την Ήπειρο, από οπουδήποτε, για να απολαύσουν τον κατασκηνωτισμό και βεβαίως θα γίνουν αυτοί οι πρεσβευτές και οι οικογένειές τους που θα έρχονται εδώ να τους βλέπουν. Να γίνουν οι πρεσβευτές αυτού του ωραίου τόπου, αυτού του όμορφου τόπου, αυτού του τόπου με δυναμική, με να δώσουν προβολή, να αναπτυχθεί τουριστικά, να γίνουν νέες θέσεις εργασίας που θα γίνουν και πολλά άλλα, να βαδίζουμε θετικά Γι' αυτό εγώ τονίζω το εμείς και όχι το εγώ. Όχι την, τονίζω την ατομική ευθύνη του καθενός μέσα από την θέληση των πολλών θερμίων ο τόπος αυτός να πάει μπροστά και να καλυτερέψει.
0: Ξέρετε γιατί...
1: Και να πάει και κόντρα, συγγνώμη, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση στερεί αυτό το καλύτερο.
0: Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση όμως εμένα είναι πραγματικά ότι η ΚΕΔΕ αργεί σε κάποια τέτοια πράγματα να αντιδράσει. Εντάξει, παιδίστε μια γροθιά, αλλά υπάρχει και η ΚΕΔΕ. Και πάει με πολύ, πολύ αργούς ρυθμούς στην αντίδραση.
1: Κάναμε κείμενο για τον εκλογή, για το νέο κώδικα.
0: Έτσι, σημαντικό αυτό.
1: Κάναμε κείμενο θέσεων ως ΠΕΔ. Δεν περιμέναμε το κεντρικό επίπεδο. Παρεμβαίνουμε σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε μάχη στις επιτροπές για τα επιμέρους ζητήματα. Πόσες μάχες έδωσε για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ αυτόν τον καιρό η Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην οποία είμαι πρόεδρος και η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής που είναι πρόεδρος η Δήμαρχος Λαγκαδά η κυρία Ανδρέα. Αυτά δεν είναι μια προωθητική δύναμη της αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε καλύτερες μέρες για αυτό το κόσμο? Είναι. Λοιπόν, και η ΚΕΔΕ μπορεί σε κάποια σημεία να μην επεμβαίνει άμεσα ή να περιμένει ή να έχει κάτι υπόψη ότι κάτι περαιτέρω είναι ανώτερο όργανο και από εμάς. Και αυτό είναι στην κλίση του καθενός το πόσο γρήγορα έχει αντανακλαστικά.
0: Όπως και να έχει πάντως πραγματικά, δηλαδή εδώ μιλάμε για πράγματα και θάματα που βλέπουμε να εξελίσσονται κατά, δεν είναι υπέρ ιδιαίτερος των ορεινών δήμων. Και μπορεί να βγαίνουν κάποια χρήματα γιατί οφείλουν να τα δώσουν τα χρήματα, χάρη δεν σας κάνουν. Αλλά όταν εν έτη 2026 ακόμα παλεύετε για τους δρόμους.
1: Εγώ είμαι μαζί σας. Γι' αυτό το σύνθημα ή οι χωματόδρομοι θα αφανίσουν το Δήμο μας ή εμείς θα αφανίσουμε τους χωματόδρομους είναι επίκαιρο. Γι' αυτό δεν το είπα. Το είπα μία μέρα στον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, το τονίζω αυτό, στο είναι δυνατόν Υπουργέ. Το 2.30 να έχουμε χωματόδρομους σε ένα δήμο.
0: Έτσι είναι κακά τα ψέματα.
1: Και βεβαίως θα πρέπει να ανταποκριθεί και αυτός όπως ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών με τα 8 εκατομμύρια το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι. Είναι 3 δραχμές. Γιατί ας αναρωτηθούν εδώ στο Θέρμο ή κάπου αλλού που μας ακούν τώρα αν κάποιος δήμος στην Ελλάδα πήρε τόσα χρήματα για οδοπή από το ΜΕΑΚΟ πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάνουμε βήματα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι περιχαρακώνονται καμιά φορά στο ατομικό συμφέρον και δυστυχώς απογοητεύουν εμάς οι οποίοι θέλουμε να δώσουμε ό,τι άλλο καλύτερο.
0: Να κάνω ένα πολιτικό ερώτημα, μου επιτρέπετε. Θέλω ένα σχόλιο για το κομμάτι που αφορά το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο τον εκείνος εχθές στη θυσία που έκανε στο Θησίο, αλλά το θέλω έτσι με έναν τρόπο χιουμοριστικό, γιατί δεν σας λείπει το χιούμορ.
1: Αναρωτήθηκα πραγματικά.
0: Πέστε μου.
1: Αναρωτήθηκα πραγματικά ότι δεν υπάρχει φαντασία ούτε για το όνομα.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Θα έλεγε κανείς ότι έγινε πολύ μεγάλη σκέψη για να είναι ένα όνομα που να έχει αναγνωρισιμότητα.
1: Να συνδέσει τι. Το Ελλάς. Να συνδέσει τι.
0: Η ελληνική αστυνομία, αλλά με ένα.
1: Μια αριστερό εθνικοσοσιαλιστική φιλοσοφία κουτρουλού ότι όλους τους μαζεύουμε, όλους τους θέλουμε μόνο και μόνο για να πάρουμε την εξουσία.
0: Αυτό σας προβληματίζει. Σας προβληματίζει αυτό?
1: Βεβαίως να προβληματίζετε, με στενοχωρεί.
0: Γιατί?
1: Γιατί ξέρετε, έχω συνηθίσει στην αριστερά από το Πανεπιστήμιο να έχουν μια αξιοπρόσεκτη κουλτούρα, πολιτική έκφραση, μια διανόηση. Εγώ θέλω μια αριστερά το 2.30 που να είναι, να αποτελείται από τουλάχιστον 100 Μιχάλης Παπαγιαννάκηδες. Μας και χθες ήταν η επέτειος του θανάτου του.
0: Εντάξει, ο Μιχάλης ήταν, Θεός χωρέστον, ένας υπέροχος άνθρωπος. Θέλω και ένας άνθρωπος της αριστεράς, ο οποίος ήξερε τι έλεγε και που πάταγε.
1: Θέλω αριστερούς οι οποίοι να έχουν ένα ευρωπαϊκό προσανατολισμό, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη θέση, μια άλλη τοποθέτηση. Δεν θέλω ένα πηγάδι να χωράει όλους μέσα από τους καμένους μέχρι τους αποκαμένους. Γι' αυτό συγγνώμη για το που μπήκα έτσι, αλλά καμιά φορά η πολιτική, ξέρετε, έχει και αισθητική. Ο πολίτης απαιτεί και αισθητική, λεκτική, αλλά και αυτό το οποίο δίνεις, ακόμα και το όνομα ενός συνδυασμού, παίζει το ρόλο του. Στο Δήμο, στον Εμπορικό Σύλλογο, στο Σύλλογο Πολυτέκνων, πόσο μάλλον σε ένα κόμμα που θέλει να είναι η κυβερνός αριστερά. Πραγματικά με το όνομα το οποίο αναγγέλθηκε είμαι, απογοητεύτηκα τελείως.
0: Θεωρείτε...
1: Συνδέει ό,τι πιο παροχημένο πολιτικό σαρδάμ κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το 40 και μετά μέχρι σήμερα.
0: Καταλαβαίνω. Κάτι θετικό είπα, από όλα αυτά. Ένα λεπτό. Ναι, πέστε.
1: Γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους στην αριστερά, ότι εγώ με θέλει η αριστερά, οι απόψεις οι αριστερές τύπου Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Και όχι όλων αυτών των σαλταδόρων που τους ενδιαφέρει να εξασφαλίσουν τη βουλευτική έδρα ή να πάρουν αύριο μια κρατική υπουργική θέση.
0: Έχει αυτό φανεί τα τελευταία.
1: Και στο χώρο της δεξιάς.
0: Ναι, καλά. Αυτό πήγα να σας πω. Αυτό πήγα να σας πω τώρα.
1: Ότι δημοκρατίας.
0: Αυτό δεν είναι ίδιο της κάποιων αριστερών, τέλος πάντων, που έχουν αποδειχτεί ότι. Εγώ δεν θα πω σαλταδόροι, εγώ θα πω τέλος πάντων άνθρωποι που εύκολα μεταπηδούν από εδώ και από εκεί. Το ζητούμενο είναι τώρα ότι αυτό δεν είναι ίδιον μόνο κάποιων αριστερών, είπαμε κάποιων κομμάτων, αλλά της δεξιάς πολυκατοικίας. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και εκεί.
1: Γι' αυτό αναφέρθηκα και στην κεντροδεξιά και στη δεξιά. Αναφέρθηκα και εκεί.
0: Σαν χθες πάντως βλέπω εδώ κάτι, σαν χθες λέει γεννιέται ο Άρης, γεννιέται σε εισαγωγικά, Άρης Βελοχιώτης και μαζί με 15 αντάρτες αποτελεί τον πρώτο ένοπλο πυρήνα του Ελλάς με ένα λάμδα.
1: Είχαμε και τον Γιάννη
0: Μένανη.
1: Το φάγαμε και αυτό.
0: Εντάξει, καλά είναι. Εντάξει. Ό,τι τρώει ο καθένας, έτσι, και να μην βάζει κιλά.
1: Ιστορικά δεν μπορώ να αποτιμήσω, εγώ δεν είμαι πολύ μικρός, να αποτιμήσω την δράση μιας οργάνωσης αντιστασιακής. Όμως εμείς οι μετέπειτα πρέπει να σεβόμεθα την ιστορία αυτής της οργάνωσης. Είτε είμαστε με την πλευρά αυτή ή με την άλλη. Πρέπει όμως αυτοί οι εμείς νεότεροι να μην χρησιμοποιούμε παλαιότερα σύμβολα για να δείξουμε ένα ιδεολογικό και προσωπικό κενό το οποίο έχουμε σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
4: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
3: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίο.
4: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίο.
3: Στο Ελεγκτέον, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το ΚΤΕΟ σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
4: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Εδώ, το Ελεγκτέον δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
4: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το ΚΤΕΟ γίνεται επιτυχές.
4: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
3: Θα μας βρείτε στον κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα. Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
17: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

Για να συνεχίσουμε, για να καλημερίσουμε και τους αδελφούς Αγγελή. Αδελφοί Αγγελή, μιλάμε για την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία, έτσι, που μας στέλνει καθημερινά τις καλημέρες της. Είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούριο, που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 2005. Είδατε για πότε φύγανε τα 20 χρόνια και πάμε για τα 21. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Αδελφοί Αγγελή ανταποκρίνεται με επιτυχία σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη και καλέστε για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε 6944 527 623. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο που σημειώθηκε χτες στην Ιόνια οδό και στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα, αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 74χρονος οδηγός. Αυτά έγιναν χτες το βράδυ γύρω στις 9.30 περίπου. Ο νταλίκα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που προπορεύονταν, αποτέλεσμα να πεθάνει, να σκοτωθεί ο 74χρονος. Και κινητοποιήθηκαν άμεσα φυσικά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, απεγκλώβησαν τον ηλικιωμένο και την 64χρονη γυναίκα του που ήταν συνοδηγός. Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν άμεσα εννοείται ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ με τα πληρώματά τους να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν στη ζωή τον άνθρωπο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου 74χρονος, συγγνώμη, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή λόγω του ήταν πολύ βαριά χτυπημένος, ενώ και σε σοβαρή κατάσταση. Μαθαίνουμε ότι είναι και η γυναίκα του. Τις συνθήκες φυσικά κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τραγικό περιστατικό διερευνάει η τροχέα, ενώ από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο σημείο ισχυρή δύναμη για να ρυθμίσει την κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο.

Πέρασε μια γυναίκα από το καινούριο, να της ευχηθούμε περαστικά πριν σας πω οτιδήποτε. Δέχτηκε δάγκωμα από φίδι. Περπατούσε λοιπόν την περασμένη Παρασκευή στο δρόμο. Και τι έγινε τώρα? Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι άρχισε να πονά το δεξί της πόδι. Δεν είχε καταλάβει η ίδια τι είχε προηγηθεί. Μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο Αγρινίου. Υποπτεύθηκε κάποια στιγμή ότι ίσως να είχε δεχθεί κάποιο τσίμπημα που μπορεί να της δημιουργήσει πρόβλημα. Εκεί πια, όταν έφτασε στο νοσοκομείο, αφόρητος ο πόνος έγινε στο πόδι της και η γυναίκα άρχισε να ζαλίζεται, ένιωθε πονοκέφαλο, ακολούθησαν εμετή, δηλαδή ουσιαστικά το δηλητήριο του φιδιού έμπαινε στο σώμα της, μπήκε. Εικάζεται ότι μπορεί να ήταν δάγκωμα από οχιά. Δεν το καταλαβαίνει η ίδια. Το γεγονός βέβαια ότι έφτασε πολύ γρήγορα στα επίγοντα, αποδείχτηκε σωτήριο. Άμεσα διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε, παρακαλώ, 3 μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βγήκε από την εντατική. Νοσηλεύεται η γυναίκα ακόμα, από ό,τι μάθαμε, σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Δηλαδή τώρα πώς βρέθηκε το φίδι, από πού βγήκε και της επιτέθηκε, που σημαίνει ότι μέσα από χόρτα πρέπει να βγει και μπορεί να βγει και από αλλού. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κυριολεκτικά πολύ μεγάλη προσοχή.

Ελάτε τώρα να πάμε στην πλατεία Πανοπούλου. Πού είναι η πλατεία Πανοπούλου? Λοιπόν, πρόκειται για μια παγίδα που είναι λίγα μέτρα από το κέντρο της πόλης μας, του Αγρινίου εδώ. Λίγα μόλις μέτρα, ειλικρινά σας το λέω, από το κέντρο, και συγκεκριμένα, όπως σας έλεγα και καμιά ώρα πριν στην αρχή της εκπομπής, πίσω από το Ιπποκράτειο Ίδρυμα είναι η πλατεία Πανοπούλου, και έχει μετατραπεί σε, η πλατεία αυτή, σε ένα επικίνδυνο χώρο τόσο για πεζούς όσο για ηλικιωμένους και παιδιά. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν πλήρη αδιαφορία από τους αρμόδιους του Δήμου. Τώρα δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει όλο αυτό που λέω, έτσι, γιατί είναι οι εικόνες εγκατάλειψης που είναι αποκαρδιωτικές. Δηλαδή, όποιος πάει από εκεί, έχει περάσει από εκεί, το γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχουν σπασμένες και ξεκολλημένες πλάκες τόσο στην είσοδο όσο και στο εσωτερικό της πλατείας. Σίγουρα δημιουργούν καθημερινά σοβαρούς κινδύνους για όσους κινούνται σε αυτό το σημείο. Χτες το πρωί, μάλιστα, όπως σας λέω, μια ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε και τραυματίστηκε εξαιτίας της κακής κατάστασης του οδοστρώματος σε ένα ακόμη περιστατικό που προστέθηκε σε μια μεγάλη λίστα ατυχημάτων. Έτσι. Οι περίοικοι κάνουν λόγο για ένα πρόβλημα που είναι γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια ουσιαστική παρέμβαση. Και μάλιστα καταγγέλνουν μικρά και μεγάλα φορτηγά, λέει, μπαινοβγαίνουν καθημερινά στην πλατεία προκειμένου να τροφοδοτούν παρακείμενη επιχείρηση που είναι εκεί, να επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο δηλαδή κατεστραμμένες πλάκες. Και όλα αυτά τώρα σε ένα χώρο που καθημερινά συγκεντρώνονται παιδιά για παιχνίδι, οικογένειες και ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιοχής. Αντί όμως, προσέξτε τώρα, η πλατεία, η συγκεκριμένη πλατεία Πανοπούλου, σας λέω, πίσω από το Ιπποκράτειο Ίδρυμα, να αποτελεί ένα σημείο αναψυχής και ασφάλειας, έχει καταντήσει μια πραγματική παγίδα τραυματισμών. Και εδώ μπαίνει πια το ερώτημα. Τι περιμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρέμβουν? Δηλαδή, πόσο πιο σοβαρό πρέπει να είναι το ατύχημα που μπορεί να σημειωθεί για να κινητοποιηθούν? Και από την άλλη μεριά, δεν έχουν χορτάσει κάποιοι με αγωγές που τους κάνουν οι πολίτες για αποζημιώσεις που έχουν τραυματιστεί στους δρόμους, στα πεζοδρόμια και στις πλατείες που είναι διελειμμένες? Για πόσο ακόμη συγκεκριμένη πλατεία θα παραμένει κατελελειμμένη και επικίνδυνη? Για πόσο θα διαφορούν πια κάποιοι?

Να δούμε τι γράφει και η συνείδηση στους συναδέλφους μας. Θα στείλουμε την καλημέρα μας, την εφημερίδα μας, την καθημερινή. Κραυγή αγωνίας από τους πυροσβέστες στην Ιταλοκαρνανία. Δοκιμάζει η υποστελέχωση το σχέδιο δασών. Τα περιπολικά που προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το σχέδιο δασών δεν τα επιτρέπει η υποστελέχωση. Η Δυτική Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της, ένα ακόμη θέμα. Σημαντική μείωση στον κίνδυνο φτώχειας. Μείωση 7 μονάδων το 2025 και 15 μονάδων αθρηστικά από το 2020, σύμφωνα με τη Eurostat. Μ' αρέσουν αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μειώνεται, λέει, ο κίνδυνος της φτώχειας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν υπάρχουν φτωχές που μειώνεται ο κίνδυνος. Όχι, πες ρε Κατσόλη, ότι είμαστε μια περιοχή που δεν έχουμε φτωχούς. Έχουμε μόνο πλουσίους. Αφού πλούσια δεν μας λένε περιοχή. Με πλούσιο κάλους. Έχουμε και κάλους όμως, στα πόδια, στα πόδια. Μην βάλετε κάτι κακό στο νου σας. Ιταλοκαρνανία, το επόμενο θέμα. Δυνητικά επιπλέον 81.000 στρέμματα με φωτοβολταϊκά. Σπύρος Κωνσταντάρας, η κυβέρνηση να σταματήσει την παραχώρηση των ΕΛΤΑ σε ιδιώτη. Στην Ιταλοκαρνανία, αν και λίγα, επιμένουν τα κρούσματα ευλογιάς. Να μιλήσουμε λίγο και για τα πρόβατα. Καινούριο, κινδύνεψε η ζωή της από δάγκωμα φίδιου. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Και στα ευσυνείδητα, ερετός για την απόσπαση. Τέλος με το νέο κώδικα.

Επειδή ενδιαφέρει κάμποσους η απόσπαση, το τελευταίο θέμα λοιπόν έχει τον τίτλο στην συνείδηση «Ερετός για την απόσπαση, τέλος με το νέο κώδικα». Ο νέος εκλογικός νόμος για την αυτοδιοίκηση που έρχεται μαζί με το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης συναντά βεβαίως αρκετές ενστάσεις και επιφυλάξεις στην πλειοψηφία του αυτοδιοικητικού κόσμου για τις βασικές του προβλέψεις. Ωστόσο, λέει ο συντάκτης, πάρα πολλές επιφυλάξεις υπάρχουν επίσης και για ζητήματα που θεωρείται ότι βάζουν προσκόμματα στη συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ότι οι δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι που εκλέγονται περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι δεν θα μπορούν να αποσπαστούν όπως γινόταν έως τώρα. Θα δικαιούνται βέβαια την ειδική άδεια για την άσκηση καθηκόντων του ως αιρετοί, καθώς επίσης και άδεια άνευ υποδοχών. Έτσι τελειώνει ουσιαστικά το πάθος ορισμένων να συμμετάσχουν στις δημοτικές ή περιφερειακές εκλογές και κυρίως να εκλεγούν προκειμένου να λάβουν απόσπαση από την υπηρεσία του στο δημόσιο. Εξαίρεση προβλέπει ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση για εκείνους που θα εκλεγούν στους δήμους και τις περιφέρειες των ισχυωτικών περιοχών, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα απόσπασης, μετακίνησης και μετάθεσης με την προϋπόθεση να μην έχουν δέσμευση παραμονή στο φορέα που υπηρετούν. Αντιλαμβάνεστε τώρα πώς αλλάζει όλο αυτό. Και αφού αλλάζει όλο αυτό, για να δούμε που θα βρουν υποψήφοι αυτοί που κόπτονται να κατέβουν ως υποψήφοι δήμαρχοι.

Καλά τα λέγαμε λοιπόν πριν για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ελάς. Καλά τα λέγαμε και για το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Αλλά ελάτε να επιστρέψουμε στα της Νέας Δημοκρατίας για να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία μέσα στη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα. Κάποιοι λένε ότι το γεγονός ότι παρεμβαίνει συχνά πυκνά ο Καραμανλής δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στο Μαξίμου για το πόσο, ποια επιρροή θα έχει μάλλον στο κόμμα που πιθανόν να στήσει ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι. Η ομιλία του στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του κ. Αρβανιτόπουλου, τον Αρβανιτόπουλο και φίλοι, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, είναι ένα ενδεικτικό. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται έσφαξε με τον μπαμπάκι τη σημερινή κυβέρνηση, από την οποία έχει πάρει διαζύγιο από πολύ καιρό. Μίλησε θεσμικά χωρίς φανατισμό ή εκδικητικότητα. Και μόνο του αυτό δημιούργησε θέμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αλλά τι μπορεί να καταλογίσει ο Καραμανλής στην κυβέρνηση και ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία μέσα έτσι ο σκληρός πυρήνας? Το πρώτο πράγμα που καταλογίζει ο πρώην πρωθυπουργός στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, και το οποίο φαίνεται ότι δεν κάνει βήμα πίσω, είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αλλά και η πεποίθηση του ιδίου ότι οι θεσμοί στη χώρα, και λέγει κυρίως η δικαιοσύνη, κακομεταχειρίζονται βάναυσα. Η αρμή δηλαδή, όπως λέει, του κράτους δικαίου. Και το είπε με καθαρό τρόπο στην ομιλία του. Παράνομες, είπε, οι τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα ότι οι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Μην το ξαναπείτε αυτό τώρα. Πώς σας ήρθε? Αντίστοιχα τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός άφησε σαφείς αιχμές, λέει, για επιχείρηση χειραγώγησης της δημοσιογραφίας. Όταν οι πληροφορίες, λέει, εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Αυτά είπε αναφερόμενος σε όλες τις κυβερνήσεις της Δύσης, κατά το λέω στην πεθερά για να το ακούσει νύφη. Και θεωρεί μάλιστα ότι η έλλειψη μεροληψία στην πληροφόρηση τροφοδοτεί πρωτίστως την αντισυστημική ψήφο, μαζί με την αδιαφορία των κυβερνήσεων στις κραυγαλαίες κοινωνικές ανισότητες. Είναι φοβερό όλο αυτό. Τώρα, τι θα απαντήσει ο Μητσοτάκης και πώς, είμαι κι εγώ περίεργη να δω. Εσύ ξέρεις, Γιώργο Κατσούλη, αν υπάρχουν κουργοί με τι τους διώχνεις? Δεν ξέρεις με τι ψεκάζεις? Στα στρώματα εδώ, εκεί. Τα κες, παιδί μου, τα στρώματα, για να τελειώνεις. Όπου υπάρχουν.

Και φυσικά δεν μπορείς να αφήσεις έτσι το Πασόκ. Όχι καλέ, γιατί να το αφήσεις έτσι το Πασόκ? Αυτό δεν έλειπε σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν πληροφορίες που έρχονται τώρα από τη Χαριλάου Τρικούπη πως ο Ανδρουλάκης ψάχνει, λέει, να βρει ακόμη κάποια πρόσωπα για να στελεχώσει και μετά να ανακοινώσει τη σκιώδη κυβέρνηση, για να απαντούν, λέει, άμεσα σε όλα γίνονται οι σκιώδεις υπουργοί του Πασόκ. Όχι παιδιά, να το κάνετε. Ωραίο πράγμα οι σκιές. Ναι, θα με υποχρεώσετε. Να το κάνετε. Να βρείτε και τίποτα πρόσωπα έτσι που μπορούν και μιλούν άνετα στην κάμερα, όχι σαν να έχουν στραγάλια στο στόμα. Σημαντικό αυτό για να καταλαβαίνεις και τι λένε. Απ' την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να βρείτε και κάποια πρόσωπα που μπορούν να τραβήξουν εκεί στο Πασόκ, για να μην τραβάμε και εμείς τα μαλλιά μας με ορισμένους από το Πασόκ που έχουν όλη την καλή διάθεση να κατέβουν και μπράβο και καλά θα κάνουν, και μαθαίνουμε ότι θα κατέβουν, λέει, και διδυμάκια με κάποιος άλλος για να σπάσουν την διεισδυτικότητα που μπορεί να έχουν κάποιοι άλλοι σύντροφοί τους μέσα στο κόμμα, έτσι. Οπότε ωραία θα περάσουμε και στις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν αυτές, και όσο παραπίσω πάνε τόσο πιο καλά θα περάσουμε.

Βλέπω κάτι περίεργο τώρα. Στη μακρινή Ινδονησία έβρεξε, λέει, ψάρια. Μια ανατροπή φορτηγού εξασφάλισε φαγητό σε δεκάδες ανθρώπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πείνα υπάρχει και εκεί. Βέβαια, εδώ θύμιζαν αυτές τις σκηνές έτσι όπως τις βλέπω κι εγώ στις εικόνες. Πιο πολύ λαϊκή αγορά παρά τροχαίο ατύχημα. Αυτό έγινε στην Ινδονησία. Ένα φορτίο με ψάρια, λέει, κατέληξε σκορπισμένο στην άσφαλτο και κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να ψαρέψουν. Κυκλοφορεί στα social όλο αυτό. Καταλαβαίνετε τι ωραία περάσανε οι άνθρωποι έτσι που βάλανε ψάρια στο πιάτο τους.

Πολυτεχνίας της Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Πατρών για απόπειρα ληστείας, τελεστήσαμε ιδιαίτερη σκληρότητα, κλοπή και πάτη με υπολογιστή κατά συρροή. Τι έγινε λοιπόν ως προς την απόπειρα ληστείας? Ο κατηγορούμενος πήγε στις 23/5 λέει, σε σπίτι στην Πάτρα, όπου μπήκε στο εσωτερικό της από ανασφάλιστο παράθυρο και εντόπισε δύο ηλικιωμένους ημεδαπούς, έναν άντρα και μια γυναίκα, απέτησε με απειλές την παράδοση χρημάτων και τη Μαλφών. Όταν οι παθόντες αντέδρασαν, ο συλληφτής τους επιτέθηκε, καταφέροντας τους επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και λακτίσματα στο πρόσωπο και στο σώμα για να του πούν που έκρυβαν τα λεφτά. Τώρα βέβαια οι φωνές των ηλικιωμένων κινητοποίησαν ένα συγγενικό τους πρόσωπο που έσπευσε στο σημείο, κάλεσε την αστυνομία με την Ελλάς με δύο λάμδα και αποτέλεσμα ήταν ο άνδρας να τραπεί σε φυγή χωρίς να αφαιρέσει το παραμικρό. Οι δύο ηλικιωμένοι διακομίστηκαν, εννοείται, οι άνθρωποι σε νοσοκομείο της Πάτρας με ασθενοφόρο που τους παρασχέθηκαν και οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύθηκαν. Ενώ στη συνέχεια αστυνομική, μετά από μεθοδική έρευνα, αξιοποιήθηκε και βεντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και ο κατηγορούμενος αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα τόσο από αυτό τη μάρτυρα όσο και από τους ίδιους τους παθόντες. Συνελήφθη. Είχε αφαιρέσει κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 10 και 11 του μήνα του Μάη αυτού που τρέχει από ανασφάλιστο αυτοκίνητο στην Οβρία Πατρών ένα πορτοφόλι που περιείχε τραπεζικές κάρτες, προσωπικά έγγραφα και κοσμήματα. Στη συνέχεια επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τις κλεμμένες κάρτες για παράνομες συναλλαγές σε μίνι μάρκετ και περίπτερο της Πάτρας. Πράξεις που επίσης αποτυπώθηκαν σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης και περιμένουμε να πάει σήμερα, αν δεν έχει πάει ήδη, στον εισαγγελέα.

Έτσι που λέτε είχαν τα πράγματα σήμερα με τη θυσία του Αλέξη στο Θυσίο και με όλα αυτά τα ωραία που είπαμε και που πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Γιάννης ο Ρώσος γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, και τιμάτε και τον Γιάννη το Ρώσο, ένα κεράκι να ανάψετε και στην πνήμη του. Να είστε γεροί και δυνατοί, αρσενικοί και θηλυκοί. Ο Γιώργος ο Κατσούλης μες στα γαλάζια σήμερα με κόκκινο φόντο και κάτι λευκές γραμμούλες δεξιώς. Σήμερα, παιδιά, ό,τι και να κάνει, δεν μας αποπροσανατολίζει με το κόκκινο. Μαζέψου είσαι εκεί πίσω. Με το μαλλί. Τώρα είναι για το τριήμερο που είναι μπροστά το μαλλί. Να σου πω, τέτοια δράματα θα τα ζω έτσι το επόμενο διάστημα. Κάθε πότε κουρεύεις, κάθε μήνα? Κάθε μήνα, τι με βρήκε τη γυναίκα? Δηλαδή δεν μακραίνει ποτέ? Ωρε μάνα μου, τι θα περάσω τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Να πας και εσύ να κουρευτείς, λέει. Άιντε να κουρεύεσαι, μου λέει Κατσούλης. Να κουρεύομαι δηλαδή. Να πάω στο κομμωτήριο, μου λες. Δεν μου λες κάτι άλλο. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν είσαι τέτοιο παιδί εσύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε σήμερα. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδάκης πίσω από τις γραμμές. Έχει να σας πει και ο Δημητράκης εδώ. Πόσο θα σας πει. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους. Γεια σας.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου.
10: Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι εσείως Τετάρτη, 27 Μαΐου και είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας για να δούμε και να σχολιάσουμε τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε έτσι με λίγα μαθήματα και γλώσσες ταυτόχρονα, γιατί μην μπερδευτείτε, δεν θα το λέτε ο Ελλάς του Τσίπρα. Ο Ελλάς ήταν άλλο πράγμα στην αντίσταση, γιατί στο ακρονίμιο το σίγμα ήταν στρατός. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με συμπαράταξη. Επομένως είναι η Ελλάς του Τσίπρα. Άντε να κάνει και ο Σαμαράς τον ΕΔΕΣ. Να δούμε πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκι.

όμως δεν θα προλάβει ο Σαμαράς να κάνει τον ΕΔΕΣ, γιατί βγήκε ο Πάνος Καμένος και σχολίασε την Ελλάς του Τσίπρα και πρόσθεσε ότι για να κάνουμε το νέο Γοργοπόταμο θα χρειαστεί ένας ΕΔΕΣ. Και ο Καμένος, επειδή έχει το παρελθόν αυτό της συνεργασίας με το Τσίπρα, τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει αυτό τον ΕΔΕΣ, αλλά εντάξει, ήθελε να πάρει λίγα φώτα της δημοσιότητας, πάντως φαίνεται να ξύνεται λιγάκι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είπε χαρακτηριστικά, το σχολίασε, όταν εμφανίζεται λέει Ελλάς, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται και ένας ΕΔΕΣ. Και ο ΕΔΕΣ τώρα του Καμένου είναι η Ελληνική Δεξιά Συμμαχία. Έτσι, Ελληνική Δεξιά Συμμαχία, ΕΔΕΣ. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε. Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι ακόμα και σήμερα εκείνα τα ταραγμένα χρόνια της δεκαετίας του 40, είτε τα χρόνια της κατοχής, είτε τα χρόνια του εμφυλίου, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο πηγή έμπνευσης. Τώρα, από άποψη οπτικής επικοινωνίας, γραφιστικής δουλειάς, να το πούμε έτσι απλοϊκά, αυτό το α στην Ελλάς του Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτό το α το επαναστατικό εκεί που γυρνάει η γραμμούλα κτλ, προκάλεσε λίγο μια κάποια εντύπωση, θα έλεγε κανείς, γιατί... δεν ξέρω, μπορεί να δούμε και το Τσίπρα να παριστάνει το Βελουχιώτη. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα δούμε. Προς το παρόν μας συστήθηκε ως Γκουαρδιόλα με την Μπαρτσελώνα, έτσι. Χρησιμοποίησε και ένα μότο της Μπαρτσελώνα. Είμαστε κάτι παραπάνω, λέει, από κόμμα. Πώς λέει η Μπαρτσελώνα, είμαστε κάτι παραπάνω από σύλλογος. Έτσι, είμαστε κάτι παραπάνω από κόμμα. Αντέγραψε λιγάκι από Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι, ο Ανδρέας είχε βάλει την Ανούλα. Αυτός έβαλε την Ήρα. Τώρα παρίστανε και το Δία αυτός, δεν ξέρω. Έβαλε την Ήρα, χαριτωμένη Ήρα, το κοριτσάκι αυτό. Πήγε το μπιλιέτο, το χαρτί με το όνομα του κόμματος. Λες και δεν το ξέρω ο ίδιος. Μιλάμε για... Εντάξει, σοου τώρα, το οποίο είναι πραγματικό σοου. Δηλαδή παίρνεις popcorn, κοκακόλες, πίτσες, μπύρες, ας πούμε, και κάθεσαι και το παρατηρείς, ας πούμε, και τρως και με χρησκασμού κιόλας. Δηλαδή να φας πολλές πίτσες και σουφλάκια για να δεις αυτό το σοου το χθεσινό του Τσίπρα.

Τώρα, ποιοι ήταν παρόντες? Παρόντες ήταν όχι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, νυν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά άνθρωποι που έχουν περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός παιδείας κιόλας του Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι από τους ανεξάρτητους σήμερα βουλευτές, όπως ο Γιάννης Αρακιώτης, ο Γκιούρ Φερχάτ, ο δικός μας εδώ το Λοκαρνάνα στην καταγωγή, ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής, η Δώρα η Αβιέρη, η Αθηνά Λινού, ο Νίκος Μπελαβίλας και βέβαια ο γνωστός άγνωστος Νίκος Μπίστης. Έτσι, ο γνωστός γυρολόγος του προοδευτικού δημοκρατικού αριστερού χώρου, τέλος πάντων, και κάποιοι ακόμη όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας, πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πριν λίγα 24 ώρα. Αυτοί σε γενικές γραμμές, γιατί δεν πήγαν εκεί οι βουλευτές. Α, να μην ξεχάσω και τον Γιώργο Βασιλιάδη, που ήταν και αυτός υφυπουργός αθλητισμού επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί ήταν εκεί. Και βγαίνει, τους είδε όλους αυτούς τώρα ο Καρανίκας, που ήταν και αυτός του Μαξίμου κάποτε, πάλε ποτέ, αλλά τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ο Τσίπρας λέει αντί για rebranding κάνει τελικά reunion με ρετάλια. Καλό, μ' άρεσε.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι επί της ουσίας, δηλαδή ψάχνοντας να βρεις κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα κτλ. Κάποιο πρόγραμμα, εκεί πρέπει να ψάξεις αρκετά. Δυσκολεύεσαι, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα και στην Ελλάς του Τσίπρα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί μας είπε κάποιους, μας κατέθεσε 7 δεσμεύσεις, λέει ο Τσίπρας, που βέβαια δεν μας είπε πώς αυτά θα υλοποιηθούν. Λέει, για παράδειγμα, δέσμευση ο Τσίπρας, δέσμευση νούμερο 1: δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, ζωή με αξιοπρέπεια, δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Δεσμευόμαστε, λέει, για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, με διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημοσίου χρήματος. Θα καταργήσει την ασυλία των βουλευτών, για παράδειγμα. Γιατί μέχρι πριν λίγα χρόνια, ακόμα κι αν ένας βουλευτής εμπλέκονταν σε ένα τροχαίο, έτσι, έπρεπε να γίνει άρση ασυλίας του βουλευτή, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, θα καταργήσει την ασυλία των βουλευτών, δεν ξέρω τι εννοεί ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Δεν το ξέρω, θα μας το διευκρινίσει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή στο μέλλον.

Μία ακόμα δέσμευση τώρα, γιατί και στα χρώματα του, στο έμβλημα δηλαδή του νέου κόμματος, έχουμε έντονη παρουσία του μπλε. Έτσι, πάμε για ένα νέο πατριωτισμό, όπως μας είπε ο Τσίπρας. Δεσμευόμαστε, είπε, για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της, έτσι, και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Δεσμευόμαστε για μια νέα εθνική πηξίδα, έτσι, με επιστροφή στην πολυδιάστατη ενεργητική πολιτική. Τώρα, η Ελλάς του Τσίπρα μπορεί εύκολα, φαντάζομαι, να υποθέσει κανείς ότι, εντάξει, δεν έχει και τόση σχέση με την κανονική Ελλάς, ας πούμε, δηλαδή με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, γιατί πριν από λίγες ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας, γενικότερα όλο αυτό το διάστημα του rebranding, ο Αλέξης Τσίπρας μας είπε αρκετές φορές ότι θεωρεί πως η συμφωνία των Πρεσπών ακόμα και σήμερα είναι μια σωστή συμφωνία επικερδής για τη χώρα και για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Επομένως, αυτό που λέει τώρα χτίζουμε γέφυρες ειρήνης, καταλαβαίνετε ότι σημαίνει υποχώρηση της Ελλάδας προκειμένου να έχουμε ειρήνη.

Τώρα βέβαια αυτά είναι περισσότερο έτσι την πρώτη μέρα που κάνουμε μια πρώτη, δεν θα έλεγα αποτίμηση, έτσι μια πρώτη αποδελτίωση των όσων μας είπε ο Τσίπρας και των όσων παρουσίασε χθες. Είναι περισσότερο για καφενείο, έτσι για να περάσει η ώρα. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα, πιθανότατα και από την ερχόμενη εβδομάδα, που θα δούμε και κάποιες δημοσκοπήσεις που θα μετρούν τώρα κανονικά με τα ονόματά τους τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της Μαρίας Καριστιανού, και θα δούμε αν αυτό που λέγεται, θρυλείται και τα λοιπά, σε τι βαθμό θα έχει συμβεί, δηλαδή η αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Πάντως υπάρχει μία τάση, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα οι σχετικές μετρήσεις και από κάποιους δημοσκόπους, οι οποίοι δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό, οι δημοσκόποι να βγαίνουν και να κάνουν συνεντεύξεις και να μιλάνε και να δηλώνουν διάφορα χωρίς δημοσκόπηση. Γιατί άμα έχει μια δημοσκόπηση στα χέρια του, πες εντάξει, κάτι έχει, κάτι θα μας πει επ' αυτού. Αλλά χωρίς δημοσκόπηση πώς γίνεται να μιλά και να κάνει εκτιμήσεις, είναι, ξέρεις, σαν αυτό που κάνουν τώρα. Όχι βέβαια όλοι, γιατί κάποιοι είναι έξυπνοι και το κόψανε αυτό το εκτίμηση πρόθεσης ψήφου με αναγωγή αναποφάσιστον, κατά πώς θέλει ο καθένας, ας πούμε. Αναγωγή αναποφάσιστον. Αναγωγή αναποφάσιστον γίνεται αν οι αναποφάσιστοι είναι σε ένα ποσοστό, ας πούμε, της τάξης του 10%. Αν ένα αποφάσιστο είναι 25% και 30%, τι αναγωγή να κάνει στον αναποφάσιστον και εκτίμηση για το τι θα προτίθενται αυτοί να ψηφίσουν, ας πούμε. Αυτό είναι αλχημία μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ τώρα με τις δημοσκοπές θα παιχτεί το εξής απλό. Από ό,τι φαίνεται, πάνε να τον φουσκώσουν λιγάκι τον Τσίπρα. Το Πασόκ έχει αρχίσει ήδη να στέλνει κάποια τροχιοδεικτικά προς κάποιες τέτοιες πιθανότητες από την πλευρά των δημοσκόπων. Να φουσκώσουν λίγο τα ποσοστά άμα τι εμφανίσει, και εκεί θα δούμε πλέον πώς θα πάει το παιχνίδι και σε αυτή την περίπτωση. Πάντως επί του παρόντος, εντάξει, και στα social media ήταν αναμενόμενο έτσι να πάρει μια έκταση η περίπτωση του Τσίπρα και της Ελλάς, που προκάλεσε μια έκπληξη η επιλογή του ονόματος, αλλά από εκεί και ύστερα θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Τώρα στο μεσοδιάστημα, για να αλλάξουμε και θέμα, να πούμε ότι το Πασόκ και η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζει να έχει την γνωστή κόντρα και αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για μια σειρά από ζητήματα. Τώρα ένα άλλο επίπεδο στο οποίο πηγαίνει αυτή η κόντρα είναι η μήνυση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αναφορικά με μια σειρά δηλώσεων του Υπουργού Υγείας, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα, όπως υποστηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του για την υπόθεση του σπιτιού της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, που φέρεται εκεί να είχε εκμισθωθεί στο κτηματολόγιο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε δημοσίως ότι υπήρξε δήθεν φωτογραφικός διαγωνισμός για το ακίνητο αυτό που εκμισθώθηκε στο κτηματολόγιο, και ότι το ακίνητο επιλέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, και πως ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ποσά ύψους άνω των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Αυτά είχε πει, τέλος πάντων, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, και ο ίδιος, αυτά είχε πει, με συγχωρείτε, ο Γεωργιάδης. Τώρα στο Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, και αυτό αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα και στοιχεία, γιατί το συγκεκριμένο ακίνητο εκμισθώθηκε μετά από ανοιχτή διαφανή διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία μάλιστα συμμετείχαν άλλα 8 ακίνητα, υπήρχαν δηλαδή άλλες 8 προσφορές.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι στη χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου που έχει να κάνει με την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Ένα κείμενο νομοθετικό, τέλος πάντων, που σε μεγάλο βαθμό αφορά και ενσωμάτωση σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι η πλευρά του Υπουργείου έκανε λόγο για ένα αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων, με στόχο να διασφαλιστεί, στην πράξη ότι η αμοιβή ενός εργαζομένου δεν θα επηρεάζεται από το φύλο του, αλλά αποκλειστικά από την εργασία του και την αξία που προσφέρει μέσω της εργασίας του. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπήρξαν κάποια ερωτήματα που ετέθησαν χθες από τους συναδέλφους της Νίκης Κεραμέως στο Υπουργικό Συμβούλιο για το νομοθέτημα αυτό, με την έννοια μήπως γίνεται μια κάποιου τύπου υπερρύθμιση στο χώρο της αγοράς εργασίας, και μιλάμε ως επιτοπλίστων για το χώρο του ιδιωτικού τομέα. Και επ' αυτού υπήρξε τέλος πάντων μια συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο που φαίνεται ότι ίσως να αλλάξει λιγάκι και το χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου αυτού στη Βουλή, ίσως να γίνουν κάποιες αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, για παράδειγμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει μια σοβιετική νότα μέσα του. Σκέψουν να το λέει ο Άδωνης, έτσι, σοβιετική νότα. Λοιπόν, και κάπου εκεί η συζήτηση έληξε, το λέω έτσι σχηματικά, με την έννοια ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φέρεται να είπε ότι ίσως πρέπει να ξαναδούμε κάποιες διατάξεις αυτού του νομοθετήματος.

Τώρα, να πούμε ότι για λίγες ημέρες ακόμη θα είναι σε δημόσια διάβουλευση ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση, ένα πολύ μεγάλο θεσμικό κείμενο που έχει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, βεβαίως και για τον εκλογικό νόμο της αυτοδιοίκησης και για το ζήτημα που έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες δήμων, περιφερειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, διάφορων άλλων υπηρεσιών του δημοσίου, άλλα πολλά και σημαντικά θεσμικά ζητήματα. Φαίνεται όμως ότι εκεί υπάρχουν και κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη φορολογία, με τα δημοτικά τέλη. Και αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνει κανείς, αφορά άμεσα την τσέπη των πολιτών. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μία, όπως καταγράφεται, αντίδραση και από την Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων για το ζήτημα αυτό και τα όσα προβλέπει ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο σε ανακοίνωσή της η υπομίδα για έναν νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που εισάγει ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση στα ακίνητα και στα δημοτικά τέλη. Το ζήτημα είναι ότι το λεγόμενο τέλος τοπικής ανάπτυξης, έτσι όπως μετονομάζεται ουσιαστικά ο ΤΑΠ που ίσχυε μέχρι σήμερα, σημειώνει η υπομίδα ότι το πλαίσιο αυτού του τέλους τοπικής ανάπτυξης, που η υπομίδα το ονομάζει δημοτικός ένφια, αυξάνεται στο διπλάσιο επί του ισχύοντος ΤΑΠ. Και παράλληλα εισάγεται και ένα τέλος, προσέξτε, περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προβλέπεται δυνητικά η επιβολή του με ένα συγκεκριμένο πάλι πλαίσιο, το οποίο θα εισπράτεται και αυτό με την ίδια διαδικασία, μέσω δηλαδή των τιμολογίων του ρεύματος της ΔΕΗ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων καταλήγει στο συμπέρασμα στην ανακοίνωσή της πως με την προσθήκη αυτού του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης καταλήγουμε στον τριπλασιασμό του σημερινού ΤΑΠ, του φόρου δηλαδή που ήδη πληρώνουμε στους Δήμους, και έτσι δημιουργείται ένας αυτοδιοικητικός ένφια. Η περίπτωση αυτή, στην περίπτωση αυτή επιχειρήθηκε τέλος πάντων να δώσει μια απάντηση ο κύριος Λιβάνιος, ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών, λέγοντας ότι δεν έρχεται νέος ένφια. Είπε ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 30 έως 40 χρόνια, ενοποιούνται σε ένα φόρο και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο. Ο κύριος Λιβάνιος διευκρίνησε ότι σήμερα, πέρα από τα δημοτικά τέλη που αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, ισχύει και ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος, όπως είπε, παραμένει σταθερός ανεξαρτήτως της αξίας του ακινήτου. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι υπάρχει και το τέλος της ακίνητης περιουσίας, ο ΤΑΠ δηλαδή, το οποίο εφαρμόζεται από το 1993. Και λαμβάνει υπόψη στοιχεία όπως η παλαιότητα και η αντικειμενική αξία του ακινήτου. Αυτά τα δύο, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα ενοποιηθούν απλώς και δεν θα υπάρξει αύξηση. Υποστήριξε λοιπόν ότι η ενοποίηση αυτών των δύο φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θα φέρει αύξηση, ενδεχομένως όμως να έχει και μια σημαντική μείωση ανάλογα με το ακίνητο, γιατί συνυπολογίζεται και η παλαιότητα στην ετήσια επιβάρυνση για το κάθε ακίνητο.

το σχόλιο τώρα του κυρίου Λιβάνιου για το τέλος υπέρ των περιφερειών που σήμερα δεν υπάρχει και το εισάγει το νομοσχέδιο, είπε ότι είναι ένα δυνητικό τέλος. Δυνητικό. Και δυνητικά λοιπόν οι περιφέρειες σε ένα δυνητικό περιφερειακό συμβούλιο μπορούν να πάνε και να πάρουν μια απόφαση να το αποφασίσουν και να το επιβάλλουν στους πολίτες. Το ζήτημα είναι ότι όταν πληρώνεις ένα φόρο στο Δήμο, σε γενικές γραμμές σήμερα, ξέρεις ότι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αυτά τα χρήματα έχουν ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα. Τουλάχιστον κυρίως σε σχέση με τα τέλη της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, έτσι, που είναι και τα περισσότερα χρήματα από το σύνολο των δημοτικών τελών, ξέρεις ότι πληρώνοντας αυτό θα περάσει το απορριμματοφόρο να μαζέψει τα σκουπίδια μπροστά από το σπίτι σου, έτσι, στο δρόμο του σπιτιού σου. Τώρα με τις περιφέρειες έχω να πω, είμαι και large, ας πούμε, να το επιβάλλει, ας πούμε, ο Χ περιφερειάρχης και να πάω εγώ να το πληρώσω. Με τη λογική όμως ότι θα μου προσφέρει τι ακριβώς η περιφέρεια. Εκεί λοιπόν πρέπει να αφήσουμε λίγο τα δυνητικά, νομίζω, και να πάμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο χειροπιαστό. Γιατί ανεξαρτήτως αν έχει αντοχές η οικονομία, ο πολίτης, ο δημότης, το πιο κρίσιμο είναι να ξέρει και γιατί ακριβώς πληρώνει. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Smart και Αρμονία.
1: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω που λες και γυρνάω τα χρώματα για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικός συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα συνεχίσουμε μαζί με την υπόλοιπη δημοσιογραφία μας σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έως τις 12. Θυμίζω ότι και μέσω του διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε αν το προτιμάτε στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικά fm.gr.

Λοιπόν, λέγαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα για τις αντιδράσεις που υπάρχουν αναφορικά και με τα φορολογικά ζητήματα που βάζει ο νέος κώδικας για την αυτοδιοίκηση. Τώρα πρέπει να πούμε ότι είχαμε προχθές τη Δευτέρα και την παρουσία του ιδίου του Υπουργού των Εσωτερικών, του κ. Λιβάνιου, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΕΔΕ. Γενικότερα σε πολλά πράγματα και σε κάποια θεσμικά ζητήματα υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση στο χώρο των αυτοδιοικητικών, γιατί ένα σημαντικό ποσοστό έτσι εκκρεμωτήτων υλοποιείται με το νέο κώδικα που φέρνει το Υπουργείο. Τώρα μένει να δούμε όμως αν θα υλοποιηθούν και κάποιες άλλες προτάσεις που υπάρχουν. Ήδη έχουν κατατεθεί και από την ΚΕΔΕ και από τις περιφερειακές ενώσεις των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας μία σειρά από προτάσεις και διορθώσεις για διάφορα ζητήματα. Να πούμε ότι παρεπιπτόντως σήμερα τυχαίνει να έχουμε και προγραμματισμένη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ στο Αγρίνιο. Υπάρχει και αίτημα από τον κύριο Τραπεζιώτη για να συζητηθεί το θέμα. Βέβαια δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Η Περιφερειακή Ένωση πάντως των Δήμων εδώ της Δυτικής Ελλάδας έχει καταθέσει ένα αναλυτικό, ένα 17-σέλιδο υπόμνημα στο Υπουργείο με μια σειρά από ενστάσεις της και διορθώσεις που προτείνει να γίνουν στο τελικό κείμενο που θα ψηφιστεί. Η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, όπως και συνολικά βέβαια η αυτοδιοίκηση, βάζει εκεί επιτακτικά το ζήτημα βεβαίως του εκλογικού νόμου, γιατί εκεί υπάρχει μια θα έλεγε κανείς καθολική έτσι αντίδραση, ένσταση, επιφύλαξη από την αυτοδιοίκηση για το νέο μοντέλο εκλογής και για την ηλεκτρονική ψήφο ιδιαίτερα. Αλλά από εκεί και πέρα μπαίνουν και πολλά άλλα ζητήματα, αυτά που αφορούν περισσότερο δηλαδή και την καθημερινότητα, ζητήματα που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τις αρμοδιότητες, με την εποπτεία των Δήμων και τις σχέσεις με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Εκεί για παράδειγμα, και νομίζω το είπε πολύ καλά ο Δήμαρχος του Αγρινίου προχθές στην ΚΕΔΕ ενώπιον του αρμοδίου υπουργού, ότι δεν γίνεται να υπάρχει κάποιος μπαμπούλας πάνω από τους Δήμους αναφορικά με το αν ο Δήμος θέλει να κάνει μια επέκταση του σχεδίου πόλης και να μην περνάει από το Δήμο κάτι τέτοιο, γιατί οι όποιες αλλαγές ας πούμε στο σχέδιο πόλης ως επιτοπλίστων σε όλους τους Δήμους γίνονται προκειμένου να υπάρξουν, να μεγαλώσει και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, να δημιουργηθούν περισσότεροι κοινόχρηστοι χώροι, να δεσμευτούν ενδεχομένως κάποιοι χώροι, κάποια οικόπεδα για σχολεία, για σχολική στέγη, για άλλους κοινόχρηστους χώρους, για χώρους πρασίνου κτλ. Επομένως, εκεί δεν γίνεται να μην έχουν λόγο οι Δήμοι και να έχουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, έτσι. Νομίζω ότι κάποια τέτοια ζητήματα είναι απολύτως κατανοητά, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη λογική έχουν κινηθεί όλοι οι Δήμοι της χώρας αναφορικά ας πούμε με τέτοια ζητήματα χωροταξικά μέσα στο κέντρο των πόλεων. Τώρα από εκεί και ύστερα νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που μπαίνουν. Ωστόσο το βασικότερο όλων και το αγκάθι, θα έλεγε κανείς, συνολικά για το χώρο της αυτοδιοίκησης είναι το διατάφτας σχεδόν σε όλα τα πράγματα σε τούτη τη ζωή, είναι τα λεφτά, είναι τα χρήματα. Και τα λεφτά εδώ είναι το ζήτημα, ότι για την αυτοδιοίκηση μπορεί να έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει και η κυβέρνηση, οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι έχουν αυξηθεί κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των Δήμων. Ωστόσο, αυτό ουσιαστικά έχει απορροφηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις αυξήσεις που υπήρξαν αυτά τα τελευταία χρόνια στο μισθολογικό κόστος, στις αυξήσεις των υλικών. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται και με την περίπτωση των καυσίμων για παράδειγμα, και στις αυξήσεις γενικότερα που έφερε ο πληθωρισμός και η προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Με αυτά τα δεδομένα οι Δήμοι λειτουργούν σε ένα έτσι πιεσμένο καθεστώς και
και για τα λειτουργικά τους έξοδα, κόστη και τις δράσεις, τις πάγιες δράσεις που έχουν. Και ένα μεγάλο αίτημα που υπάρχει και είναι σε κρεμότητα, και βέβαια υπήρχε και πριν ανοίξει η συζήτηση για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, είναι το να υπάρξουν κάποια χρήματα για να μπορούν οι Δήμοι να κάνουν έργα και δράσεις που δεν προβλέπονται στα κοινοτικά κονδύλια που παίρνουν. Δηλαδή δεν προβλέπονται στο ΕΣΠΑ, δεν προβλέπονται στο Λίντερ ή σε άλλα κοινοτικά προγράμματα. Εκεί λοιπόν οι Δήμοι θέλουν κάποια χρήματα, γιατί αυτά που παίρνουν σήμερα από τη ΣΑΤΑ είναι κυριολεκτικά ψίχουλα, αφού έχουν υποστεί μία μείωση κατά 85% σε σχέση με τις εποχές προμνημονίων.

Λοιπόν, τώρα να πάμε σε κάτι άλλο και να πούμε σε σχέση με αυτό. Δεν είχα σκοπό να το κάνω, γιατί δεν αφορά κάτι άμεσα. Είναι κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις εκεί του εκλογικού νόμου που βάζουν έτσι κάποια προσκόμματα, και στην περίπτωση των ενστόλων και στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, όπως καταγγέλλεται, στο να συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές και να εκλεγούν δημοτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και από τις ομοσπονδίες των ενστόλων και από τους αυτοδιοικητικούς κτλ. Και υπάρχει και ένας αντίλογος, θα έλεγε κανείς, από την πλευρά του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Ας πούμε για τους ενστόλους, λένε για παράδειγμα ότι υπάρχει εκεί μια ρύθμιση που προβλέπει κάποια πράγματα σε σχέση με την υπηρεσιακή τους εξέλιξη σε περίπτωση που εκλεγούν στην αυτοδιοίκηση και λάβουν ειδική άδεια για την άσκηση των καθηκόντων τους. Εκεί λοιπόν καταγγέλλεται ότι δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό και η εξέλιξή τους, η υπηρεσιακή, θα πρέπει να ακολουθεί κανονικά την πορεία της, ανεξάρτητα από το αν κάποιος ένστολος εξελέγει σε ένα δήμο ή σε μια περιφέρεια. Με αυτή τη λογική λέγεται ότι αυτό ουσιαστικά συνιστά ένα εμπόδιο στο να σκεφτεί κάποιος να είναι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το αντιπιχείρημα τώρα της κυβέρνησης είναι ότι θέλει, ας πούμε, να περιορίσει, ιδίως σε ό,τι αφορά, ας πούμε, την ελληνική αστυνομία κατά βάση, θέλει να περιορίσει τη συμμετοχή των ενστόλων, γιατί βλέπει ότι υπάρχει μια αιμορραγία και ταυτόχρονα υπάρχει μια υποστελέχωση γενικά στο σώμα. Καλό θα ήταν να μας πούνε, ας πούμε, ποια είναι η υποστελέχωση εξαιτίας αυτού, δηλαδή πόσοι είναι κατ' εκτίμηση έστω οι ένστολοι που έχουν εκλεγεί και έχουν γίνει δημοτικοί ή περιφερειακοί σύμβουλοι ή βρίσκονται σε θέση ευθύνης, μάλιστα ως αντιδήμαρχοι ή ως αντιπεριφερειάρχες. Πιθανότατα να είναι κάποιο σημαντικό νούμερο αυτό, έτσι, προφανώς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, αλλά αν κοιτάξω και εδώ τι συμβαίνει στα Πέριξ, ας πούμε, εδώ βλέπω το Αγρίνιο τυχαία και το Μεσολόγγι, και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο δήμους έχουμε αντιδημάρχους που είναι αστυνομικοί. Έτσι, και στους δύο δήμους, έτσι πρόχειρα δηλαδή να το κοιτάξω. Αν ήθελαν όμως, ας βάλουν μια γενική απαγόρευση, αφού δεν μπορούν να προσλάβουν άλλους αστυνομικούς για να αστυνομεύεται η χώρα. Και είδαμε τώρα, τα σχολιάζαμε πριν από λίγες ημέρες, τι συμβαίνει με τις μετακινήσεις προσωπικού για τα νησιά, να καλυφθούν οι ανάγκες και τόνα και τ' άλλο, από την υπηρετική Ελλάδα και από περιοχές σαν τη δική μας εδώ, προς τα εκεί, με τις τρίμηνες αυτές μετακινήσεις, αποσπάσεις που καμιά φορά επεκτείνονται και γίνονται και εξάμηνες σε αυτές οι μετακινήσεις. Λοιπόν, αν δεν βγαίνει το σύστημα και δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κάνουν προσλήψεις, ας κάνουν κάτι άλλο, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά όλα τα πράγματα από ένα σημείο και ύστερα είναι ζήτημα επιλογών. Τι επιλέγεις να κάνεις, έτσι. Και στο ζήτημα το να βάλεις κάποια εμπόδια στη συμμετοχή στις εκλογές, και στο ζήτημα να έχεις υπηρεσίες τηλεχωμένες και να αστυνομεύεται η χώρα.

Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι ένα δυστυχώς θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά, όταν ένα γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταλίκα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 74χρονου οδηγού του γιοταχή αυτοκίνητου. Το συμβάν αυτό σημειώθηκε περίπου στις 9.30 το βράδυ χθες, επαναλαμβάνω, στο ύψος του κόμβου του Κουβαρά επί της Ιόνιας οδού. Υπήρξε μια άμεση κινητοποίηση των αρχών από την πλευρά της πυροσβεστικής, της τροχέας και του ΕΚΑΒ, γιατί ταυτόχρονα πρέπει να πούμε χρειάστηκε και ο απεγκλωβισμός από το όχημα της 64χρονης συνεπιβάτηδος του 74χρονου στο γιοταχή, η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Δυστυχώς όμως ο 74χρονος οδηγός του γιοταχή δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και εξέπνευσε επί τόπου. Τώρα, όπως συμβαίνει συνήθως, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτό το περιστατικό, της ερευνά η τροχέα, από την οποία προκύπτει η εικόνα ότι το γιοταχή αυτοκίνητο πιθανότατα ανέκοψε ευνηδίως την πορεία του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στην ταλίκα. Τώρα αυτό βέβαια ελέγχεται και θα το βρει περαιτέρω η αστυνομία μέσα από τη δικογραφία που συντάσσει. Πάντως σημασία έχει ότι μετά από αρκετό καιρό είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα χθες, και μάλιστα στην Ιόνια Οδό.

Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι νέα αναστάτωση προκαλείται στο Θέρμο αναφορικά με την περίπτωση του τοπικού υποκαταστήματος στον ΕΛΤΑ, γιατί το σχέδιο αντικατάστασης του υποκαταστήματος με ιδιώτη πράκτορα που φαίνεται να είχε παγώσει επανέρχεται και προκαλεί αντιδράσεις. Προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής, με τον Δήμαρχο να συγκαλεί αύριο εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση επί του θέματος, με τον ίδιο να προβαίνει και σε μια δήλωση χαρακτηρίζοντας απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Κάνει λόγο για μια εξέλιξη που δεν είναι τυχαία και ούτε αθώα, γιατί αποτελεί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Κωνσταντάρας, ένα μέρος μιας οργανωμένης πολιτικής απαξίωσης των δημοσίων υπηρεσιών στην ορεινή Ελλάδα, μεθοδικά, όπως λέει χαρακτηριστικά, χωρίς σχέδιο για την κοινωνία και χωρίς σεβασμό στους κατοίκους της περιφέρειας, επιχειρείται η μετατροπή βασικών δημοσίων αγαθών να πέσει στο πεδίο των ιδιωτικών συμφερόντων. Μάλιστα, ο κύριος Κωνσταντάρας πάει και ένα βήμα παραπέρα και λέει κάτι που έχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί μιλά για δούριους ύπους. Λέει χαρακτηριστικά ότι στο παρελθόν είχε ζητήσει προσωπικά από ενδιαφερόμενο ιδιώτη να αποσύρει την αίτησή του για την πρακτόρευση των ΕΛΤΑ Θέρμου, πράγμα που έκανε. Είναι γνωστό, λέει ο ίδιος, ότι έδωσα μάχες με συνεχείς παρεμβάσεις και αλλεπάλληλα ταξίδια στην Αθήνα για να αδιασωθεί το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, όπως ακριβώς είχαμε κάνει ως Δήμος και για το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιός στο Θέρμο. Τελικά όμως κάποιοι επέλεξαν να λειτουργήσουν ως δούρι

το 2026 και σε 2-3 άλλες περιπτώσεις εδώ στην Εντολοκαρνανία, στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου και της Ενότητας των Ινιαδών και στην περιοχή του Ξηρομέρου, έχει προχωρήσει η περίπτωση της αντικατάστασης ουσιαστικά του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ από ιδιώτη πράκτορα, και αυτό από ό,τι φαίνεται είναι το βασικό όχημα για να υλοποιηθεί το σχέδιο. Τώρα οι αντιδράσεις, όπως είχαν υπάρξει από την πρώτη στιγμή, συνεχίζονται, αλλά στην περίπτωση του Θέρμου που έχει έτσι και το επιχείρημα του ορεινού Δήμου, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θα είναι η περαιτέρω αντίδραση. Πιθανότατα αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων για το συγκεκριμένο θέμα.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ινιαδών και συγκεκριμένα στο Νεοχώρι, αναφορικά με τις οφειλές που φέρεται να διαβίβασε το Εύνεο Χωρίου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αρκετούς παραγωγούς της περιοχής να τις χαρακτηρίζουν ως ανακριβείς, αμφισβητούμενες ή ακόμη και ανύπαρκτες. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στο πρώην Δημαρχείο των Ινιαδών εκεί στο Νεοχώρι μία συγκέντρωση των παραγωγών με το κάλεσμα ουσιαστικά των αντιδράσεων να έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η ενέργεια από την πλευρά του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου έγινε χωρίς καμία προσωπική ειδοποίηση. Δηλαδή οι υποτιθέμενοι οφειλέτες για τα αρδευτικά τέλη δεν ειδοποιήθηκαν με ένα τελευταίο τελεσίγραφο πως αν δεν πληρώσουν θα σταλούν οι οφειλές αυτές στην εφορία. Το ζήτημα όμως εδώ δεν είναι μόνο αν υπήρξε ή δεν υπήρξε ειδοποίηση πριν την αποστολή των οφειλών στη ΔΟΗ, είναι ότι καταγγέλλεται πως οι οφειλές αυτές είναι και ανύπαρκτες ή τέλος πάντων αμφισβητούνται, και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συνεπάγεται ως συνέπεια για αρκετούς παραγωγούς της περιοχής είναι η μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, η στέρηση της δυνατότητας να έχουν επιστροφή ΦΠΑ στην περίπτωση που δικαιούνται για τον συμψηφισμό εκεί από το ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια και τα λοιπά, και βεβαίως και η κατάσχεση του λογαριασμού τους εάν και εφόσον.

αυτό. Πάντως το timing έτσι της συγκυρίας δεν είναι τυχαίο, γιατί ήδη σε κάποια αντιλιοστάσια, όπως και πέρυσι τέτοια εποχή, σε κάποιους το ΕΒ εδώ στην Αιτωλία Καρνανία, έχουν ξεκινήσει οι διακοπές ρεύματος και είναι δεδομένο ότι θα πάμε λογικά σε αυτό που είδαμε να επαναλαμβάνεται τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή εν τέλει να ηλεκτροδοτούνται κάποια αντιλιοστάσια με δικαστικό τρόπο και με ασφαλιστικά μέτρα που κάνουν οι το ΕΒ. Προφανώς υπάρχει ανάγκη να μαζέψουν χρήματα από τα αρδευτικά τέλη οι το ΕΒ. Τώρα βέβαια είναι άλλο αυτό και είναι άλλο αν τυχόν οφειλές κάποιου παραγωγού, κάποιου αγρότη, έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και πρέπει όντως να περάσουν από εκεί και ύστερα στην εφορία. Αυτό είναι κάτι άλλο, όπως επίσης κάτι άλλο είναι και αυτό που καταγγέλλεται εκεί, ότι δηλαδή έχουν γίνει λάθη ή υπάρχουν αμφισβητούμενες και ανύπαρκτες ακόμα οφειλές.

Αυτά για σήμερα. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή μαζί δυτικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο εδώ στις 11 μέσα από τη συχνότητα του Δυτικά FM 92,8. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Απ' το να έχεις αυτή τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
12: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
13: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει,
11: Εγώ. Όχι.
14: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

Καλώς τους, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου. Χθες είχαμε γεννητούρια νέου κόμματος, θα τα πούμε αναλυτικά και στη διάρκεια της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM και εδώ θα εστιάσουμε έτσι, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι κάπως φορτσάτα. Θα εστιάσουμε λοιπόν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερά Σύμπραξη. Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη, 92,8 Δυτικά FM. Ο Γιώργος Κατσούλης επέλεξε αυτή τη μουσική και όχι, δεν είναι Κραουνάκης. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία.

ενώ ξεκινάμε την εκπομπή, κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, γιατί προσπαθούμε να έχουμε σε λίγη ώρα στον αέρα τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες παρουσίασε το νέο κόμμα στο Θησείο, σε μια βραδιά με πολλούς συμβολισμούς και παραπομπές και συνειρμούς. Και βεβαίως έχει προκαλέσει από χθες το βράδυ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, αρκετές αντιδράσεις. Θετική υποδοχή από κάποιες πλευρές, σχόλια και παρατηρήσεις και αρνητική κριτική. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

πριν μπούμε για τα καλά στην επικαιρότητα, να πούμε ότι δεν έχουμε κάποια γιορτή έτσι επίσημα σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι η μέρα όμως επίγουσας ιατρικής. Να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό. Τιμάται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής, με βασικό στόχο την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ασχολείται με την φροντίδα τραυμάτων, οπότε αποκτά και ιδιαίτερη έτσι, σημασία η προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο νοσοκομείου Αγρινίου για δημιουργία μονάδα τραύματος. Λοιπόν, για τραύματα ή ασθένειες που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Να ευχηθούμε στους γιατρούς, στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που δουλεύει στα επίγοντα να είναι πάντα καλά οι άνθρωποι. Τους ευχαριστούμε για όλα.

0: Επανερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας και αναφερόμαστε λοιπόν στην ανακοίνωση του κόμματος, του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. ΕΛΑΣ είναι το ακρονίμιο, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και θα μιλήσουμε όλοι και μίλησαν και αρκετοί για μια έκπληξη, ίσως για ένα μη αναμενόμενο τέλος πάντων όνομα. Συμφωνείτε εσείς, κύριε Θεοδωράκη? Σας είπα πριν για το στενό συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Γερμανή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι ο τίτλος έχει προκαλέσει ζωηρή εντύπωση, οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι καλό. Και επίσης θέλω να αναδείξω το γεγονός ότι για πολλές ημέρες δεν διέρευσε απολύτως τίποτε, και αυτό νομίζω πρέπει να πιστωθεί στο νέο φορέα και στο γεγονός ότι λειτουργήσε με επαγγελματισμό, ούτως ώστε να μην υπάρξει παραμικρή διαρροή. Αν θέλετε να σας πω δύο στοιχεία για τον τίτλο.
0: Ναι, πριν θα μας κάνει εντύπωση καταρχάς το πώς κρατήθηκε μυστικό. Είναι βασικό αυτό. Το ήξεραν, λένε, τα στοιχεία οι συνεργάτες του, το ξέρατε, περίπου δύο μήνες ισχύει αυτό?
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε αυτή την κουβέντα. Ήταν γνωστό σε ένα πολύ στενό κύκλο ανθρώπων, αλλά δεν διέρευσε, και αυτό νομίζω αποδεικνύει το πόσο επαγγελματικά δουλεύει πλέον ο νέος φορέας.
0: Τώρα, με αυτό το όνομα, σε ποιους απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας? Δεν απευθύνεται, ξεπερνά τα όρια της αριστεράς όπως βλέπουμε, και επίσης δεν φοβάται να έτσι χρησιμοποιήσει το ελληνικό, το πατριωτικό στοιχείο. Πείτε μας λοιπόν, έτσι, δώστε μας μια εικόνα για το πού αποσκοπεί με αυτό το όνομα.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και καιρό έχει μιλήσει για την ανάγκη για ένα νέο πατριωτισμό. Ένα πατριωτισμό ο οποίος θα αναφέρεται στην ανάγκη για να υπάρξει επιτέλους κράτος δικαίου στη χώρα, να έχουμε δικαιοσύνη, να έχουμε αξιοκρατία, να έχουμε ισότητα, όλα αυτά που λείπουν νομίζω και που η σημερινή κυβέρνηση καθημερινά δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα. Ελληνικό λοιπόν, ελληνική, γιατί ακριβώς θέλουμε να δείξουμε την γνήσια αγάπη μας για την πατρίδα, και κάθε μας πολιτική κίνηση θέλουμε να υπηρετεί ακριβώς αυτό το νέο, το γνήσιο, αλλά και σύγχρονο ταυτόχρονο πατριωτισμό. Αριστερή, γιατί θέλουμε να συμπεριλάβουμε τις κατακτήσεις, τους κοινωνικούς αγώνες της αριστεράς, από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι την παραδοσιακή αριστερά. Και συμπαράταξη, γιατί φιλοδοξούμε να απευθυνθούμε σε κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας σε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό έχει ανάγκη σήμερα η χώρα. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που καθημερινά διωγγώνει τις κοινωνικές ανισότητες και υποβαθμίζει το κράτος δικαίου, νομίζω ότι χρειάζεται μια δημοκρατική πανστρατιά. Και αυτό ακριβώς φιλοδοξούμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα.
0: Δέχθηκε όμως και κριτική, αρνητική κριτική, γιατί κάποιοι έκαναν κάποιους συνήρμους, κάποιους συσχετισμούς. Αυτούς τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, κριτική πάντα θα υπάρχει. Υπάρχει κριτική η οποία είναι καλοπροαίρετη και κατανοητή και αποδεκτή σε έναν βαθμό. Από εκεί και πέρα, θέλετε να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένο? Δηλαδή, εγώ άκουσα και μια κριτική ότι περί εθνικής αντίστασης και ότι αναπαράγουμε. Εγώ νομίζω ότι η εθνική αντίσταση δεν ανήκει σε κανέναν. Η εθνική αντίσταση είναι κεκτημένο του ελληνικού λαού. Επομένως, γιατί να φοβόμαστε την ιστορία, γιατί να φοβόμαστε? Εμείς κρατάμε τις ρίζες μας και άλλα ταυτόχρονα έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον.
0: Κάποιοι έκαναν και λόγο για καπηλεία των συμβόλων τέλος πάντων της αριστεράς. Μέχρι εκεί έχει φτάσει, ας πούμε, η κριτική. Λέω κάποια που έχω σταχυολογήσει τέλος πάντων.
1: Κυρία Γερμενή, ούτε η αριστερά, ούτε η εθνική αντίσταση, ούτε η πατρίδα είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκει σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους πολίτες. Εμείς δεν διεκδικούμε κάποια ιδιοκτησία. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τις καλύτερες παραδόσεις και της αριστεράς και της πατρίδας μας. Θέλουμε να πατρέψουμε, επιτρέψτε τον όρο, τη γνήσια αγάπη για την πατρίδα, τον πατριωτισμό, με τη σύγχρονη αριστερά. Μια αριστερά η οποία θα είναι κυβερνόσα και θα δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Και δεν θα είναι απλώς ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Κάνατε αναφορά σε αυτό, οπότε με ποιο εκλογικό στόχο βρίσκεστε πλέον στο προσκήνιο? Τι θεωρείτε ότι είναι πιθανόν να γίνει, και να το συνδέσω και με την πιθανότητα συνεργασίας, είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά, για να τα πω όλα σε ένα ερώτημα?
1: Κοιτάξτε, είναι εύλογο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Χτες ιδρυθήκαμε, οπότε οφείλω να είμαι προσεκτικός. Προφανώς δεν ιδρυθήκαμε για να βγούμε να πάρουμε ούτε την πέμπτη ούτε την έκτη θέση. Θέλουμε να είμαστε κυβερνόσα δύναμη. Άρα ο στόχος μας είναι σε επόμενες εκλογές η πρώτη θέση. Αλλά επειδή δεν θέλω να φανεί υπερφύ όλο αυτό που λέω, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι εμείς να δουλέψουμε. Να βγούμε στην κοινωνία, να πάμε πόρτα-πόρτα, να αναπτύξουμε το πρόγραμμά μας, να δουλέψει η ψηφιακή πλατφόρμα μας, η οποία έχει σκοπό να είναι διαδραστική και εκεί να δημιουργηθούν ομάδες προβληματισμού, διαλόγου, συνδιαμόρφωση των θέσεών μας. Επομένως, το επόμενο διάστημα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και οργανωτικά και προγραμματικά και πολιτικά, να γεωθούμε πραγματικά με την κοινωνία και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν. Θεωρώ ότι υπάρχει πολιτικός και κοινωνικός χώρος και μπορεί να ακούγεται αυτή τη στιγμή υπερφιλόδοξο αυτό που θα πω, αλλά η ανατροπή είναι πολύ πιθανή, αρκεί εμείς να είμαστε όπως πρέπει.
0: Ανάμεσα στα άλλα που βλέπουμε έτσι συνεχώς να γίνονται, διαβάζουμε αντιδράσεις, δηλώσεις γενικότερα. Άκουγα μια δήλωση της κυρίας Τζάκρη που ευχήθηκε να υπάρξει σύμπραξη ΠΑΣΟΚ του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και της Ελπίδας για δημιουργία, για τη δημιουργία της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σας ακούγονται αυτές έτσι οι ευχές? Μένουμε στο ευχολόγιο, είναι κάτι που μπορεί να ακούγεται και λίγο ρεαλιστικό υπό τις παρούσες συνθήκες?
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι απολύτως πρόωρη οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση. Γιατί ξαναλέω, χτες ιδρυθήκαμε. Είμαστε ένας νέος φορέας που θέλουμε αυτή τη στιγμή εμείς να κάνουμε συνεργασία στην κοινωνία, να βρούμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, να μιλήσουμε με τους νέους ανθρώπους, να τους φέρουμε κοντά μας. Από εκεί και πέρα, καθίστε να έρθουν εκλογές και ο λαός είναι αυτός που θα δείξει το δρόμο.
0: Μάλιστα. Στην Ετωλοκαρνανία να θεωρούμε δεδομένο ότι θα είστε υποψήφιος?
1: Εντάξει, εγώ την αγάπη μου για την Ετωλοκαρνανία την ξέρετε, ο κόσμος με τίμησε και με τιμά με την αγάπη του. Από εκεί πέρα είναι νωρίς ακόμη να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Το θέμα είναι να πάει η ομάδα καλά και από τη στιγμή που θα πάει η ομάδα καλά, όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν.
0: Αποτιμώντας για να κλείσουμε, ξέρω ότι σας έχω βρει σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά είπαμε να μιλήσουμε γιατί είναι σημαντικό να μιλήσει ένας άνθρωπος που είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Αποτιμώντας τη χθεσινή εκδήλωση, με τους συμβολισμούς, με όλο αυτό το, με όλες αυτές τις εκφάνσεις που είχε, πώς θα τη βλέπετε? Ήταν κάτι σε αυτό κοντά που περιμένατε? Ξεπέρασε τις προσδοκίες σας?
1: Θα σας απαντώ με ειλικρίνεια, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας πραγματικά. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Πραγματικά, κόσμος ο οποίος ήταν τελικά σε πολύ μεγάλη απόσταση, γιατί κανείς δεν προέβλεψε ότι θα είναι τόσο μεγάλη η προσέλευση του κόσμου και δεν μπορούσε να ακούσει. Επομένως, είχαμε και πολύ κόσμο, είχαμε και νέους ανθρώπους, και αυτό μας δίνει και αισιοδοξία, αλλά ταυτόχρονα μας φορτώνει με μια μεγάλη ευθύνη το επόμενο διάστημα να κινηθούμε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και πραγματικά να βγούμε στην κοινωνία όπως πρέπει.
0: Με ποιον τρόπο, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, γιατί ο Πρωθυπουργός μιλούσε για εκλογές, έχει μιλήσει για εκλογές το 2027, ποιες είναι οι προθέσεις σας, πώς θα κινηθείτε σε σχέση με την επαφή με την κοινωνία?
1: Εμείς ήδη ξεκινάμε, φιλοδοξούμε να έχουμε ένα κόμμα το οποίο θα είναι υβριδικό, δηλαδή σε κάθε περίπτωση δίνουμε μεγάλη βάση στη διαζώση επικοινωνία, να πάμε στους χώρους δουλειάς, να πάμε στους χώρους που οι άνθρωποι εργάζονται και ζουν, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε η ψηφιακή πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί να μην είναι μια απλή στατική πλατφόρμα, να είναι μια διαδραστική πλατφόρμα η οποία θα δίνει τη δυνατότητα μέσα από οριζόντιες θεματικές ομάδες να έχουμε διαλόγους, διαβουλεύσεις, διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων. Θέλουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στην κοινωνία και να...
0: Ναι, παρακαλώ, καταλαβαίνω. Το έχουμε πει από την αρχή στους ακροατές μας ότι είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες που γίνεται αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά
1: είναι,
0: είπαμε...
1: Είναι δύσκολη ημέρα για όλους μας. Λοιπόν, το επόμενο διάστημα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Οργανωτικά, προγραμματικά, πολιτικά, αλλά σας διαβεβαιώ και με τη βοήθεια των εκατοντάδων εθελοντών που προστρέχουν καθημερινά μαζί μας, εγώ είμαι αισιόδοξος. Από εμάς εξαρτάται, από αύριο θα δείτε να αναπτύσσεται και το πρόγραμμά μας και η οργανωτική δομή του νέου φορέα και κυρίως να γίνεται πράξη αυτό που σας είπα, να μιλήσουμε πραγματικά με την κοινωνία και ειδικά με ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες που νιώθουν αυτή τη στιγμή ότι είναι στην απέξω, ότι δεν εκφράζονται και ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ειδικά η νέα γενιά να έρθει πάλι κοντά στην πολιτική. Μια νέα γενιά που έχει απαξιώσει και έχει δίκιο, θα πω εγώ, την πολιτική. Πρέπει να πείσουμε ξανά ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και ότι έχουμε κάτι διαφορετικό να προτείνουμε για το μέλλον τους.
0: Τι απαντάτε όμως σε αυτούς που λένε ότι ο κύριος Τσίπρας δοκιμάστηκε και τελικά δεν είχαμε τα αποτελέσματα, τα επιθυμητά ενδεχομένως? Ποια είναι η απάντησή σας?
1: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας δοκιμάστηκε και κάθε κριτική είναι αποδεκτή. Από εκεί και πέρα βέβαια, αν θέλουμε να κάνουμε κριτική στον κύριο Τσίπρα, που να υπενθυμίσω ότι είναι ο μόνος που έκανε αυτοκριτική και παραδέχθηκε και λάθη του και μέσα από το βιβλίο το και στο δημόσιο διάλογο, νομίζω πρέπει πρώτα να κάνουμε κριτική σε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα. Αυτούς που παρέδωσαν μια χώρα με άδεια ταμεία και ο κύριος Τσίπρας κλήθηκε να βγάλει τα κάστρα από τη φωτιά. Και παρά τα όποια λάθη και τις όποιες παραλήψεις μας, νομίζω τα κατάφερε και ήταν αυτός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, πετυχαίνοντας και θετικούς αριθμούς ανάπτυξης και κρατώντας την κοινωνία όρθια. Παρά τα αυτά, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να ακούσει για το μέλλον. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν με παρακαταθήκη την εντυμότητα, όλα αυτά που ξέρουμε από το παρελθόν, αλλά και με μια προσθήκη πλέον νέων στελεχών και μια νέα φρεσκάδα στα πράγματα, νομίζω ότι έχει να δώσει πολλά. Είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος συνδυάζει την εντυμότητα με την εμπειρία, με την ωριμότητα και νομίζω ότι είναι πραγματικά αποτελεί την ελπίδα του προοδευτικού κόσμου της χώρας.
0: Και τέλος για να το κλείσουμε, με κεντρικό πολιτικό και εκλογικό αντίπολο τη Νέα Δημοκρατία, μόνο.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας, αυτό είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλός μας, εμείς θέλουμε να πέσει αυτή η κυβέρνηση που καθημερινά παράγει αδιέξοδα για τη χώρα, που οδηγεί την κοινωνία σε απόγνωση μέσω της ακρίβειας και της χροκέρδειας και που δυστυχώς έχει επαναφέρει πρακτικές που έχουν καταστήσει τη χώρα μαύρο πρόβατο στο εξωτερικό. Και αναφέρομαι τα σκάνδαλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε μέρα έχει μια δικογραφία για την Ελλάδα. Πρέπει η χώρα επιτέλους να ξαναβρει, να ξαναέχει μια κυβέρνηση η οποία θα αποκαταστήσει το κύρος και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε, κύριε Θεοδωράκη. Καλή νέα αρχή να ευχηθούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.

με λίγο παραπάνω άγχος από το προβλεπόμενο λόγω της δυσκολίας της επικοινωνίας. Νομίζω ότι σας δώσαμε μια πρώτη εικόνα έτσι και μια πρώτη αποτίμηση, όπως βεβαίως την αποτίμησε ένας ντόπιος πολιτικός, ένας Ετωλακαρνάνας, ο οποίος επί χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα από διάφορες θέσεις. Νομίζω ότι πήρατε λοιπόν μια πρώτη εικόνα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

αλλάξουμε λίγα, έτσι, λίγο πολιτικό στρατόπεδο. Και μετά τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε με ένα βίντεο. Να πούμε ότι υπέβαλε σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώνεται στο δημόσιο, αυτό το θέμα που εξελίσσεται σε σύριαλ. Έγραψε σε ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδης ότι έμαθε ότι του κατέθεσε μήνυση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που άσκησε για αυτή την ενοικίαση του ακινήτου στο κτηματολόγιο. Και του έβαλε το βίντεο ως απάντηση, ως άλλη απάντηση. Συνοδεύεται λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι μπροστά από μια παιδική χαρά και αναφέρει: «Η χρονιά μου φέτος ξεκίνησε με μία μήνυση που μου κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου και συνεχίζεται από ό,τι έμαθα σήμερα με μία μήνυση που μου κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθώθω και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό». Ναι, δημοσιογράφος μπορεί να καταδικάσει, για παράδειγμα, σε κάποια περίπτωση κριτικής. Πολίτη μπορεί να καταδικάσει. Πολιτικό σε βάρος πολιτικού, όχι, λέει το κύριε Γεωργιάδη. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια κατάσταση που μας δείχνει ένα πρόσωπο άλλο των πολιτικών. Εμφανίζονται ως δικομανείς και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή μέχρι τις εκλογές δεν θα έχουν αίθουσες να δικάσουν τα δικαστήρια, εκτός βέβαια και αν γίνει με τους ρυθμούς που έχουμε συνηθίσει, τους συγκεκριμένους, σε ό,τι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης, και πάει λίγο πιο αργά, πάει μετεκλογικά δηλαδή η όλη διαδικασία.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

Επιστροφή λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά. Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και βεβαίως στην επιλογή αυτής της μουσικής που ακούτε.

Ένα σφοδρότατο τροχαίο είχαμε. Ακούς καμιά φορά Ιόνια, Οδόμα, είχαμε τροχαίο εκεί σε αυτό το σημείο, κάτω από ποιες συνθήκες. Προκαλεί εντύπωση. Μιλάμε για έναν αυτοκινητόδρομο, έναν ασφαλή ομολογουμένος δρόμο. Και έβγαλε μια ανακοίνωση η αστυνομία. Θυμίζω ότι σημειώθηκε στις 9.30 περίπου το βράδυ, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Ενεπλάκησαν στο τροχαίο ένα γιοταχή αυτοκίνητο και μία νταλίκα. Το γιοταχή το οδηγούσε 74χρονος, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Ήταν ένα πολύ σφοδρό τροχαίο. Και στο αυτοκίνητο επέβαινε και η σύντροφός του, μια γυναίκα. Έχουμε κάποια στοιχεία 62-64, εκεί κοντά, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μπορώ να είμαι απόλυτα ακριβής. Έχουμε δύο αντικρουόμενες πληροφορίες, εκεί λίγο μετά τα 60, λοιπόν. Δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και πριν από λίγο η αστυνομία εξέδωσε μια ανακοίνωση. Σχηματίστηκε δικογραφία από το δεύτερο τμήμα τροχαίας αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ιωαννίνων για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ και προκάλεσε τεράστια αναστάτωση εκεί στην Ιόνια Οδό. Ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική, τουλάχιστον 3 οχήματα είδα στο ρεπορτάζ των συναδέλφων, γιατί χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον οδηγό. Και η ανακοίνωση λοιπόν της αστυνομίας λέει ότι ο 74χρονος ανέκοψε ευνηδίως την πορεία του με αποτέλεσμα δημόσιας χρήσεως φορτηγό, οδηγούμενο από τον 74χρονο να συγκρουστεί στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του και η γυναίκα τραυματίστηκε και επίσης είναι στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι είναι σε καλή κατάσταση, ήταν σοβαρά τα τραύματα, αλλά δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή της. Είναι σε σταθερή κατάσταση και αυτό το αξιολογούν ως θετικό οι γιατροί. Από τους αστυνομικούς του δεύτερου τμήματος τροχιάς αυτοκινητοδρόμου αντιρρίου Ιωαννίνων διενεργείται προανάκριση για να διακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες με βάση τις οποίες προκλήθηκε το τροχαίο δυστύχημα και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Όπως γράφει και η εφημερίδα Συνείδηση και μας το θυμίζει, στις 3 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα αναβιώσει για 7η φορά, έτσι όσο και να σας ακούγεται περίεργο, μια από τις πιο μακροχρόνιες και φορτισμένες περιβαλλοντικές διαμάχες της χώρας, η εκτροπή του Αχελλώου. Η προσφυγή των φορέων της Ιτωλακαρνανίας μέχρι την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν αποτελεί απλώς μια νομική πράξη, γράφει το δημοσίευμα. Είναι η συμπίκνωση μιας βαθιάς ανησυχίας για το μέλλον ενός τόπου που βλέπει το φυσικό του κεφαλαίο, να τίθεται υπό διαρκή αμφισβήτηση. Λοιπόν, και έχουμε και πολλές ανακοινώσεις εν ώψη της εκδίκασης αυτής, γιατί έχει έρθει και στο προσκήνιο η διατύπωση που έχει γίνει από κυβερνητικής πλευράς ότι προκρίνει ως λύση για την άρδευση του κάμπου στη Θεσσαλία τη μερική εκτροπή του Αχελλώου και προημερών. Μας υπενθυμίζει το δημοσίευμα ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, επισκέφθηκε τα ημιτελή έργα της εκτροπής, έχοντας λάβει εντολή από τον Πρωθυπουργό για να συντονίσει τις δράσεις επανεκκίνησης του σχεδίου. Και ενώ έτσι συνεδριάζει στις 3 του μήνα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έκανε λόγο για σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε όμως ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη λύση της μερικής εκτροπής, αλλά αυτή η κρίση προκύπτει από τη μεριά της κυβέρνησης πριν αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Και όπως βλέπω πριν από λίγο μας ήρθε και μια ανακοίνωση από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Ταλακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου. Λέει ότι πρόκειται για μια, λέει όπως είναι γνωστό, την 3η 3 Ιουνίου πρόκειται να εκδικαστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης των για δεύτερη φορά αναθεωρημένων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας, στα οποία προβλέπεται εκ νέου η εκτροπή του Αχελλέου προς τη Θεσσαλία. Πρόκειται για μια εξέλιξη, σύμφωνα με τη συντονιστική, που αντίκειται όχι μόνο σε θεμελιώδεις αρχές νομιμότητας, δεδομένου ότι η εκτροπή του Αχελλέου έχει απορριφθεί επανειλημμένα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει αποτελέσει αντικείμενο κρίσης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Η διεθνής επιστημονική εμπειρία, λέει, συντονιστική, καταδεικνύει ότι οι εκτροπές ποταμών μεγάλης κλίμακας προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στη βιοποικιλότητα, στη φυσική ανανέωση των υδάτινων συστημάτων και στη συνολική ανθεκτικότητα των περιοχών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Αναφέρει πολλά ακόμα επιχειρήματα και καταλήγει ότι ως συντονιστική επιτροπή, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, πιστεύουμε ότι και στην παρούσα περίπτωση η νομιμότητα, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας θα υπερισχύσουν κάθε άλλη σκοπιμότητα και ο Αχελλέος θα συνεχίσει να ακολουθεί τη φυσική του πορεία όπως την όρισαν η φύση και η ιστορία του τόπου μας. Για την ιστορία να πούμε ότι υπογράφει, έτσι, για τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Ταλακαρνανίας κατά της Εκτροπής του Αχελλέου ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου.

να λέμε και τα θετικά. Μια εξέλιξη θετική είχαμε στο Δήμο Ξηρομέρου. Χθες μιλήσαμε για τις κάμπιες. Φαντάζομαι ότι θα δρομολογηθεί μια αντιμετώπιση της κατάστασης. Είχαν φτάσει οι κάμπιες εκεί σε κάποιες περιοχές, στην Αλυζία για την οποία θα μιλήσουμε, και στις αυλές των σπιτιών, στις μάντρες, στους φράχτες κτλ. Ο κ. Τριανταφυλάκης έκανε μια ανάρτηση μιλώντας για το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Ξηρομέρου, γιατί τοποθετούνται δεξαμενές άρδευσης και αυτόνομος φωτοβολταϊκός σταθμός με μπαταρίες στον βιολογικό Αλυζίας, και μιλάει ο ίδιος, βάζει και φωτογραφίες να τις δούμε, τις βλέπετε και αναδημοσιευμένες στο συνήπιση.gr. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Είπατε ότι πλέον οι δήμαρχοι έχουν εξοικειωθεί με τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι και νέοι άνθρωποι βεβαίως και επιστήμονες. Αλλά γενικότερα βλέπουν την ανάγκη που έχει ο κόσμος για άμεση πληροφόρηση και πολύ γρήγορα, με μια-δυο φράσεις και κάποιες φωτογραφίες, δίνουν και αυτή την είδηση.

Όχι βεβαίως ότι χρειάζεται επιστημονική γνώση για να χρησιμοποιήσεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέμε όμως ότι είναι πιο άνετοι, έχουν μια άνεση σε σχέση με τη χρήση τους. Και βεβαίως επιστήμονες είναι οι πιτσιρικάδες με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τα παίζουν στα δάχτυλα.

Και εκεί που είπα τι άλλο θα μας βρει, έτσι να σας το πω, έχει ενεργοποιήσει τις υγειονομικές υπηρεσίες της Ηπείρου η καταγραφή του πρώτου επιβεβαιωμένου περιστατικού ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα για το 2026. Αφορά έναν 45χρονο Έλληνα, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας λένε ότι ο άνδρας είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τα συμπτώματα που εμφανίστηκαν ήταν κάπως ύποπτα. Έκαναν εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις σε γιατροί. Επιβεβαίωσαν την μόλυνση, τα αποτελέσματα από αυτόν τον ιό Box, με αποτέλεσμα να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Μεταφέρθηκε στη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων του νοσοκομείου. Είναι σε καθεστώς απομόνωσης. Περαστικά να πούμε στον άνθρωπο και να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος, όσο μπορεί. Ενημερώθηκε και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για να ξεκινήσει η διαδικασία εχνηλάτησης των επαφών του ασθενούς. Η κατάστασή του είναι καλή, είναι πολύ σημαντικό. Δεν εμπνέει ανησυχία γιατί δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, λένε οι επιστήμονες. Να θυμίσουμε ότι αυτή η νόσος βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής την περίοδο 2022-2023. Ένα ηπιότερο στέλεχος εξαπλώθηκε εκτός αφρικανικών χωρών όπου ενδημούσε και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τα τέλη του 2025 είχαμε 160 κρούσματα στην Ελλάδα, ενώ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ξεπερνούσαν τα 25.000.

Πάντως η νόσος, και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον η χνηλάτιση, είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη. Μεταδίδεται κυρίως από τα άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Σαφάρι μου μυρίζει.

Χθες σας αναφέραμε αυτή την περίπτωση με μια γυναίκα που δέχθηκε έτσι μια επίθεση ανίκια από ένα μάλλον φιδάκι, εικάζεται οχιά, και χρειάστηκε από το γρίνι, από το καινούριο αγρινιό. Απλά υπήρξε μια αρχική πληροφορία την οποία μετά το ψάξα κάπως παραπάνω το θέμα, το συνειδηστή.gr, και η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι την επίθεση αυτή τη δέχθηκε χωρίς να την καταλάβει καν, χωρίς να την αντιληφθεί, στη διάρκεια περπατήματος έξω στο δρόμο. Δεν ήταν μέσα στο σπίτι της όπως αρχικά κυκλοφόρησε. Πάντως αυτό που την ανησύχησε πάρα πολύ είναι ότι όταν ένιωσε τον πόνο, τον οξύ στο πόδι, τα συμπτώματα άρχισαν να κλιμακώνονται. Ένιωσε πονοκέφαλο, ζαλάδα, είχε έμετους, και γι' αυτό και οι γιατροί μετά, αφού εξέτασαν το τραύμα της, θεώρησαν σωστό να την στείλουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Νοσηλεύτηκε για 3 ημέρες στη ΜΕΘ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και μετά βγήκε σε κανονικό, σε κλινική, σε δωμάτιο κάποιος κλινικής, προκειμένου να γίνει και η αποθεραπεία. Ήταν μια περιπέτεια για τη γυναίκα. Υγεία από εδώ και πέρα, ευχόμαστε από καρδιάς. Επαναλαμβάνω, μην αγνοείτε κάτι που θα σας ενοχλήσει. Μπορεί να θεωρήσετε ότι κάτι σας τσίμπησε, κάτι σας δάγκωσε, ένα εντομάκι. Επειδή υπάρχουν διάφορα εντομάκια, κάποια μπορεί να είναι μολυσμένα ή να έχετε εσείς κάποιες αλλεργίες, καλό είναι να σπεύδουμε στο νοσοκομείο.

Να αποχαιρετούν σήμερα ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, μητέρα, σύζυγος και η κυρία, η εξόδιος ακολουθία ψάλλεται στο ελληνικό και βεβαίως είναι όπως έχει ανακοινώσει η οικογένεια, αλλά έχει παρακαλέσει βεβαίως να δείξουν όλη μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα και να τους αφήσουν στην ησυχία τους. Η ταφή θα γίνει στο Ευηνοχώρι μετά. Υλοποιώντας ουσιαστικά την τελευταία επιθυμία της γογός μας του Κώστα στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπως είχε ζητήσει εκεί δίπλα στον πατέρα της.

το πλευρό του Τραϊανού Δέλλα, του συζύγου της γωγός Μαστροκώστα, του πολύ γνωστού ποδοσφαιριστή. Είναι οι συμπαίκτες του με τους οποίους έγραψε ιστορία στα γήπεδα της Πορτογαλίας στο Euro 2004. Ο Αντώνης Νικοπολίδης, βλέπω σε κάποιες φωτογραφίες, ο Μιχάλης Καψής, ο Τάκης Φίσας, ο Γιούρκας Ιταρίδης, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Κώστας Κατσουράνης και ο Ντέμις Νικολάηδης επίσης, που είχε μια αντίστοιχη ιστορία, δυσάρεστη, δύσκολη πολύ, έχουν βρεθεί στο πλευρό του Τραϊανού.

Βεβαίως βλέπουν και άλλοι παίκτες, άλλοι συμπαίκτες στο παρελθόν και στελέχη, ο άλλοτε πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης, ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Προυσανίδης, από που είχε παραιτηθεί, επικαλούμενος πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Σήμερα, Τετάρτη, 27 του μήνα, ο πολύ γνωστός και από το τηλεπαιχνίδι Πάνος Δημάκης, αλλά εξαιρετικός συγγραφέας, θα παρουσιάσει στο Αγρίνιο το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Ιδιαίτερα γνωστός λοιπόν από το τηλεπαιχνίδι The Chase του Μέγκα, ξεχώρισε ως γεράκι, θυμίζω. Ο Πάνος Δημάκης θα βρεθεί στο Αγρίνιο για να παρουσιάσει το νέο του συγγραφικό έργο και να συναντήσει το κοινό της πόλης. Η βιβλιοπαρουσίαση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 7 στην Παλαιά Δημοτική Αγορά. Την εκδήλωση διοργανώνουν το βιβλιοπωλείο Ελένη Χατζή και οι εκδόσεις Διόπτρα και τελείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν η δημοσιογράφος Δήμητρα Λαοπόδη, η δασκάλα Τίνα Αθανασοπούλου και η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας Βασιλική Μαραβέλη.

μας Δήμητρα Λαοπούδη θα δώσει το δικό της χαρακτήρα, υποθέτω, στην εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι μια ωραία ευκαιρία και για τους ανθρώπους που αγαπούν το βιβλίο, αλλά και για ανθρώπους που έχουν συμπαθήσει τον Πάνο Δημάκη. Έβλεπα και μια παρουσίαση στην Πάτρα, προηγήθηκε αυτή η εκδήλωση, με συναδέλφισσες εκεί να τον πλαισιώνουν, τη Γιώτα την Κοντογιωργοπούλου για παράδειγμα. Νομίζω ότι κάτι ενδιαφέρον έχουν να δώσουν αυτές οι εκδηλώσεις.

Μας ρωτούσατε για κινηματογράφο, μας ρωτούσατε για την ταινία που την είδατε για λίγο στον Άνεση, στο Αγρίνιο, το κινηματογράφο το δημοτικό. Τώρα όμως θα βάλει τα καλοκαιρινά. Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2 θα προβληθεί το Σάββατο 30 Μαΐου, την Κυριακή 31 Μαΐου και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Φεύγει και ο Μάιος σιγά σιγά.

διάβασα κάποιες κριτικές. Σε αυτές τις ταινίες, ναι, προτιμώ να διαβάζω, αλλά δεν θα τις λάβω πολύ υπόψη μου, γιατί εγώ τη Meryl Streep, όπως και να τη δω, θέλω να τη δω. Δεν με ενδιαφέρει οτιδήποτε άλλο. Έχουμε και μια εμφάνιση της Lady Gaga σε αυτήν τη δεύτερη ταινία, 20 χρόνια αργότερα. Νομίζω ότι αν θέλετε έτσι να περάσετε μια χαλαρή βραδιά, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή η πρόταση από το Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής.

0: με αυτήν την κάπως πιο αισιόδοξη νότα θα σας αποχαιρετήσουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8 γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πρακτικά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια αλλά και τα ιδιόκτητα. Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μετά τις 31 Μαΐου δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει 31 Αυγούστου. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου να πάμε στο δικαστήριο και θα αθωωθώ, απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι στη συνέχεια θα καταθέσει ο ίδιος αγωγή εναντίον του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι αδυνατεί να πιστέψει πως υπάρχει δικαστήριο που θα καταδικάσει έναν πολιτικό για πολιτική κριτική σε άλλον πολιτικό. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν το πρωί 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και την Αθήνα. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Το θάνατο του νέου επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Όπως ανέφερε, ο επικεφαλής της Χαμάς σκοτώθηκε χθες με πλήγμα στη Γάζα. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποίησε σήμερα το πρωί η Ισπανική Αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη Γοκόμα Στροκώστα που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 56 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί εψάλη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο οξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στον τόπο καταγωγής της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τοιχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
14: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Προσέξτε καλά τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Σήμερα θα φτιάξουμε το playlist του Τσίπρα.

0: Ο Νότς Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στι μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: Αυτό είναι απάντηση σε όσους λένε ότι το Ελλάς ήταν ένα όνομα το οποίο δεν περπατάει στον κόσμο γιατί είναι πολύ αριστερό κλπ. Στην πολιτική επικοινωνία όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να κάνει κλικ το όνομα. Και αυτό το όνομα έκανε κλικ. Εσύ τώρα με ακούς και κουνάς την κεφάλα σου.
1: Ναι, εγώ βρήκα ότι το χειρότερο όνομα που μπορούσα να βγάλει.
0: Δεν συνότι. Έχει καμιά σημασία το όνομα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Καμία σημασία δεν έχει.
1: Πω,
0: το κόμμα του Τσίπρα είναι.
1: Ο να το παίξει συναισθηματικός, ένας άνθρωπος που κάνει, δείχνει, σκέφτεται. Ηθάκη μου. Και μετά σου ήρθε ένα Ελλάς. Και μάλιστα με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Τρελίως τρελό.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι η πολιτική επικοινωνία. Και για την Ηθάκη δεν το βρίζαμε. Αλλά...
1: Την Ηθάκη το βρίζαμε διότι. Ξέρεις,
0: το βρίζαμε. Του κάναμε ένα καβάλα στο τον άνθρωπο.
1: Μιλάς για την Ηθάκη σου. Παρ' όλα αυτά η Ηθάκη ήταν κάτι προσωπικό. Ήταν κάτι το οποίο πολύ πιο πετυχημένο τίτλος από το Ελλάς. Δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι στους νέους ανθρώπους δεν λέει τίποτα.
0: Το κόμμα του Τσίπρα είναι το κόμμα του Τσίπρα. Όποιος συμπαθεί τον Τσίπρα δεν πάει να το πει και κολοκοτρώνει.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς. Μην βάλεις
0: Τσίπρα είναι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι.
0: Αλλά το Ελλάς προκάλεσε θόρυβο, έγινε χαμός στα social media, ενώ τώρα η άλλη που πήγε και το είπε, πώς το είπε, κίνημα για τη δημοκρατία, μα έβαλε και το όνομά της από δίπλα.
1: Ρε παιδί μου, Τσίπρας δεν είναι Χριστιανού. Τσίπρας είναι ένα έμπειρος θέλεχος.
0: Αυτό
1: λέμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτά τα έχουμε πει.
0: Αυτό λέμε.
1: Με μεγάλη επικοινωνιακή δυνότητα, ξέρει να το χειρίζεται και χτες ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι. Και όλη αυτή η οργάνωση που κάνανε εκεί ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αν εξαιρέσεις το ότι εκεί ήταν λάθος.
1: Ήταν ζωντανό πράγμα. Έτσι. Ναι, ο κόσμος εκεί δίπλα του γελούσε κτλ. Νομίζω ότι οι ηθοποιείς δεν χρειαζόταν σε τίποτα να γίνει. Προσπάθησε να καμιμηθεί και η Ανούλα και τα λοιπά, τα γνωστά αυτά.
0: Αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Η 3η Σεπτέμβρη που τη σήκωσε στο διαγέλιο.
0: Αυτό μπορεί να το πεις. Ναι. Ότι ενώ μιμείται, πώς το λένε, πρακτικές Πασόκ, την καλή επικοινωνία του Πασόκ. Επιλέγει να κάνει, να εστιάσει στους ψηφοφόρους της αριστεράς, όχι του κέντρου. Γιατί η αριστερά από μόνη της στην Ελλάδα, με τόσα κόμματα που έχει η αριστερά, τα οποία θα ρημάξουν τώρα, έχει μία εκλογική βάση εξασφαλισμένη τουλάχιστον 10%.
1: Ποιος?
0: Ο Τσίπρας. Εγώ πιστεύω ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί που τώρα ψάχνουν έναν τρόπο χωρίς να ρεζιλευτούν, να πάρουν τα κόμματά τους και να πάνε να τα βάλουν μέσα στο κόμμα του Τσίπρα, μαζί με κάτι ανταρσίες, κάτι δυσαρεστημένους της ζωής, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ξεκινάει
1: το
0: από 10.
1: Το κύριο πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι δεν μπορεί να πείσει ότι είναι κάτι καινούριο. Είναι το ίδιο πράγμα, ξαναζεσταμένο. Από αυτά τα πράγματα που είπε, τι.
0: Αυτή είναι η άλλη άποψη.
1: Τα έχει πει 100 φορές. Τα ίδια πράγματα και τα ίδια. Θα μπορούσε να είναι η ίδια διακήρυξη, είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καμία διαφορά.
0: Ωραία. Περίμενε τώρα, για να μην κουβεντιάζουμε μόνοι μας. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Σουρμελίδη, για να γίνουμε τρεις στην παρέα και να τα πούμε αυτά. Γεια σου, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Χαίρετε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Πολλά χρόνια.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια, παιδιά. Ναι.
0: Για πες μας τη δική σου.
2: Κάποια χρόνια και εσείς τα μέσα με τα χρόνια.
0: Εντάξει. Για πες μας τη δική σου οπτική.
2: Κοιτάξτε, σας άκουγα και λίγο πριν. Πραγματικά, κοιτάξτε, ήταν η βραδιά του Αλέξη Τσίπρα. Είναι οι μέρες και οι εβδομάδες του Αλέξη Τσίπρα. Οι οποιασδήποτε αναλύσεις σε λεπτομέρειες τώρα, αν η εκδήλωση ήταν έτσι και αν δεν ήταν έτσι, διαβάζω, ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι έχει βάλει ένα στοίχημα να μαζέψει από το χώρο της αριστεράς, ίσως και της κεντροαριστεράς, ό,τι μπορεί περισσότερο. Και να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί, ότι κάποιος να εμφανιστεί από την αντιπολίτευση ως αυτός που διεκδικεί να είναι πρωθυπουργήσιμος.
1: Ναι, αντί Μητσοτάκης, ας πούμε, αντί Μητσοτάκης.
2: Πρωθυπουργήσιμος, ναι. Θα πω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το στοίχημα. Από Σεπτέμβρη, και αυτό δεν το λέω μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέω για άλλες πολιτικές δυνάμεις, διότι τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι, είναι όλα φρέσκα τα πράγματα, αλλά από Σεπτέμβρη, γιατί μέχρι τις εκλογές θα είναι μαραθώνιος. Mm-hmm. Όσοι πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν ξαφνικά στις 15 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι δεν σκέφτονται σωστά.
1: Έτσι λες, θα γίνει δηλαδή στις 27 λες τις ίδιες εκλογές.
2: Κανονικά, εκτός αν πάει 4 ευρώ το λίτρο. Εντάξει, εκεί αλλάζουν όλα. Ή αν γίνει κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για τη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων και το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, από Σεπτέμβρη και μετά, θα φανούν ακόμα καλύτερα και ιδίω τα νέα σχήματα που εμφανίστηκαν, είτε λέγεται Καριστιανού, είτε λέγεται Τσίπρας, ή αν εμφανιστεί, ξέρω εγώ, ο Αντώνης Σαμαράς, θα το δούμε και αυτό. Επομένως, πρέπει κάποιος να έχει λίγη υπομονή και ψυχραιμία να δει και τις εξελίξεις μετά, που θα είναι πιο όρημα τα πράγματα και θα έχουν φανεί και θα έχουν φανεί και οι διαδικασίες από την πλευρά του Τσίπρα, εφόσον σήμερα μιλάμε για τον Τσίπρα. Και λέω και πάλι ότι είναι πράγματι οι μέρες του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, τώρα οι λεπτομέρειες οι πολλές δεν νομίζω ότι έχουν αξία και αντέχουν και στον χρόνο.
1: Κάτσε, Σπύρο. Εντάξει, λεπτομέρειες βέβαια είναι αυτά. Πράγματι.
2: Ναι.
1: Αλλά περιμένεις από τον Τσίπρα. Έκανε ένα rebranding, υποτίθεται. Και ήθελε να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή τη στροφή.
2: Ναι, δεν την είδαμε. Αλήθεια είναι. Δεν το είδαμε. Ακόμα και στο όνομα, η επιλογή του να υπάρχει το αριστερά. Σημαίνει πράγματα. Το Ελλάς που όχι, από την ομιλία του, το ότι αναφέρθηκε από την εθνική αντίσταση μέχρι σήμερα κτλ., που είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την αριστερά. Έτσι. Και την κεντροαριστερά και του Ανδρέα Παπανδρέου είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως για την αριστερά. Έτσι, πράγματι απευθύνεται πρωτίστως σε μία βάση, να σιγουρέψει μία βάση. Να πατήσει κάπου.
1: Αυτή την βάση την έχει, νομίζω.
2: Ναι, δηλαδή,
1: το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει ο Τσίπρας. Όλους αυτούς είναι
2: σε μεγάλο βαθμό.
0: Θέλω να τον ακούσω τον Σπύρο.
2: Άκουγα
0: νωρίτερα την κυρία Δούρου που λέει πρέπει γρήγορα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, γιατί αυτά τα περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ακούω.
2: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Άρα θέλω να μας πεις την εκτίμησή σου τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
2: Αυτό είναι μια άλλη εκτίμηση. Διότι τα κόμματα και τα κόμματα που ό,τι και να είναι έχουν ιστορία, έχουν βάσεις, έχουν δηλαδή μια πορεία, δεν διαλύονται, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ούτε πηγαίνουν πέρα δόθε.
0: Ναι, αλλά άμα οι 8 στους 10 είναι έτοιμοι με τις αποσκευές μαζεμένες για να πάνε στον Τσίπρα, τι κάνεις.
2: Δεν θέλω να πάμε πάρα πολύ πίσω, να θυμίσω ότι και με άλλα ιδεολογικά προτάγματα και με άλλα πολιτικά επίδικα, και ο μεγάλος συνασπισμός όταν διαλύθηκε το 1993. Έτσι, 92-93, στην αρχή με την κυρία Δαμανάκη, μάλιστα, δεν μπήκε στη Βουλή, μπήκε αργότερα.
0: Ναι.
2: Αλλά ό,τι έχει βάσεις και έχει ιστορία, δεν ούτε πηγαίνει βόλτα πέρα δόθε, ούτε διαλύεται αυτό.
1: Άρα, τι πιστεύεις θα γίνει, τι βλέπεις μπροστά σου?
2: Μπροστά μου βλέπω ότι θα γίνει μια συζήτηση πολύ μεγάλη και επίσης υπάρχουν δυνάμεις εκείνες που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ζωντανό, δηλαδή να μην φύγει, να υπάρχει,
2: βεβαίως,
1: να κατέβει σε εκλογές σας.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πλειοψηφία αυτές οι δυνάμεις.
2: Το καταλαβαίνεις, μπορεί κάποιος να το καταλαβαίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή βγήκανε δύο δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό λέω, ας περιμένει κανείς να δει και να δει με ψυχραιμία και τι θα αποφασίσουν και αυτοί οι άνθρωποι σε τελευταία ανάλυση. Mm. Δεν είναι.
1: Και μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό. Να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έτσι να πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Είμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλο εγώ.
2: Ναι. Λέω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και τόσο απλά τελείωσε, έσβησε, καταργήθηκε, φεύγουμε. Δεν είναι έτσι. Πάντα υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις, γιατί λέω ότι αυτά τα πράγματα έχουν ρίζες και ιστορία. Μπορεί σήμερα να είναι δύσκολα και το Πασόκ έφτασε 4 ακόμα κάτι, δεν έφτασε.
1: Βέβαια.
2: Έτσι δεν έγινε.
0: Mm-hmm.
2: Παρατρίχα τη γλίτωσε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάει έτσι. Πρέπει κανείς να είναι πραγματικά ψύχρεμος και ήρεμος για να δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Άλλωστε, παρά το γεγονός ότι, και νομίζω ότι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι ο Τσίπρας πατάει και θέλει μια στέρεη βάση σε ένα συγκεκριμένο χώρο πρωτίστως, και για τον κύριο Τσίπρα είναι στοίχημα. Όλο αυτό είναι ένα στοίχημα. Διότι είναι μια έτσι κι αλλιώς καινούργια προσπάθεια. Ό,τι και να είναι.
0: Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και κάνεις κόμμα, πρέπει να πρωταγωνιστήσεις. Αν δεν καταφέρεις να πρωταγωνιστήσεις, σύντομα θα χαθείς.
2: Λοιπόν, επομένως αυτό είναι ένα στοίχημα. Θα το δούμε πώς θα πάει.
0: Ωραία.
2: Θα δούμε. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ δεν θα βιαζόμουν ποτέ τόσο εύκολα να βγάλω δεν θα βιαζόμουν με εντυπώσεις μόνο να βγάλω συμπεράσματα.
0: Ωραία.
2: Διότι στην πολιτική το έχουμε ζήσει και το έχουμε ξαναζήσει και έχουμε ζήσει και σκληρές αντιπαραθέσεις. Έτσι δεν είναι, το έχουμε ζήσει.
0: Πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, Σπύρο.
0: Θα ξαναπούμε. Γεια σας. Σπύρος Μελίδης, κυρίες και κύριοι, πρώην διευθυντής στο Κόκκινο, συνάδελφός μας. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Εγώ το διάλεξα, είναι το απόσπασμα που δείχνει ότι στη λογική του θα κινηθεί σχεδόν το ίδιο με τη λογική που κινήθηκε και για τις εκλογές του 2015. Ακούστε.
3: Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσει. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Τώρα, αν το ακούσα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το καλύτερο κομμάτι της συνομιλίας του αυτό, αντίθετα από σένα. Έτσι, δηλαδή,
0: ναι,
1: θεωρώ
0: γιατί
1: ότι
0: σκεφτόμαστε διαφορετικά.
1: Ναι, ότι εκεί που έλεγε διάφορα εκεί θεωρητικά, τα οποία δεν τα έχει πει ξανά και ξανά, τώρα ξαφνικά μιλάει στον κόσμο. Και λέει
0: μιλάει
1: ότι
0: στον κόσμο και του υπόσχεται λύσεις που δεν μπορεί να δώσει και το γνωρίζει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: ο αγρότης που θα χάσει
1: καμία
0: το κοπάδι
1: λύση
0: του
1: καμία
0: για τον αυθόδη. Ο αγρότης είναι υπεύθυνος να θωρακίσει το κοπάδι του. Άμα
1: αυτά
0: δεν προσέχει, τι να σου κάνει η κυβέρνηση στο κοπάδι ή ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ένα θέμα, σου λέει ο Τσίπρας. Υπάρχει ένα αυτό. Ο Τσίπρας λέει, τι λέει εκεί. Λέει, εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, συνταξιούχους, οι οποίοι μετράνε ένα, το ευρώ ένα-ένα.
0: Γιατί έχει
1: δεν
0: δίκιο.
1: Άρα ακουμπάει τον κάθε
0: πολίτη. Αλλά θα έρθει ο Τσίπρας και θα δώσει 50% αύξηση στο συνταξιούχο.
1: Δεν
0: μπορεί, να το υποσχεθεί, αλλά δεν μπορεί να το δώσει.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πάντως αυτό, το κομμάτι της ομιλίας αυτό, εμένα με άγγιξε πιο πολύ από όλα.
0: Γιατί είσαι πιο αριστερός από μένα, γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αν είσαι κεντροδεξιός, όπως είμαι εγώ ας πούμε, αυτό με εκνευρίζει γιατί το θεωρώ εύκολο λαϊκισμό. Αν είσαι κεντροαριστερός, ακούγεται πολύ ωραίο.
1: Αγγίζει τα προβλήματα του κόσμου, θέλω να πω.
0: Έβαλα αυτό το κομμάτι. Εξαρτάται ποιος είσαι όταν το ακούς.
1: Αυτούς λοιπόν που τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, που δουλεύουν μια ζωή και προσπαθούν να ορθοποδήσουν, τους αγγίζει ο Τσίπρα απολύτως.
0: Τους αγγίζει, αλλά πώς, πουλώντα τους φούμαρα, γιατί δεν μπορεί να τα λύσει αυτά τα προβλήματα.
1: Όμως,
0: δεν τα λύσει 5 χρόνια και όταν
1: αυτό,
0: τώρα μπορεί να τα λύσει.
1: Προφανώς, λέω, γιατί μιλάμε για χτες. Δεν μιλάμε γενικώς.
0: Δηλαδή τι θα κάνει στην εκπαιδευτικό που πράγματι το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της πάει στο ενίκιο όταν υπηρετεί εκτός έδρας. Τι θα έρθεις και θα της πεις, σου κάνω δώρο το ενίκιο, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί.
1: Ο κόσμος περίμενε κάτι παραπάνω από την κυβέρνηση αυτή.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν τον αγγίζει τον
0: αλλά
1: εκπαιδευτικό.
0: Αλλά του κόβει και του εκπαιδευτικού να καταλάβει ότι εδώ ρε φίλε τώρα μου έρχεσαι να μου λες ότι θα μου λύσεις όλα τα προβλήματα, ενώ ξέρω ότι δεν θα μου τα λύσεις. Γι' αυτό εξαρτάται από ποια πλευρά.
1: Τότε δεν θα τα λύσει, δεν θα τα λύσει. Είναι σαφές, ας πούμε. Τώρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα να λυθούν. Θα τα έχει λύσει και ο Μητσοτάκης αν μπορούσε να τα λύσει. Αλλά προσπαθεί. Ποντάρει στην ελπίδα.
0: Εντάξει, αλλά τάζει λαγούς με πετραχίλια. Δηλαδή, αν στην πρώτη σου εμφάνιση λες αυτά, στη δεύτερη ή στην προηγούμενη σου εμφάνιση.
1: Περιμένεις, τι θα κάνει.
0: Θα πεις εκπαιδευτικέ 4, όλο το νίκη που πληρώνει δώρο από μένα. Δεν γίνονται αυτά τα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Προφανώς δεν γίνονται.
0: Συνταξιούχε, διπλασιάζω τις συντάξεις. Αυτά δεν έλεγε. 13η σύνταξη, 14η σύνταξη, αυτά δεν έλεγε. Και πήγαμε και τρακάραμε μετά.
1: Προφανώς. Ο κόσμος όμως που θα τον ψηφίσει, ελπίζει ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα φτιάξει, θα βελτιωθεί η κατάστασή
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό είπα. Ναι. Ότι έχει μία εκλογική βάση.
1: Με αυτόν τον τρόπο τον ψήφισε και το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε εκεί που είμαστε, θα έρθει αυτός, θα μας βελτιώσει
0: τη
1: μέρα μας.
0: Θα πούμε και στη συνέχεια, γιατί έχει και άλλες ουρές αυτό. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω σήμερα για πρώτη φορά ότι η επόμενη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε προγραμματίστηκε ήδη. Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, εκεί που βρισκόμαστε κάθε χρόνο το φθινόπωρο, και φέτος θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία» είναι ο τίτλος της συναυλίας που προγραμματίζουμε για το Σεπτέμβριο. Έχει ήδη διασφαλιστεί η παρουσία πολύ μεγάλων καλλιτεχνών: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου, και θα προσθεθούν κι άλλοι, είμαι βέβαιος.
1: Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Έγραψε καταπληκτικά τραγούδια ο Μάνος.
0: Ετοιμάζουμε.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
6: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641091760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
11: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη
10: επιθέρμανση.
11: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
11: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
11: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
11: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
11: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
11: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
12: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα σε συνέδριο για την υγεία, αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που άκουσε χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι στο δρόμο. Ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μήνυσε κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή τα σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου στο δημόσιο, ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή εναντίον σας για ηθική βλάβη, αναφέρει μεταξύ άλλων σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο κύριος Γεωργιάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. 160 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: τζάμπα κόπου έκανε ο Κραουνάκης. Έχει τόσα τραγούδια, δηλαδή έτσι μια γύρα έκανα το πρωί, βρήκα 3-4. Δεν παίξανε κανένα από αυτά, να γίνει λίγο τζόγος.
1: Μα δεν το κατάλαβα, έπαιξε κάποια μουσική.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα τη μουσική του Κραουνάκη. Αλλά εδώ έχει ωραία τραγουδάκια, ανεβαστικά, ωραία, μη μιλάς, μη γελάς.
1: Γενικά εκείνο το πρώτο κομμάτι με το σκετσάκια κτλ.
0: Με τους ηθοποιούς. Ναι ρε παιδί μου, είναι κολλημένη η πολιτική με τα κλισέ. Πρέπει να βάλω δύο ηθοποιούς στην αρχή, γιατί θεωρείται ότι οι ηθοποιοί, ξέρεις, επειδή είναι αδέσμευτοι και αυτά. Εντάξει τώρα.
1: Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο συμπαθητικό.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα με τους δύο ηθοποιούς που μίλησαν
1: μαζί του.
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εγωίτευσε. Ενώ άμα είχε λίγη μουσικούλα πριν και μετά.
1: Τώρα όμως τύπου... έτσι κι αλλιώς. Η πρώτη εκδήλωση έγινε. Μπορούμε να πούμε και ότι είναι και επιτυχημένη. Η ουσία είναι τι θα πει ο Τσίπρας από εδώ και πέρα. Και δεν νομίζω πως έχει να πει κάτι καινούριο.
0: Κάτσε να δούμε, κάτσε. Πώς το ξέρεις. Δεν νομίζεις, λες.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ έλεγα χθες στην τηλεόραση
1: σε αυτά τα οποία λέει,
0: ότι τώρα θα κριθεί ο Τσίπρας. Αν κάνει ρεαλιστικές εφαρμόσιμες προτάσεις, θα κάνει μεγάλη κούρσα. Μπορεί να κάνει ρε Συνότη. Υπάρχουν πράγματα στα οποία η κυβέρνηση έμεινε πίσω. Αν αρχίσει να μιλάει για αυτά, όλος ο κόσμος θα του λέει μπράβο. Τώρα, άμα αρχίζει να λέει ότι εσύ νοσηλευτή που κουράζεσαι, που τον έβαλε στα βαρέα και ανθυγιεινά η κυβέρνηση, το άνευε στις υποδοχές, έρθει και του πει θα σου διπλασιάσω το μισθό.
1: Ότι θα αυξήσω το φόρο στους πλούσιους. Για να δώσω πιο πολλά λεφτά στο κοινωνικό
0: κράτος.
1: Το οποίο
0: κυβέρνηση.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο να το πεις.
0: Θέλω να πω,
1: το έχουμε ξανασυζητήσει, το γράφω και σήμερα στην Καθημερινή. Πάνω από 100.000 ευρώ παίρνει το 0,3% των φορολογουμένων.
0: Ναι.
1: 16.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις με 16, αν φορολογείς 16.000 ανθρώπους? Αστεία πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα φορολογείς τον πλούτο γενικώς. Είναι κάτι
0: αυτό
1: το οποίο
0: μπορεί να γίνει.
1: Είναι κάτι δύσκολο.
0: Να έρθει να σου διπλασιάσει τον έμφυα.
1: Προσπάθησαν να το κάνουν διάφοροι στο εξωτερικό, το πήραν πίσω.
0: Να σου πει κύριε Νότι, άμα έχεις ένα σπίτι, οκ. Okay, άμα έχεις τρία σπίτια, θα σε τσακίσω στη φορολογία. Μπορεί να το πει. Αλλά να δούμε αν θα το κάνει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για να ακούσουμε και τη δική του ματιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλεύρη.
1: Γεια σας.
2: Καλά, είστε, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε προλίγου ο Πρωθυπουργός για το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
3: Τι να πω για το όνομα? Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Εσείς κύριε Πλεύρη τι λέτε?
2: Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποιεί ένα όνομα που όπως ο ίδιος λέει απευθύνεται στην ιστορικότητα και στην ιστορική αναφορά της αριστεράς, αλλά βέβαια προσπαθεί να μπερδέψει λίγο και τα πράγματα βάζοντας το Ελλάς που δεν παραπέμπει αναγκαστικά ως όρος στην αριστερά. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή είμαι από αυτούς που έχω πει, κύριε Χιώτη, πολλές φορές και το λέω και το παραλαμβάνω πολλές φορές, ότι είμαι από αυτούς που δεν σέβομαι τους αγώνες της αριστεράς. Εγώ χαίρομαι που κάνει αναφορά συγκεκριμένη, γιατί βλέπουμε τελικά ποιοι έχουν διχαστικό ρόλο. Γιατί πολλές φορές θέλουν να μας πούν σε εμάς τους δεξιούς ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν γιατί είναι διχαστικό. Προφανώς το παρελθόν πρέπει να το ξεπερνάμε. Αλλά κάποιος πάει να κάνει πολιτική καριέρα ερχόμενος σε αναφορές που παραπέμπουν. Δεν μας είπε μόνο ΕΑΜ, Ελλάς με λιγαλάς. Δεν μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε.
1: Άρα αισθάνεστε
2: λοιπόν,
1: ότι το...
2: εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Προσέχτε. Ναι. Αν εγώ που βγω και τώρα και πω ότι η ιστορική αναφορά η οποία αναφέρεται σε μια περίοδο η οποία εν συνεχεία αιματοκύλησε την Ελλάδα και ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και σώσανε την Ελλάδα και βρεθήκαμε στο δυτικό κόσμο, θα είμαι ο διχαστικός. Ο άλλος όμως που κάνει πλήρη αναφορά σε αυτή την ύπαρξη είναι η νέα πρόοδος της Ελλάδας που θα φέρει.
1: Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι το όνομα δεν είναι πετυχημένο, γιατί φαντάζομαι ο κύριος Τσίπρας θέλει να πάρει τους αριστερούς, δηλαδή αυτούς που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλει να κάνει και ένα άνοιγμα προς το κέντρο. Το όνομα δεν έχει αυτή την. Δεν πετυχαίνει αυτό.
2: Εγώ θα σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ήθελε να πάρει ένα όνομα, γιατί βάζει πολύ και το πατριωτικό, όπως βλέπετε. Ναι. Ποιο ήταν ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα? Ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι πολλοί θα πάνε να του χρεώσουν θέματα τα οποία ενδεχομένως ένα ακροατήριο, γιατί θέλει να βρει ένα διευρυμένο ακροατήριο, μπορεί να του το χρεώνει. Είτε σε στάση οικονομικά με την Ευρώπη, είτε πρέσπεση, είτε οτιδήποτε. Άρα, βάζει το πατριωτικό μπροστά και βάζει το Ελλάς, που το Ελλάς είναι αρκετά πιο διευρυμένο και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα. Παράλληλα όμως, για να δικαιολογήσει την αριστερά, θα του πούνε καλά, εσύ αριστερός άνθρωπος έρχεσαι και λες Ελλάς που παραπέμπει σε κόμματα που μπορεί να είναι μορφώματα της δεξιάς ή οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα να πει ότι, παιδιά, γιατί το παίρνω αυτό? Για να έχω την ιστορική αναφορά του παρελθόντος. Οπότε τελικά, με την έννοια που το θέτεται, είναι αποτυχημένο. Γιατί ένας κεντρός, όταν ακούει για ιστορική αναφορά του παρελθόντος, σίγουρα του δημιουργεί μια εικόνα, μα καλά, είμαστε το 2026 τώρα και θα παραπέμπουμε σε ονόματα που έχουν ιστορική αναφορά, που με τον α ή β τρόπο τελικά οδηγούν και σε δικαστικές διαδικασίες. Και αντιστοίχως από την άλλη πλευρά, ένας που θα το δει από τον άλλο θα του πει, ρε παιδί μου, μήπως πάει και λαϊκίζει και βάζει έναν τίτλο που λέει ένα πατριωτικό. Άρα νομίζω ότι με αυτήν την έννοια περισσότερο θα μπερδέψει παρά θα ξεδιαλύνει κόσμο.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε.
2: Βέβαια, τα ονόματα, ξέρετε, είναι το όνομα. Η ουσία της πολιτικής είναι να δούμε τη βάση της πολιτικής. Αυτό έχει.
1: Ένας φίλος που ξέρει από αυτά λέει ότι το Ελλάς μπορεί να μην εγκριθεί από τον Άριο Πάγο.
2: Τι να σου πω, εγώ να σας πω, σας το λέω και ως δική μου θέση, ότι μπορεί να έχει ένα θέμα αυτό. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε θέματα αντιστοίχως σε πατρίς, ότι σε κάτι. Δηλαδή το Ελλάς, επειδή η αναφορά, δηλαδή πότε ο Άριος Πάγος έρχεται πολλές φορές και κοιτάει να μην έχει θέματα ενδεχομένως που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα κατανόησης ή οτιδήποτε άλλο, ερμηνείας ως προς το σύμβολο, ή αν αυτό είναι κατοχυρωμένο με κάποιον τρόπο. Οπότε τι να πω τώρα, αλλά αυτό, εντάξει, είναι ένα θέμα που θα κρυφθεί.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχει
2: πρόβλημα.
0: Εγώ
2: μόνο, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλο, ότι επειδή τα ταμεία του Υπουργείου Μετανάστευσης χρηματοδοτούν περίπου με κοντά στο 1 δισεκατομμύριο την Ελλάς για δράσεις οποίες κάνει, μη τυχόν θεωρηθεί ότι έχει και μερίδιο σε χρηματοδότηση από τα ταμεία του μετανάστευσης ως Ελλάς.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, γιατί το ένα γεγονός της θεσινής ημέρας ήταν ο Τσίπρας, το καλύψαμε, αλλά το άλλο δεν το έχουμε κουβεντιάσει καθόλου και θέλω να το κουβεντιάσουμε μαζί. Εγώ όσο καιρό παρακολουθώ τον Καραμαλή από τότε που παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ένα μόνιμο μότο. Έλεγε, έχω τις δικές μου απόψεις, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι που θα πληγώσει την παράταξή μου. Έχω την αίσθηση ότι χθες υπερεύει αυτό το όριο. Οι αναφορές του για την δικαιοσύνη που χειραγωγείται, για τις υποκλοπές που δεν πρέπει να γίνονται και για την κρίση των θεσμών ήταν η πιο βαριά κριτική που θα μπορούσε να κάνει προς την κυβέρνηση και να τη χτυπήσει στο μαλακό της υπογάστριο.
1: Δηλαδή βαριά λόγια. Και επειδή κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν τι έχει πει ο Καραμαλής, να πω, λέει, μιλάει για παράνομες ή τυπικά μνημοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Υπάρχει, λέει, διαβριμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί και πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγείται.
0: Έτσι το είδατε κι εσείς?
2: Προσέξτε, πρώτα απ' όλα, εκτός από το βασικό που λέμε πάντα, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί τοποθετούνται και έχουν μια ευρεία τοποθέτηση και σε επίπεδο κριτικής, εγώ νομίζω ότι ο πρώην πρωθυπουργός περισσότερο, και αυτό κάνει ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, όλο αυτό το διάστημα, αναφέρεται περισσότερο σε διευρυμένα θέματα θεσμικά και πολλές φορές να σας πω και πράγματα τα οποία λέει. Και εμείς ως Νέα Δημοκρατία είπαμε ότι το θεσμικό πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων ήταν προβληματικό και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο και υπήρξαν παραιτήσεις. Οι ίδιοι έχουμε πει ότι προφανώς πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη στο κομμάτι που δεν συνδέεται πια με τις νόμιμες επισυνδέσεις, με παράνομες επισυνδέσεις. Και φαντάζομαι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, όταν αναφέρεται σε χειραγώγηση της δικαιοσύνης, θέλω να πιστεύω ότι προφανώς εννοεί ότι και επί Υπουργεία, επί Πρωθυπουργίας και κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν 10 πολιτικά πρόσωπα που συκοφαντήθηκαν για την υπόθεση Νοβάρτης και υπήρχε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ με αρμοδιότητα τη δικαιοσύνη που καταδικάστηκε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
1: Άρα πλευρά, το ένα άλλο το άλλο.
0: Επειδή το κάναν αυτοί, δεν σημαίνει ότι
1: είναι το κάνετε.
2: Εγώ σας λέω, εδώ λοιπόν έχουμε μια αποδεδειγμένη θεσμική εκτροπή. Η αποδεδειγμένη, γιατί το λέω, γιατί έχουμε καταδικαστική απόφαση υπουργού, συγκεκριμένου υπουργού, με συγκεκριμένη ιστορία ο συγκεκριμένος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, που καταδικάστηκε για την παρενέβηση εισαγγελέα. Άρα εκεί ήταν το πρόβλημα.
0: Ξεφεύγουμε από το θέμα. Εγώ θέλω να μου πείτε ως
2: σε εμάς σας λέω θεωρώ ξεκάθαρα ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο παρέμβασης και αν τυχόν κάνουμε κάποια κριτική σε θέματα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας λόγου χάρη, νομίζω ότι αυτή η κριτική μας δικαιώνεται, γιατί τώρα ακούω ότι υπάρχει πόρισμα που φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζημία από τις πράξεις βουλευτών που έφτασαν οι φάκελοι στη Βουλή και απορώ γιατί η Ευρωπαίας Εισαγγελέας δεν είχε κάνει αυτή την έρευνα πιο νωρίς.
0: Ξέρουμε αυτό το πόρισμα.
2: Αυτό το οποίο άκουσα τώρα, αυτή τη στιγμή που πήρανε.
0: Εγώ πάντως
1: αλλού, άλλο θέμα.
0: Αλλού θέλω να σταθώ.
2: Αλλά
0: εσείς έτσι όπως ακούσατε τον κύριο Καραμαλή.
2: Ο πρωθυπουργός σε ένα πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός, να κάνει γενικότερη θεσμική κριτική και όχι εξατομικευμένη.
0: Δεν έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι ο κύριος Καραμαλής έχει περάσει απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία συμπλέοντας με τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις του, πιστεύω εγώ, και είναι ένα πρόσωπο που το εκτιμώ ιδιαιτέρως, πιστεύω εγώ ότι δεν θα υλοποιηθεί αυτό το οποίο έχει ακουστεί από διάφορες περιπτώσεις.
0: Δεν θα κάνει κόμμα.
2: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ωραία. Δεν λέω ότι έχω πληροφόρηση. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ενεργός στη Νέα Δημοκρατία, είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Τι ενεργό,
2: είναι
0: δεν
2: ο πρωθυπουργός, ο οποίος έφερε σε μεγάλες επιτυχίες στην παράταξη και με συγχωρείτε, έχει και μια σφραγίδα ενός ισχυρού ονόματος. Θεωρώ αδιανόητο και ότι σε καμία περίπτωση ο Κώστας Καραμαλής έχει περάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο αντίθετα της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ ότι και η κριτική του έχει μια κριτική περιπτώσεων διόρθωσης και σε καμία περίπτωση στοχοποίησης.
1: Άρα γιατί το κάνει αυτό, για να διορθώσει την κυβέρνηση, να τα κάνει
2: δεν
1: σωστά?
2: Δεν ξέρω να σας πω τώρα ο πρώην πρωθυπουργός, κύριε Παπαδοπούλου. Τώρα ο πρώην πρωθυπουργός προφανώς και θα βγει να τοποθετηθεί όποτε κρίνει. Θα κάνει. Δεν σημαίνει ότι η κριτική που θα κάνει είναι αναγκαστικά σωστή. Αλλά είναι προφανέστατο δικαίωμά του όταν βλέπει κάποια πράγματα να θέλει να
1: τοποθετηθεί. Θέλω να πω ότι όταν έκανε αυτή την κριτική ο κύριος Σαμαράς, τον διαγράφει. Αν θυμάστε καλά. Εδώ πέρα είναι πολύ πιο βαριά αυτά που λέει ο Καραμαλής.
2: Ναι, ήταν βέβαια λίγο ένα διαφορετικό πλαίσιο για να συνδυαστούμε. Τότε πήγαινε πάρα πολύ με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι εκεί ήταν το πλαίσιο της συζήτησης που είχε
1: γίνει. Εδώ όμως θέτατε δημοκρατίας ο Καραμαλής. Και αυτό είναι...
2: Ναι, δεν νομίζω ότι τα θέτει όμως σε πλαίσιο ευθύνης της κυβέρνησης. Τα θέτει ως πλαίσιο ενός γεγονότος ότι κάποια πράγματα που γίναν δημιουργούν μια κρίση στους θεσμούς και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό εγώ νομίζω διορθώνεται από τη Νέα Δημοκρατία, όχι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είδαμε περίπου 50 μετανάστες πάλι σήμερα στην Ιερά Πέτρα. Έχουμε πάλι έξαρση του μεταναστευτικού στην Κρήτη.
2: Ακούστε, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή στα νούμερα, όπως κλείνει περίπου ο Μάιος, ήμασταν όπως είμαστε πέρυσι. Γύρω στα 4.500 άτομα από αρχή του έτους, τόσο ήταν και πέρυσι. Είναι ένα μέτωπο που θα μας απασχολήσει, γιατί οι περσινές ροές ήταν αυξημένες ροές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μείωση, δηλαδή σε ιστορικό χαμηλό στο Ανατολικό Αιγαίο. Συνεπώς θεωρούμε, και αυτός είναι ο στόχος, με κινήσεις που έχουμε κάνει και με επαφές με την Ανατολική Λιβύη, γιατί το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου υπήρξαν 1.200 παράνομες αφήξεις, αλλά έχουμε και 530 αποτροπές από τους Λίβιους. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι οι Λίβιοι αρχίζουν να συνεργάζονται. Είναι βασικό μέτωπο που θα μας απασχολήσει. Ο στόχος μας είναι να κινηθεί, αν γίνεται, κατώτερα των περσινών ροών και μαζί με τις μειώσεις που έχουμε από το Ανατολικό Αιγαίο να έχουμε συνολικά μειωμένες ροές. Αλλά είναι βέβαιο ότι ροές τέτοιες φύσεως, και ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πολύ καλές, θα υπάρξουν Κυρίως αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι οι λιβικές αρχές θα ανταποκρίνονται, γιατί πέρυσι δεν υπήρχε ανταπόκριση, πολύ μικρή, γιατί θεωρώ ότι όταν μπουν στο παιχνίδι βρίσκεται άτομο δικό μας κάτω. Έχουν αυξηθεί τα μέσα της Frontex στο κομμάτι της παρακολούθησης. Και τώρα θέλουμε να δούμε ότι οι πληροφορίες που τους δίνουμε ανταποκρίνονται, διότι αν πετύχουμε αυτό, μεσοπρόθεσμα θα έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε και με τη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή στο Ανατολικό Αιγαίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: καλά.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Θάνος Πλεύρης ήταν στη τηλεφωνική γραμμή, υπουργός μετανάστευσης.
1: Πριν διαφημίσει, να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Ξύπνα!
5: Τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική ίνα, ε!
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
4: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
5: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
4: Με Noforce.
5: Και Προσταζάν.
4: Από τη Vogel.
6: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
5: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροϊκός.

0: από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Να δω.

0: Τώρα είχαμε κι άλλα να πούμε σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Να σας πω μόνο ότι το κόμμα μας θεριεύει, το κόμμα που ανακοινώσαμε χθες με τον Νότι για τις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω, θεριεύει μέρα με την ημέρα. Καλωσορίζουμε στο νέο κόμμα τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Χρήστο Κούτρα.
1: Άρα τι θες,
0: θα σας πούμε, σκάει, όχι ρε εσύ, αλλά τώρα εδώ είναι η μαγιά. Φτιάχνουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη. Θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Όλοι και τρέχουν, έτσι. Τι. Λοιπόν, θέλω να πω, όλος ο Σκάι είναι εδώ. Πρέπει να περιμένουμε και από άλλα μέσα.
0: Περίμενε ρε βιαστικέ.
1: Θα στηρίξουμε.
0: Άσε στον πρόεδρο την πρωτοβουλία του κινήσεων.
1: Μάλιστα πρόεδρο.
0: Ακόμα ότι το όνομα δεν έχουμε ανακοινώσει.
1: Περίμενε. Το όνομα δεν θα πρέπει να βγει με όπως του βγήκε του Τσίπρα. Να κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Όχι με, με μπουκαλάκι και με χαρτάκι και με τέτοια. Εμάς θα έρθει το ντρόουν από πάνω. Θα κάνει ο Ιωαννίδης τρεις λούπες. Έχουμε.
1: Είναι αδίκημα ποινικό, λέει η χρήση του Ελλάς. Λέει ο φίλος που επιμένει.
0: Καλά, ο φίλος που επιμένει, πες του χαιρετίζει. Ότι άμα βγει κανένα δικαστήριο και απαγορεύσει το όνομα του Τσίπρα, θα του δώσει 5-6 μοναδούλες παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Γύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
3: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
3: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
3: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Είναι το Sky και αρχίζουμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Ελλάς στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια ονόματος και ιδρυτικής διακήρυξης έγιναν στο θυσίο, πλούσιο το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις από πολιτικούς φίλους και πολιτικούς αντιπάλους.
7: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια, που σημαίνει δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία.
8: Περιμένεις και εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς.
9: Το βασικό του πρόβλημα είναι η μνήμη, η μνήμη του ελληνικού λαού, ο οποίος δεν ξεχνάει αυτά που έχει κάνει, παρά την απέλπιδα, κατά την άποψή μου, προσπάθεια του κύριου Τσίπρα. Είχε πολύ μιμητισμό, προσπάθησε να το παίξει και λίγο Αντρέας Παπανδρέου ακόμη μια φορά.
6: Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αρχίσει τα όργανα, έτσι. Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται το μπιφ μεταξύ Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη για την ενοικίαση του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στον Άδωνη Γεωργιάδη.
10: Έχει αιμονή με τον κύριο Ανδρουλάκη και το δείχνει σε κάθε φάση. Αποδεικνύεται ότι ό,τι είπε είναι ψέμα. Από το ποσό που έχει πάρει, ναι, από το πώς έγινε η διαγωνιστική διαδικασία.
11: Δεν είσαι το αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μαρόλα.
6: Μια στο καρφί και μια στο πέταλο από την Τουρκία για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε, παρατηρήθηκε μια λιγότερο επιθετική ρητορική για τον φημολογούμενο νόμο. Τώρα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για εκπλήξεις.
12: Οι διαβεβαιώσεις των τελευταίων ημερών από την Άγκυρα είναι ότι δηλαδή δεν υπάρχουν άρθρα που θα ενοχλήσουν κανέναν κτλ. Αλλά από όσο βλέπετε, ότι κάνω αναφορά για κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν έχουν ανακοινωθεί.
13: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει, ναι, κρίση.
12: Βέβαια.
13: Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα.
6: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, με μία ανάσα στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
14: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα στις τρεις γέφυρες, στην άνοδο της Κηφισού, αλλά επίτρεψέ μου να αρχίσω από τον Πειραιά.
6: Ναι.
14: Τεράστιο πρόβλημα, επειδή έχει βγει ένα συνεργείο στην Ομυρίδου Σκυλίτση και κάνει εργασίες. Ομυρίδου Σκυλίτση είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο. Αμέσως μετά την 30ου ετάτου συντάγματος και πριν τη Γρηγορίου Λαμπράκη είναι αυτές οι εργασίες. Με αποτέλεσμα, όσοι είναι στην Ιετιόνια ακτή πριν τον Άγιο Διονύση, συναντούν μποτιλιάρισμα, περνούν με μποτιλιάρισμα. Τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα μπαίνουν στην Κόνονος, όλοι οι Κόνονος ακίνητοι, φτάνουν πλατεία Υποδαμίας, μπαίνουν στην Ομυρίδου Σκυλίτση, και μέχρι να περάσουν την 34η του συντάγματος είναι ακίνητη λόγω αυτών των εργασιών. Έχει επηρεαστεί εξίσου πολύ όμως και ο άξονας Ακτίμια Ούλη μέχρι την πλατεία Ρολογιού και Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ομηρίδου Σκυλίτση. Χάος στον Πειραιά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Καλύτερα να κάνουν τον κύκλο μέσα από το Πασαλιμάνι, ας πούμε, ο κόσμος και να βγει κατευθείαν στο Νέο Φάλιρο παρά αυτό το πράγμα. Πάμε στην άνοδο της Κηφισού, της πολύπαθης Κηφισού, η οποία από το Εγάλεο, αμέσως μετά την Πετρουράλη, προς και μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, λόγω και τροχαίου ατυχήματος, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όμως έχουμε στις Τρεις Γέφυρες, στο σημείο συνάντησης της Στρατηγού Καλάρη με τη Λιωσίων και με τη Ρεγκούκου. Είναι ακίνητοι και οι τρεις αυτοί άξονες, κυρίως η Λιωσίων επί μακρών, χιλιόμετρα ακινητοποιημένοι. Καλύτερα μέσω της Αχαρνών και της Πατησίων να πάνε βορειότερα οι ακροατές μας και να στρίψουν αριστερά να βγουν στην Εθνική Οδό Σπύρο.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καθυστερήσω πολύ τον Αντώνη Ατζολέτο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μόνο μπήκα δευτερόλεπτα, επειδή ακούτε συνεχώς το κεφάλαιο κυκλοφοριακό, εκεί θέλω να μείνω, επειδή ακούτε βαρύγδουπες εξαγγελίες από υπουργούς περιοδικής ασφάλειας και καμερών, γράφει σήμερα η Καθημερινή. Πρώτον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ματέωσε το διαγωνισμό για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών, AI καμερών, μετά από προσφυγές που κατέθεσαν εταιρείες. Δεύτερον, ο διαγωνισμός του πληροφοριακού συστήματος πάνω στο οποίο θα κουμπώσουν οι κάμερες έχει μπει σε ένα κύκλο προσφυγών και αυτός. Τρίτον, ο μεγάλος διαγωνισμός για να μπουν κάμερες σε 600 αστικά λεωφορεία είχε άδοξο τέλος, γράφει η Καθημερινή, λόγω επίσης προδικαστικής προσφυγής. Μάλιστα, αντί να μπουν σε 600 λεωφορεία, τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός 250 λεωφορεία. Όλα αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει όταν ακούτε κάποιους να εξαγγέλουν πληροφοριακά συστήματα και κάμερες σε πρώτο χρόνο. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος λοιπόν παρουσίασε στο Θησίο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, συμβάλλοντας και αυτός από την πλευρά του, το είχε κάνει και η Καριστιανού χθες, στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να εκπέμψει μηνύματα μέσω συμβολισμών από το όνομα και το λογότυπο ακόμα του ονόματος και να σηματοδοτήσει μέσω της διακήρυξης τις θέσεις του νέου εγχειρήματος.
7: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
6: Και ήδη μας περιμένει ο Αντώνης Ατζολέτος, τον ευχαριστώ και για την υπομονή του. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
6: Σε 3-4 γραμμές το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή νομίζω σκιαγραφείς την όλη κατάσταση, δηλαδή λες, μιλάς για αριστερόστροφη ρητορική, καταλαβαίνει κανείς που θα κινηθεί ο Τσίπρας. Δεύτερον, μιλάς για ένα διμέτωπο που ανοίγει απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τρίτον, για τους συμβολισμούς με την ιδρυτική διακήρυξη που τη σήκωσε ψηλά όπως ο Ανδρέας Παπαδρέου το 1974, συμβολισμούς που είχαμε δει και στο παρελθόν. Έτσι μέσα σε 2-3 γραμμές δίνεις το περίγραμμα αυτού του εγχειρήματος.
15: Ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σας πήρε αυτές, στήριξε την εκδήλωση στην ίδρυση του κόμματος, στην έκπληξη του ονόματος και λιγότερο σε προγραμματικές θέσεις. Αυτές τις περιμένουμε αργότερα. Όλοι άλλωστε χθες εκεί στο Θησίο αυτό αναρωτιόντουσαν, ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος, και κρατήθηκε μυστικό τι ήταν, μια επικοινωνιακή νίκη του επιτελείου της Αμαλίας αυτή που κρατήθηκε μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήθελε πάνω σε αυτό που είπες να δείξει πως υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος των ιστορικών σταθμών της αριστεράς με το νέο του κόμμα. Γι' αυτό και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ της αλλαγής, στο ΕΑΜ, στην ΕΔΑ, και ήταν η μόνη φορά που αναφέρθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς. Ουσιαστικά παρουσίασε τον εαυτό του ως συνεχιστή αυτών των σχηματισμών.
6: Βεβαίως μπορεί να πει κάποιος ότι η ουσία βρίσκεται στις βασικές θέσεις της διακήρυξης και αργότερα όταν θα αρχίσει να αναλύει τις θέσεις του. Αλλά επειδή μίλησες και για τις αναφορές στο ΕΑΜ, αρκετή συζήτηση έγινε για το όνομα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, έχω διαβάσει σχόλια ότι επιχειρεί να τραβήξει ψηφοφόρους λόγω πατρίδας, δηλαδή με την παραπομπή στο ΕΛΑ στην Ελλάδα, μέχρι το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι στο Βελουχιώτη, δηλαδή παραπομπή στον ΕΛΑ, στο Βελουχιώτη.
15: Ναι, η αλήθεια είναι ότι του αρέσει παντού, γιατί είχαν πει και πέφτει πολλές μέρες πως υπέρχε το μπλε και το κόκκινο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να μιλήσει και στα δύο κοινά. Σίγουρα μιλάει πιο πολύ στο κοινό της αριστεράς. Μιλάει για αριστερή συμπαράταξη. Το ΕΛΑΣ παραπέμπει βεβαίως στη στρατιωτική, στο στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ. Οπότε αυτός είναι ο συνειδημός που γίνεται. Άσχετα αν γίνονται και άλλοι με ελληνική αστυνομία και όλα αυτά που έχουμε δει και στα social media.
16: Ναι, εντάξει, και με δόσεις χιούμορ, βέβαια, ναι.
15: Βεβαίως. Έγινε η επιλογή της λέξης συμπαράταξη, γιατί εκτιμήθηκε πως είναι πιο δυνατή από τη συμμαχία. Και τι εννοεί? Εννοεί συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πολίτες, με προοδευτικούς πολίτες. Δεν μιλάει για συμπαράταξη με κόμματα. Αυτό είναι άλλωστε κάτι που το είχε εξορκίσει από την εκθεστή εξ αρχής ο Αλέξη Τσίπρας. Και βέβαια εκεί υπάρχει και το άλλο το στοιχείο. Μιλάει για την ελληνική συμπαράταξη της αριστεράς με τον μπλε το χρώμα, προκειμένου είναι λίγο ιδιαίτερο και γραφιστικά. Το πρόσεξαν πιο πολύ. Έχει συμβολισμούς, έχει πολλούς συμβολισμούς. Σίγουρα θέλει να δέσει ένα αριστερό πρόσημο, αλλά επειδή σπήρε όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μιλήσει πολύ για την πατριωτική αριστερά, όπως μίλησε και χθες, καταλαβαίνουμε πως είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπως λένε συνεργάτες του, το κομμάτι της πατρίδας και το πώς μπορεί αυτό να το δούμε διευρυμένα πλέον, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν θέλει να το αφήσει μόνο η δεξιά παράταξη στο κέντρο του Νίκου Ανδρουλάκη.
16: Θέλω να σε ρωτήσω, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να μείνεις λίγα δευτερόλεπτα ακόμη μαζί μας, να σε ρωτήσω τι γίνεται και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τοποθετήσει σήμερα βουλευτών και στελεχών, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά πρώτα, επειδή μετά την επανεμφάνισή του με νέο κόμμα άρχισαν και τα προειδοποιητικά πυρά, Τσίπρας από θυσίο, Μητσοτάκης από μια συζήτηση, συνέδριο σήμερα για θέματα υγείας.
7: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν. Και είναι αμετανόητοι. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο.
17: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός. Κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
16: Ακούσαμε, Αντώνη, και την πρώτη, ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά βεβαίως την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι.
15: Ναι, και αυτές είναι οι κατηγορίες πάνω λίγο πολύ που συμπληρώνονται από τα άλλα κόμματα, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι μια ανακύκλωση του παλιού ή από το Πασόκ, ότι ουσιαστικά περιμέναμε τόσο καιρό για το τίποτα. Σαφώς και οι δύο αντισταρευτημένοι, γιατί σε αυτή την επικέντρωση τη διοικητή. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για τα παλιά κόμματα και το παλιό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα. Από εκεί και πέρα, δεν το βλέπω, να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
16: Όχι τώρα. Πρώτα θα ακούσεις Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα. Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλεί να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.
18: Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες ερετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα.
16: Δεν μπορείτε να πατάτε σε δύο βάρκες, λέει Δούρου.
15: Ναι. Η κυρία Δούρου υπηκνώνει τις εμφανίσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το τελευταίο διάστημα. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, θέλει να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο. Εξ αρχής έχει καλέσει όλους τους βουλευτές οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσουν θέσεις τους. Γιατί ουσιαστικά τι γίνεται εδώ πέρα, Σπύρο? Από τη μία απέχει τη σημεία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζει τη διοικητική διαχείριση.
16: Είναι προβληματικό αυτό, είναι από τη φύση του.
15: Άρα λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μπροστά μας μια κεντρική επιτροπή.
16: Θα σου πω και γι' αυτό, Αντώνη, μισό λεπτό. Γιατί για κεντρική επιτροπή νομίζω είναι στις 6 Ιουνίου.
15: 6 Ιουνίου.
16: Δεν το κόψαμε το απόσπασμα, αλλά η κυρία Δούρου λέει 6 Ιουνίου είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 6 Ιουνίου. Τώρα πρέπει να γίνουν κινήσεις. Τώρα να αποφασίσουν. Δηλαδή βγαίνουν στελέχη που λένε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σέρνεται μέχρι τις 6 Ιουνίου. Δεν ξέρω δηλαδή μήπως οι δηλώσεις της δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και πριν.
15: Δείχνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποφασισμένοι οι βουλευτές, ειδικά πριν δουν το όργανο να συνεδριάζει, ειδικά πριν δουν τις προθέσεις του Σοκράτη Φάμελου, τις προθέσεις της πλειοψηφίας, τις προτάσεις που θα κατευθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, να προβούσε κάποια κίνηση. Εννοώ κίνηση ανεξαρτητοποίησης ή παράδοση έδρας.
16: Ναι,
15: δεν υπάρχει ακόμα κάποια τέτοια εικόνα. Σε αντίθεση με τη Νέα Αριστερά που εκεί φαίνεται ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες.
16: Μα μάλιστα, εκεί λες ότι μπορεί να έχουμε και παρετήσεις βουλευτών. Δηλαδή,
15: εκεί, κοίταξε να δεις, νομίζω σύντομα θα προχωρήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεν θα είναι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα με τις αποχωρήσεις 5-6 ή ανεξαρτητοποιήσεις 5-6 βουλευτών της λεγόμενης ομάδας Χαρίτη.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τις ανακοινώσεις Τσίπρα χθες. Την ανακοινώση δηλαδή του νέου κομματός του, την Ελλάς, από το θυσίο. Να δούμε πώς τοποθετήθηκαν τώρα εκπρόσωποι και άλλων χώρων και άλλων κομμάτων. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στο Open.
19: Προσπάθησε με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Είναι η ίδια ίσως και πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
16: Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπήρχε βεβαίως απάντηση και από το ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας. Γιατί έχουμε τώρα δύο θέματα. Ένα, το πώς στέκεται, απαντάει, τι θέση παίρνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα. Και το δεύτερο είναι η κόντρα που μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες, Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Να αρχίσουμε από το πρώτο, κάτσε. Εισαγωγή μας. Καλώς ήρθες καταρχάς.
20: Καλώς σας βρήκα, με πήρε.
16: Ναι. Εισαγωγή μας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο Μέγκα.
21: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού πρόσωπο παγού κόμματος, έτσι μας φάνηκε. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο. Με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε.
16: Πήρα φόρα από το θυσίο, γι' αυτό σε πιάσα τα μούτρα. Κατάλαβες.
20: Τώρα όμως είμαστε φάληρο.
16: Τώρα είμαστε φάληρο. Λοιπόν.
20: Λοιπόν, χθες το βράδυ είχαμε μια ανακοίνωση, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα έχεις παρατηρήσει όλο αυτό το διάστημα. Απέφευγαν ουσιαστικά να ρίξουν απευθείας βέλη. Περίμεναν να δουν το κόμμα Τσίπρα να δημιουργείται. Επιμένουν, όπως και τώρα, ότι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι τα προβλήματα του κόσμου και η κυβέρνηση. Αυτός είναι ο αγώνας εναντίον στη Νέα Δημοκρατία και ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Αλλά χτες στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν στο κόμμα Τσίπρα ως ένα ιδιωτικό κόμμα που είναι ουσιαστικά παλιό, ενώ πολλοί διαφημίζονταν ως νέο. Έριξαν πειρά για τα φαντς που, όπως λένε, τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Θύμισαν εδώ την αποκάλυψη του Γιούγκερ για
16: τη φορολόγηση,
20: ότι προτίμησε για να μην βάλει φόρο σε εφοπλιστές να κόψει τις συντάξεις. Και βεβαίως όλα αυτά προκλήθηκαν από την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων.
16: Αυτό ήθελα.
20: Ήταν κάτι που ενόχλησε σφοδρά τα στελέχη της Πράσινης Παράταξης. Αυτό ήταν, έδωσαν τον τόνο και βεβαίως σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Μάντσος, αλλά και άλλα στελέχη που βγήκαν στα
16: πάνελ,
20: έριξαν βέλη προς τον πρώην Πρωθυπουργό.
16: Σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει άλλο μέτωπο κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη.
20: Είναι μια κίνηση που είχε προαναγγείλει εδώ και μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το νομικό επιτελείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έβρισκε τα έγγραφα προκειμένου να κατατεθεί αυτή η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να θυμίσουν στους ακροατές μας ότι ο Υπουργός Υγείας είχε αναφερθεί αρκετές φορές και σε τηλεοπτικές συζητήσεις και μέσω του Twitter σε ένα κίνητο που επινοικιάζει στο δημόσιο η οικογένεια Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφήνοντας εχμές για μια σειρά αποζητήματα από το πότε και με ποια κυβέρνηση έγινε το συμβόλαιο, μέχρι και για την ανακαίνιση, ποιος έκανε την ανακαίνιση και ποιος πήρε τα χρήματα, μέχρι και ότι ενδεχομένως κάποια από τα χρήματα που έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό έχουν να κάνουν και με αυτήν του τη συναλλαγή. Πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι με τα έγγραφα που παρουσιάζονται στη μήνυση καταρρύπτονται μία προς μία όλες αυτές οι επικρίσεις που είχε δεχτεί δημοσίως ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάνουν λόγο για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Βεβαίως το σήκωσε το γάντι ο Υπουργός Υγείας. Δεν θα περίμενες κάτι άλλο, πιστεύω. Υπήρχε μια ανάρτηση στο Twitter. Απάντησε λοιπόν ότι ότι εκτιμά ότι θα οθωθεί και ότι στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή εναντίον του πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για ηθική βλάβη. Μάλιστα.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ, ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό το βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Ομάζει προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική, τα ψεύδι που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να λες ψευδός ενώ το ξέρεις ότι έβγαλε κάποια λεφτά στο εξωτερικό ενώ δεν έχει βγάλει από αυτά είναι πολιτική κριτική. Τι είναι ψέματα.
1: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Δεν είστε αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
16: Στη χώρα μας το τελευταίο διήμερο το πολιτικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο. Στη Δυτική Ευρώπη δυστυχώς υπάρχει ένα κύμα καύσωνα και το κανονικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι όσο εμείς στη Μεσόγειο σε θερμοκρασίες πάνω από 35, 38, 40 βαθμούς και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Σε τέτοιες ασυνήθιστες καταστάσεις είναι και βρίσκεται και η Βρετανία. Ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
22: Καλησπέρα από το πολύ πολύ ζεστό Λονδίνο. Αναμφίβολα διανύουμε την εβδομάδα των καιρικών ρεκόρ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες ο υδράργυρος έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα Μάιο μήνα. Καταρρίφθηκαν όμως και άλλα ρεκόρ, όπως αυτό της θερμότερης ημέρας του 2026 μέχρι στιγμής, αλλά και της θερμότερης ημέρας αργίας που ήταν η περασμένη Δευτέρα. Δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο 6 ανθρώπων συνολικά στη χώρα, 5 εφήβων από πνιγμό σε θάλασσες ή λίμνες και ενός 60χρονου ο οποίος πέθανε από ανακοπή αφού του μπήκε στη θάλασσα. Και από σήμερα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αναμένεται να κυμαίνεται γύρω από τους 30 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση. Η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για αυτού του είδους τις θερμοκρασίες. Τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό, το ίδιο και το μετρό, πολλές γραμμές στο μετρό του Λονδίνου που έχουμε δει σκηνές συνωστισμού αυτές τις ημέρες με την ατμόσφαιρα βέβαια να είναι αποπνικτική. Οπότε θα έχουμε για λίγες ακόμα ημέρες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία.
16: Και όπου και εκεί υπάρχουν θύματα από αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λέω υψηλές γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει, Γιάννη, ξέρει, σου λέει εντάξει, 35 βαθμούς, αλλά.
22: Για μας είναι μεγάλη υπόθεση.
16: Έτσι. Για τέτοια εποχή και στη Βρετανία 35 βλέπουμε...
22: Ούτε μέσα καλοκαιριού δεν βλέπουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι. Δηλαδή, όταν φτάσει και Αύγουστο μήνα να φτάσει 35 βαθμούς ο υδράργυρος, είναι πάλι είδηση για εμάς
16: ναι,
22: εδώ.
16: Ναι.
22: Πόσο μάλλον το Μάιο.
16: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Αυτός ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, στη Βουλή και προανήγγειλε νομοσχέδιο εντός 10 ημερών, το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση πατινιών σε ανηλίκους, πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με ηλεκτρικό πατίνι των ανηλίκων και σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα πατίνια. Πριν από λίγο αυτά τα είπε στη Βουλή ο κύριος Κυρανάκης.
2: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
16: Τα ηλεκτρικά πατίνια, έτσι, γιατί τώρα μας ακούν και πιτσιρικά, κυρίως οι γονείς δηλαδή, που παίρνουν το πατίνι, όχι το ηλεκτρικό, να παίξει το παιδί σε μια πλατεία στην παιδική χαρά. Φαντάζομαι, ερμηνεύοντας όσα είπε ο υπουργός, ότι δεν αναφέρεται σε αυτά τα πατίνια, έτσι, για τα πιτσιρίκια, αλλά στα ηλεκτρικά που έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο...
23: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
24: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
25: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
26: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
27: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
26: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
27: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
26: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς. Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
27: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
10: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
11: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
12: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
13: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
14: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Που το έθεσαν αυτό το θέμα, ότι είναι προετοιμασμένη η ελληνική κυβέρνηση να κάνει μια τέτοια κίνηση στην Τουρκία. Και ήταν σε αυστηρό τόνο η απάντηση του κ. Γεραπετρίτη.
28: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένωμη συνέπεια.
16: Μάλλον έχουν σχολιαστεί και στην Τουρκία οι τοποθετήσεις του Υπουργού, έτσι δεν είναι?
29: Ναι, θεωρούν ότι η Ελλάδα σκληραίνει τη στάση στο Αιγαίο, ότι τα ήρεμα νερά κάπως δεν είναι όπως το παρελθόν ήρεμα και ότι αρχίζει κάποια κινητικότητα. Διαβάζουν τα μηνύματα με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θεωρούν τις διαρροές, τις πληροφορίες που έχονται από την ελληνική κυβέρνηση ότι έχουν γίνει παραβιάσεις του εναερίου χώρου στο Αιγαίο. Βέβαια, κατά την άποψη της Τουρκίας δεν υπάρχουν παραβιάσεις, γιατί έχει μια διαφορετική άποψη
16: για τα 10 μίλια, τα 6 και τα 10 μίλια στον αέρα.
29: Η Τουρκία λέει, όπως λέει ο διεθνής κανονισμός, όσο τα χωρικά ύδατα, η Ελλάδα έχει την άποψη και τη θέση που υποστηρίζει εδώ και χρόνια για τα 10 μίλια και θεωρούν ότι οι πληροφορίες που έρχονται από την ελληνική πλευρά δείχνουν ότι κάτι άλλο αλλάζει στο Αιγαίο.
16: Να πω κάτι, τώρα μπορεί εσύ είσαι ο πλέον ειδικός, αλλά λες ότι η Τουρκία, διαβάζοντας τις δηλώσεις Γεραπετρίτη, λέει ότι σκληραίνει τη θέση της η Ελλάδα. Εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο πίσω. Μήπως ο Γεραπετρίτης βλέπει κάτι μπροστά και γι' αυτό διατυπώνει με τόσο αυστηρό τόνο τις ελληνικές θέσεις?
29: Νομίζω ναι, δηλαδή νομίζω...
16: Γιατί ήταν σε πολύ αδρές, σκληρές γραμμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτης ό,τι αφορά το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ενώ είχαν προηγηθεί δηλώσεις του που έλεγε ότι εντάξει, να το δούμε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω σε θεωρίες που κυκλοφορούν. Στη Βουλή όταν κλήθηκε να απαντήσει ήταν πολύ αυστηρός ό,τι αφορά τις θέσεις του. Δεν θα δεχθούμε οτιδήποτε τετελεσμένο και κανένας εσωτερικός νομοθέτης, δηλαδή της Τουρκίας, δεν πρόκειται να επιβάλλει πράγματα στο Αιγαίο. Και λέω, μήπως προχώρησε αυτές τις δηλώσεις επειδή η ελληνική διπλωματία βλέπει ότι η Τουρκία ετοιμάζει κάποια πράγματα.
29: Αυτό θα έλεγα. Νομίζω η ελληνική διπλωματία υποψιάζεται ότι ακόμη και το νομοσχέδιο να έρθει λίγο πιο
16: μαλακό, ας το πούμε.
29: Ναι, μπορεί να έχει κάποιες παγίδες και αυτό το λόγο σε κάθε τόνο προσπαθεί να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα για να μην το κάνει.
16: Ναι.
29: Διότι και στην Τουρκία γνωρίζουν ότι ήδη υπάρχουν τα σενάρια το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή. Και δεν μιλάω για πολεμικά σενάρια, μην πάμε εδώ.
16: Ναι, διπλωματικά
29: βήματα που μπορούν να προκαλέσουν άλλου είδους ζημιές.
16: Ναι, και σε φόρα και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
29: Και σε χωρικά ύδατα, όχι στο Αιγαίο.
16: Βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχει, ναι, γιατί κάθε δράση προκαλεί και αντίδραση.
29: Ακριβώς, αλλά όχι για το Αιγαίο, δεν αναφέρομαι στο Αιγαίο.
16: Ναι. Ο Ερντογάν παρόλα αυτά είναι επικεντρωμένος στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, έτσι δεν...
29: Στο Νετανιάχου.
16: Ναι, στο Νετανιάχου.
29: Ακριβώς, στο Ισραήλ βεβαίως, στο Ισραήλ, είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ. στο πρώτο του μήνυμα μετά την προσευχή της ημέρας της γιορτής των θυσιών, τον Μπαϊράμ όπως το ονομάζουν στην Τουρκία, ευχήθηκε ο Θεός να τιμωρήσει τον Νετανιάχου για όλα όσα έχει κάνει στους μουσουλμάνους και ότι αυτό ευελπιστεί να συμβεί σύντομα. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ ζητάει να υπογράψουν όλες οι χώρες τη συμφωνία του Αβραάμ. Και η Τουρκία είναι μεταξύ αυτών, το έχει αναφέρει ονομαστικά και την Τουρκία ο Τραμπ. Άρα θα δούμε άλλο η ρητορική, ίσως και άλλο η πράξη. Γι' αυτό το λέω, ας το έχουμε υπόψη και θα το δούμε στο μέλλον.
16: Πάντως εκεί του βάζει εμπόδια του Τραμπ και η Σαουδική Αραβία, θέτουν προϋποθέσεις, θέτουν όρους και τα αραβικά κράτη ότι να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη και μετά... Και αν η Σαουδική Αραβία ανεβάζει εκεί τον πύχη, φαντάζομαι η Τουρκία θα το κάνει με ακόμα πιο σκληρό τρόπο σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, του Ισραήλ δηλαδή με τους Άραβες.
29: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά μας έκανε εντύπωση η δήλωση του Ερντογάν πρωί-πρωί.
16: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, εκεί παραμένει αυτή η θυελώδης κατάσταση στην αντιπολίτευση, Εμμάνουελ.
29: Βέβαια, για να σας δώσω την εικόνα, ναι, υπάρχει αυτή η αναταραχή, αλλά. Σας δίνω την εικόνα της χώρας.
16: Ναι, ναι.
29: Πώς είναι σε εμάς το Μεγάλο Σάββατο εκεί, η Κυριακή του Πάσχα, ή στην τράση Τουρκία. Δηλαδή, η δικαστική απόφαση βγήκε σε τέτοιες ημέρες, όλοι απουσιάζουν. Σήμερα μιλούσα για να ευχηθώ κάποιους φίλους μου και μέσω ραδιοφώνου ευχόμαστε καλό Μπαϊράμι στους μουσουλμάνους ακροατές μας. Επίσης, το λέω αυτό διότι με όποιον συνομίλησα, διευθυντή, δημοσιογράφο, πολιτικό, όλοι είναι στις παραλίες της Τουρκίας γιατί γιορτάζουν τον Μπαϊράμι και είναι αργία. Άρα καταλαβαίνετε. Είναι μετά τη Δευτέρα και Τρίτη θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
16: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά προκειμένου με την ιδιότητα του καθηγητού Διεθνών Σχέσεων, ήταν στο Sky.
0: Ήρεμα νερά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία έγινε καλός γείτονας. Η Τουρκία είναι κακός γείτονας.
1: Ναι.
0: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει
1: ναι.
0: κρίση.
1: Βέβαια.
16: Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και Νίκος Φιλιππίδης τώρα μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
16: Να το αρχίσουμε πάλι από τις διεθνείς αγορές. Καλύτερα αν κάτι έχει αλλάξει.
6: Πτωτικό το κλίμα γενικώς και σήμερα συνεχίζει κοντά στα 95-96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Όλο αυτό συνεχίζει για τις επόμενες ημέρες εδώ στην εγχώρια αγορά. Αναμένονται σημαντικές μειώσεις τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και στο υγρά αέριο κίνησης όσο και το τέλος της εβδομάδας, όσο και την Παρασκευή. Δεν έχουμε δει ακόμα σε μέσα επίπεδα το κάτω το 2.10, έτσι παραμένουμε στην αμόλυβη κοντά στο 2.12-2.13.
16: Ναι. Νίκο, μιλούσαμε χθες για τον τουρισμό που τα πάει καλά και είναι
6: ναι,
16: και αυξημένα τα έσοδα τους πρώτους μήνες. Από τις έρευνες όμως που γίνονται, ναι μεν και το θέλουμε, το επιδιώκουμε και γεμίζουν τα ταμεία από τους ξένους τουρίστες, αλλά ναι. στην Ελλάδα δυσκολεύεται ο Έλληνας. Η Έλληνα Χελβατζόγλου είναι μαζί μας. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
7: Να ξεκινήσω από αυτό που είπες για τους τουρίστες, γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και η αλήθεια είναι ότι έχει πλημμυρίσει από τουρίστες από διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Βέβαια, βλέπουμε ότι οι τουρίστες πηγαίνουν διακοπές. Για εμάς δεν ξέρω, γιατί σύμφωνα με την έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, την έρευνα δηλαδή του ΙΕΛΚΑ, το 50% των Ελλήνων δεν σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές. Από το 52% που ήταν το ποσοστό πέρσι και η μέση διάρκεια των διακοπών περιορίζεται περίπου στις 11 ημέρες. Δηλαδή, να πούμε πιο αναλυτικά, από όσους θα φύγουν, οι περισσότεροι βάζουν φρένο στις ημέρες των διακοπών. Το 34% θα κάνει πιο περιορισμένες αποδράσεις, το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις ημέρες των διακοπών του. Η ίδια τάση καταγράφεται και στις καθημερινές συνήθειες των εκδρομέων. Το 41% μαγειρεύει συχνά προκειμένου να εξοικονομήσει κάποια χρήματα. Το 70% ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, ενώ το 79% επιλέγει φούρνους και αρτοπία. Εμείς που ρωτήσαμε τους Έλληνες πολίτες, μας επιβεβαιώνουν αυτό που λέει και η έρευνα. Ότι δηλαδή πλέον προσαρμόζονται σε χαμηλότερο κόστος διακοπών.
16: Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, δεν είναι μόνο οι διακοπές. Εσύ σήμερα στο βασικό σου άρθρο στην Καθημερινή αναλύεις μια κατάσταση που δείχνει ότι τα χειρότερα ίσως είναι μπροστά μας. Λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή και ότι σε έρευνα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πριν τον πόλεμο έλεγαν ότι θα δώσουμε και αυξήσεις και τέλος πάντων θα, το κόστος παραγωγής κυμαίνεται σε ένα χαμηλό επίπεδο, και όταν μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων βγαίνουν οι επιχειρήσεις και λένε δεν θα δώσουμε και τόσο υψηλές αυξήσεις, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, να δούμε πόσο θα αυξηθούν και τα προϊόντα και μάλιστα γιατί πρέπει να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με τον πόλεμο. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου σου. Θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ αυτό για τις διακοπές είναι ενδεικτικό το ότι αρχίζει αυτή η κρίση να πιέζει πολύ το νοικοκυριό.
29: Και πιέζει σε όλες τις οικονομίες παγκοσμίως. Χθες ήταν το πρωτοσέλιδο θέμα του Financial Times που έλεγε ακριβώς τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος, δηλαδή ότι οι μισθοί πλέον αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό από ότι ο πληθωρισμός σε όλο το δυτικό κόσμο, και με επίκεντρο το ρεπορτάζ αναφέρονταν στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία κατά κύριο λόγο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι επί της ουσίας ακόμα και οι χώρες που έχουν μια οικονομική δυνατότητα και έχουν ανακοινώσει κάποια πακέτα μέτρων συγκράτησης του εισοδήματος, η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Τώρα είναι το επίδομα των παιδιών που θα δοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και υπάρχουν και άλλα επιδόματα προς τέλος του έτους. Όλα αυτά έχουν στόχο την συγκράτηση της πτώσης της κατανάλωσης. Ακόμα και αυτές οι χώρες θα αντιμετωπίσουν το εξής πρόβλημα: μικρότερη αύξηση από την προσδοκόμενη σε επίπεδο μισθών. Ακόμα και στην ελληνική στενή αγορά από πλευράς εργαζομένων αναμένεται να παρατηρηθεί το ίδιο φαινόμενο σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη της αυτής που περιμέναμε στις αρχές του έτους πριν τον πόλεμο αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή του κόστου ζωής. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Για την Ελλάδα γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί εμείς ακόμα ήμασταν στη φάση που προσπαθούσαμε, οι πολιτικοί δεν το λένε για κάποιο λόγο, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή μιλάνε γενικώς για αύξηση εισοδήματος. Εμείς προσπαθούμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη για αυτό το λόγο. Προσπαθούμε όταν αποκτάμε μια απόσταση από κάτι να πηγαίνουμε κοντά στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Το πραγματικό μας εισόδημα απέχει παρασάγκας από το μέσο ευρωπαϊκό. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μέσω δύο παραγόντων. Ένας είναι η αύξηση του μισθού και ο άλλος είναι η συγκράτηση του κόστου ζωής. Αυτή τη στιγμή και τα δύο οδηγούν προς την απόκληση και όχι προς τη σύγκληση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει εντείνει ο πόλεμος και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερε νωρίτερα η Έλληνα Χελβατζόγλου, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρή αλλαγή, το 52 που έγινε 50, γιατί στην ουσία αυτό κρατάμε, ότι το 52 έλεγε πέρυσι θα κάνει διακοπές, αλλά δείχνει και μια μικρή τάση. Ότι
16: η τάση είναι αρνητική. Αυτό το 52 σε μια χώρα που θα υπήρχε χρήμα στην τσέπη, αυτό το 52 μπορεί να γινόταν 53, 54, 55. Θα ήταν μια αυξητική τάση. Το ότι υποχωρεί σημαίνει κάτι.
29: Εδώ είναι η επίπτωση του πολέμου. Τον περνάμε έτσι χαλαρά. Το κόστος ζωής έχει επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθεί και ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μακάρι να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτήν την ιστορία. Αλλά τα τιμητικά φαινόμενα όταν έρχονται σε μια οικονομία δύσκολα υποχωρούν πολύ γρήγορα.
16: Εγώ είπα ότι τα χειρότερα μπορεί να μην τα έχουμε δει ακόμη. Βεβαίως με την προσδοκία να μην επαληθευτώ. Αλλά διαβάζοντας εκθέσεις όπως προχθές της Μούντις που αναδημοσίευε η Καθημερινή, που έλεγε ότι ξέρετε κάτι, στα τρόφιμα τις αυξήσεις ακόμα δεν τις έχετε δει. Θα τις δείτε από το φθινόπωρο που θα ενσωματωθούν τα κόστη από τα λιπάσματα και άλλους παράγοντες που αυξήθηκαν.
29: Ναι, και τότε και το εμπόδιο που υπάρχει, η παρενόχληση στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Όλα αυτά είναι παράγοντες, για παράδειγμα το μεταφορικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει επίσης ειδικά σε χώρες που βασίζονται στις οδικές μεταφορές. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε ένα κλίμα επιβαρύνσεων. Θα έπρεπε φυσιολογικά, επειδή αυτοί που παρακολουθούν την οικονομία και παίρνουν επιτελικές αποφάσεις, η λύση για να προχωρήσει είναι να πας να ελέξεις αν η προσφορά είναι επαρκής. Δηλαδή, εάν έχουμε άφθονα προϊόντα, η κάλυψη της μιας αγοράς με επαρκή αριθμό προϊόντων δεν είναι απλώς για να τα καταναλώσουμε, είναι και για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Δηλαδή να υπάρχει, ναι, η αυξημένη προσφορά συγκρατεί συνήθως τις αυξήσεις, ειδικά αν αυτή φτάνει τη ζήτηση και την ξεπερνά. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει να ασχολούμαστε, αλλά πλέον δεν δικαιολογούμαστε να το λέμε, γιατί είμαστε πόσα χρόνια με πληθωρισμό, μέσα από το 22, είμαστε μια τετραετία πλέον με πληθωρισμό, μετά από πολλές δεκαετίες που είχαμε να τον δούμε. Άρα πρέπει να αρχίσουμε λίγο να προσαρμοζόμαστε λίγο πιο γρήγορα και σε αποφάσεις πολιτικής, οι οποίες έχουμε παραδοσιακά στραφεί και το βλέπω τώρα και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων, στο πώς θα ενισχύσουμε τη ζήτηση. Βγαίνουν όλοι και λένε, οι πάντες και η κυβέρνηση, ότι όλες οι απόψεις είναι στο πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα, δηλαδή τη ζήτηση στην αγορά. Μα αν αυξήσει τη ζήτηση, απλώς θα προκαλέσει μεγαλύτερη ακρίβεια. Πρέπει να αυξήσει και την προσφορά. Και για να αυξήσει την προσφορά, πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή. Άρα η βασική συζήτηση είναι πώς θα αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή πρώτα.
16: Εντάξει, η βασική συζήτηση σε προεκλογική περίοδο με ένταση δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει.
29: Εντάξει,
16: σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
15: Πάμε!
17: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
22: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
30: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
31: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Επιστρέφουμε για να πάμε αμέσως στον Πάνο Γοροφαλιά, γιατί σήμερα είχαμε την επανέναξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Γεια σου Πάνο.
10: Καλό μεσημέρι. Ένα μήνα μετά λοιπόν ξεκίνησε εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη, η έκτη συνεδρία του πλέον. Είχε εντάσεις, είχε αντιρρήσεις, είχε και ικανοποίηση όμως για τις παρεμβάσεις που γίνανε στο χώρο μέσα στην αίθουσα. Και πλέον έχουμε περισσότερους από 150 επιπλέον ανθρώπους που μπορούν να την παρακολουθήσουν, αλλά και 110 τετραγωνικά περισσότερα σε αυτή την αίθουσα. Είχαμε λοιπόν ένταση καταρχήν από τον ίδιο τον Νίκο τον Πλακιά, ο οποίος αντέδρασε.
16: Είπες ένταση ή ένσταση.
10: Είπαμε εντάσεις, αντιρρήσεις και ικανοποίηση.
16: Μάλιστα. Όχι, άρα, λέω λοιπόν, από τον κύριο Πλακιά δεν άκουσα τη λέξη ένταση ή ένσταση. Αυτό.
10: Είχαμε λοιπόν ένταση με τον κύριο Νίκο Πλακιά. Αντέδρασε έντονα όταν ο δικηγόρος της κατηγορμένης πρώην Προέδρου της ΡΑΣ άρχισε να αναφέρει το βιογραφικό της. Εκεί λοιπόν ο κύριος Πλακιάς είπε: δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της συγκεκριμένης. Αμέσως αντέδρασε. Μάλιστα ζήτησε ο κύριος Πλακιάς να προσέλθει ίδια. Δεν ήταν εντός των 6 κατηγορουμένων που σήμερα παρακολουθούσαν την διαδικασία. Να προσέλθει και να είναι παρούσα εδώ επικαρακτηριστικά. Τότε υπήρξε η αντίδραση του Προέδρου του Δικαστηρίου, που ζήτησε την αποβολή του από την αίθουσα. Πρέπει να σας πω ότι στην διαδικασία προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού κράτους κατά των 4 από 36 κατηγορουμένους, σήμερα είχαμε τις αντιρρήσεις των δικηγόρων αυτών των 4 κατηγορουμένων. Πρόκειται για τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή. Μάλιστα, ο κύριος Σοφός, ο δικηγόρος ο κύριος Σοφός, Θέμης Σοφός, ο οποίος εκπροσωπεί τον επιθεωρητή, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν οι παραλήψεις των πελατών τους που προκάλεσαν την τραγωδία, αλλά δεν υπήρχαν συστήματα ασφάλειας τα οποία είχαν τονίσει πολλές φορές με εγγραφά τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα είχαν κάνει γνωστά στην ενεργεία στα πιο πάνω κλιμάκια. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπήρχαν δικηγόροι που ζήτησαν την αποβολή από τη διαδικασία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα είναι ότι θα έχουμε δικαστήριο κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου, ενδεχομένως η έδρα να δώσει και ημερομηνίες μέχρι τα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η διαδικασία για το καλοκαίρι.
16: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Αυτά έγινα σήμερα στη Λάρισα. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Τετελεσμένα σε Λίβανο και Γάζα επιχειρεί να δημιουργήσει το Ισραήλ. Ανεμική ανάπτυξη 0,5% για την γερμανική οικονομία προβλέπουν οι αποκαλούμενοι πέντε σοφοί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του Κιέβου μετά και τις προειδοποιήσεις προς ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Για μια βαριά παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο το Βερολίνο σε σχέση με τις απειλές για το χτύπημα ξένων πρεσβειών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Περισσότερη ενίσχυση της Ουκρανίας από τους συμμάχους θα είναι η καλύτερη απάντηση στις απειλές του Πούτιν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. 6 μήνες μετά την πανηγυρική σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή και δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο στο ταμείο του από τους δωρητές του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ουσιαστικά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο με στοχευμένα χτυπήματα στην πρώτη περίπτωση και σφοδρές επιθέσεις στη δεύτερη. Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, κάτι που διευκολύνει αυτή την Ισραηλινή τακτική, ανεμική ανάπτυξη μόλις 0,5% του ΑΕΠ προβλέπουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση για θέματα οικονομίας, οι αποκαλούμενοι και πέντε σοφοί. Αιτία η αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Υπό αυτή τη συνθήκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα η επίσκεψη της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Γάιχε στο Πεκίνο με στόχο την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών.
16: Από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
0: Καλό μεσημέρι, Σπυρό.

0: σε τα τρία τέταρτα που απαιτούνταν και από... που και τα τρία τέταρτα συγκέντρωνε, πάλι έπρεπε να γίνει μέσω Βουλής. Δεν ήταν δηλαδή κάτι πολύ εύκολο. Δεν συγκέντρωσε τα τρία
1: τέταρτα.
0: Οπότε
1: τέλειωσε αυτό
0: και
1: το σενάριο.
0: Τελείωσε, ναι. Θα συνεχιστεί όπως έγινε φέτος. Θα γίνει και του χρόνου το πρωτάθλημα. Είχαμε το Δήμο Αθηναίων να γνωστοποιεί ότι όλα βαίνουν βάσει σχεδιογράμματος για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό, καθώς επέλεξε και την εταιρεία η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και έχουμε και στις 7.30 πόλο γυναικών, πρώτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη. Στις 3 νίκες θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Χθες για το πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Και όπως και να το κάνεις, όταν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε οποιοδήποτε άθλημα, αυτόματα έχει άλλη έγκλη η τελική.
1: Και όχι σε οποιοδήποτε, εγώ σε χαίρομαι, γιατί δεν είσαι απλά ένας δημοσιογράφος που ασχολείσαι με τα αθλητικά, αλλά ταγμένος στο πόλο.
0: Πολύ δηλαδή, λατρεία.
1: Είσαι, ναι, σε παρακολουθώ παντού. Δεν λείπει ποτέ το πόλο από τα.
0: Όταν έχει, δεν θα λείψει ποτέ το πόλο.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Σπύρο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Αλυσχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
16: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
15: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι.

0: Οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία, μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Το επόμενο πρόγραμμα, το προλαμβάνω, γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε, εφόσον, όπως είπε, εμπιστευτήκε πάλι την κυβέρνηση ο ελληνικός λαός, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Υπουργείου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που ανακοινώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας ως και χθες. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν από 8.000 το 2025 σε 3.000 το 2026, δηλαδή κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες, με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι. Στο μεταξύ, κλιμάκιο του λιμενικού σώματος επισκέφθηκε τη Βεγγάζη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών για επαφές με την λιβική ακτοφυλακή, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στη συγκράτηση των ροών στα λιβικά παράλια. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα προβλέπεται η εκπαίδευση 35 στελεχών της λιβικής ακτοφυλακής. Μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έκανε γνωστό πως για πρώτη φορά οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με τις ελληνικές και μάλιστα είπε έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές από τη Λιβύη. Για τη μείωση στο Ανατολικό Αιγαίο ανέφερε ότι οι αριθμοί των παρανόμων αφίξεων φέτος έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανήλικων με ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους, ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια αλλά και τα ιδιόκτητα. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη, επισήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μετά τις 31 Μαΐου δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων ετήσιων υπαγωγής στο πρόγραμμα. Σημειώνεται πάντως ότι για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει 31η Αυγούστου. Τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί. Ισορρός ενός άνδρα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σήμερα στην παραλία Πόρτο Κατσίκη στη Λευκάδα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τη σωρό εντόπισαν πολίτες. Εκτιμάται πως πρόκειται για άνδρα περίπου 60 ετών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
10: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
9: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
10: Εννοείται.
9: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
10: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
12: Να περάσει ο ερχόμενος.
13: Ποιος έχει σειρά παρακαλώ?
14: Αλέξη, από τα 10 τα 8 θα δούμε τίποτα. Αυτά που μας είπες τα 8. Εγώ ήμουν Πασόκ και σε ψηφίζω, να ξέρεις.
15: 10 στα 10.
16: Δύο να κάνεις από αυτά που σκέφτει και να σου θα σου πω.
15: Δύο. Άλλος μου 8 στα 10. Συμπλέκει. Πέφτει ο πύχης, βλέπω.

0: Λοιπόν, για να σας προλάβω.
1: Τι θες?
0: Τον έκανε το σαματά του Αλέξης χθες.
1: Ναι, κάτι έγινε. Κάτι καταλάβαμε.
0: Για να προλάβω, λέω.
1: σαματά.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά
1: πάρα
0: σήμερα.
1: Πολλά.
0: Θα σχολιάσουμε. Τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Τι έχεις πάθει,
0: ότι
1: γιατί?
0: Πρέπει να λέμε η Ελλάς του Αλέξη και όχι του Χρυσοχοίδη, για να μην μπερδευόμαστε. Επίσης, η κυρία Δημογλίδου, είμαι βέβαιη ότι τώρα είναι σε μια δύσκολη θέση.
1: Έχει πρόβλημα τώρα, ναι.
0: Μου λέγε ο Γιάννης Πιταράς, ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος πρόλυγου.
1: Ο οποίος δεν έχει πατήσει μια φορά το πόδι σε αυτήν την εκπομπή.
0: Κανονικά, να σου πω κάτι, σήμερα ειδικά πρέπει να τον καλέσουμε.
1: Αν θέλει.
0: Μπορούμε, παρακαλώ, να καλέσουμε τον κύριο Πιταρά. Τον θέλουμε μαζί με τον κύριο Ατζολέτο στις 4, αν σας είναι εύκολο.
1: Αν μπορούν τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ επιμένοι.
0: Είναι ήδη φιξαρισμένο.
1: Όχι, ο κύριο Ατζολέτο.
0: Είναι σήμερα ο Αντώνης.
1: Είναι η μέρα του.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Τον έχω ακούσει.
0: Να φύγουμε εμείς, να έρθει ο Αντώνης.
1: Ο Αντώνης όμως έχει κουραστεί ήδη.
0: Ναι,
1: από χθες το βράδυ.
0: Ναι, σίγουρο. Μου λέγει ο Γιάννης λοιπόν ότι έχουν κανονίσει την κυρία Δημογλίδου ως εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας για μια σειρά από αστυνομικά θέματα που έχουμε. Και μου λέει, σκέφτομαι τώρα, πρέπει να βάλω την τελεία. Αλλιώς έχουμε θέμα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πρέπει να αλλάξει πια αυτό. Να είναι εκπρόσωπος τύπου αστυνομίας να γράφουν, να τελειώνουμε με αυτό.
0: Σας φάνηκε το χθεσινό λοιπόν? Θα το συζητήσουμε στο Sky Radio. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ξέρεις τι θυμηθήκα?
1: Εντάξει, ας πούμε τα ίδια που πει όλοι. Θα προσπαθήσουμε να διαφοροποιηθούμε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Γιατί σας έχουν πρίξει από το πρωί με τον Τσίπρα, εντάξει.
0: Εντάξει, χθες ανακοίνωσε ο άνθρωπος το κόμμα. Τι να
1: κάνεις. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα σχολιάσουμε κι εμείς, αλλά μην νομίζετε ότι θα πούμε ακριβώς τα ίδια.
0: Περιμένω τη δημοσκόπηση που θα τον δείχνει πρώτο σήμερα. Γιατί αφού τον έρθει να δημοσκοπήσει δεύτερο πριν καν ανακοινώσει το κόμμα, σήμερα λογικά έχει φτάσει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ περιμένω και γνωστού τύπου να βγουν αύριο μεθαύριο, αλλά είναι με του τάξη και οπότε δεν παίζει.
0: Είπα όμως, έτσι για να διαφοροποιηθούμε λιγάκι, το συζητήσαμε στην σύσκεψη που κάνουμε πριν την εκπομπή. Εκτενέστατη σύσκεψη, καμία σύσκεψη. Ναι.
1: Ναι, σύσκεψη που κάνουμε πριν την εκπομπή, ναι, με το επιτελείο μας.
0: Με όλο το επιτελείο. Είπαμε να διαφοροποιηθούμε λίγο τουλάχιστον στην εκκίνηση και να θυμηθούμε έναν πάρα πολύ αγαπημένο μας, ο οποίος, όπως και να το κάνει, συμφωνείς, διαφωνείς, τα λέει παιδιά πολύ καλά.
2: Δεν φτάνουν τα χρήματα για ένα ζευγάρι να παντρευτεί.
3: Άρα πού καταλήγω? Καλά κάνω και δεν κάνω παιδιά. Καλά κάνω και μένω με τη μάνα μου. Και περνάω μια χαρά. Το έχω σκεφτεί σωστά?
4: Αν ήταν όλοι σαν και σένα, θα είχε το ίδιο κόσμο.
3: Πρόβλημα της Ελλάδας είναι αυτό. Οι νέοι φεύγουνε και δεν κάνουμε και παιδιά, γιατί δεν έχουμε. Άρα εγώ τι κάνω? Μένω με τη μανούλα μου στο σπίτι μου. Μου πληρώνετε εσείς τη στέγη. Μου πληρώνεις εσύ το σούπερ μάρκετ. Κρατάω τα λεφτά μου και κάνω ζουάρα και πίνω τις κρασάρες μου με τον μπουμπάκι. Τις προάλλες πήγα σε ένα γάμο που είχε μια φίλη μου στην ηλικία μου. Έβλεπα εκεί τις παλιές μου συμμαθήτες με τα μωρά τους και τα παιδιά τους. Όχι πάνε ξεσκάτω σετ, όχι πάνε κα. Και εγώ τι καθόμουν και έκανα? Εγώ έπαιρνα τα περολάκια μου και μέφαγα. Μια χαρά. Fight.

0: είναι αλήθεια. Επειδή θέλω να βρω και καινούργια βιντεάκια του Μάικη τώρα.
1: Έχει πολλά, αυτοί κάνουν πάρα πολλά.
0: Χαμός, με τη μαμά μαζί, ναι, με τη μαμά από δίπλα.
1: Η μαμά και το σύντροφο.
0: Η μαμά είναι superstar.
1: Είναι πατριός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν έχω μπει τόσο βαθιά στην οικογένεια.
1: Δεν ξέρω αν είναι ο μπαμπάς, αλλά είναι πατριός. Μπορείς του λέει, για μέχρι πότε ρε θα μένεις εδώ.
0: Μέχρι πότε θα γίνεται αυτή η δουλειά. Τους γλεντάει ο Μάκης κανονικότατα.
1: Εντελώς.
0: Εγώ πιστεύω όμως ότι ο Μάκης, αγαπητέ Μάκη, αν ακούς Sky σήμερα και τα παιδιά της αλλαγής, πιστεύω ότι θα την πατήσει χοντρά. Θα ερωτευτεί πάρα πολύ και θα παντρευτεί πολύ γρήγορα.
1: Θα γίνει χειρότερο.
0: Ναι, ναι, είμαι βέβαιη γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά θα πρέπει μόνος του να σηκώνει τα βάρη. Όχι να του παίρνει το σούπερ μάρκετ η μαμά.
1: Γιατί θες τώρα.
0: Ο Μάκης πόσο είναι, 35.
1: Ναι, κάπου εκεί. Γιατί θες να του χαλάσεις όμως τώρα όλη τη ζωή του Μάκη. Ο Μάκης το ζει τώρα. Απολαμβάνει τη ζωή του. Ας τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εσύ έτσι. Θέλει να πίνει τα περολάκια του στους κάμπους και να βλέπει άλλους να τρέχουν τα παιδιά. Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Αυτός ο Μάκης είναι πολύ ωραίος τύπος.
1: Αυτός ο Μάκης είναι πολύ ωραίος τύπος. Ποιος είναι ο Μάκης, αυτός είναι ο Μάκης που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, από το πρωί ακούγεται το τραγούδι Ελλάς του Βασίλη Παγκουσταντίνου. Υπάρχει κι άλλο τραγούδι που είναι και σύνθημα.
2: Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα.
3: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα.

0: λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα. Ελλάδα, πολιτική κατάρση, διασωσή, απελευθέρωση, Ελλάδα.
0: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα.
2: Πεθαίνω.
3: Αυτό.
2: Φανταστικό.
3: Το κίνημα Ελλάδα.
2: Συγχαρητήρια και μπράβο σας. Ποιοι είμαστε εδώ, η πιο δυνατή ομάδα. Για να τρεις και τέταρτο έχει πάει η ώρα.
3: Ναι.
2: Πόσοι είστε
3: αυτά και είναι εκείνα που λένε.
2: Ξέρω ποιος φταίει. Η Τζέννη Πουπουλίδου.
3: Γιατί?
2: Φταίει και γι' αυτό. Θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο.
3: Εντάξει, okay.
2: Γιατί με βρήκε πριν μέσα που εργαζόμουν. Ήσυχα, ήσυχα στη γωνία.
3: Πήρε το δώσ. Πριν κάνουμε τη σκέψη.
2: Και μου λέει. Έχω διαπιστώσει ότι η εκπομπή δεν έχει πάρα πολλά ηχητικά τον τελευταίο καιρό.
3: Ποιανού
2: λοιπόν σήμερα έχει να γίνει, δεν καταλαβαίνετε.
3: Ποιανού εκπομπή δεν έχει ηχητικά.
2: Η εκπομπή,
3: ποιανού,
2: τον ήχο της οποίας επιμελείται αυτή τη στιγμή ο Κώστας Πανός.

0: Βλέπω εκτόξευση σε καινούργια δημοσκόπηση που εμφανίστηκε του Αλέξη Τσίπρα, να ξέρετε.
1: Είδα,
0: δεν
1: είδα.
0: Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα.
1: Το είδα, Real Polls.
0: Ναι. Το Πασόκ οριακά.
1: Όχι, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει. Ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ πέφτει. Είναι μονοψήφιο το Πασόκ.
0: Okay. Mm. Να τα πούμε λίγο τα ποσοστά. Η δημοσκόπηση αυτή, καταρχάς, για να είμαστε εξηγημένοι, είναι της Real Polls. Okay, η συγκεκριμένη.
1: Για το protagon.gr.
0: Για το protagon.gr.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε στην εκτίμηση, να, δεν είναι πρόθεση, είναι εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,1% αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Έτσι.
0: Με 16,1 παιδιά.
1: Να.
0: 16, δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να φτάσει ένα κόμμα που μόλις ιδρύθηκε στο 16. Είναι. Τρίτο κόμμα είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Με πόσο?
0: Με 13,1.
1: Ωραία.
0: Το Πασόκ παλεύει στο 9%, 9,6%.
1: Σωστά.
0: Και αμέσως μετά ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,4. Ελληνική Λύση Βελόπουλος 5,6. Πλεύση Ελευθερίας 4,5.
1: Ναι.
0: Και Φωνή Λογικής 4,1.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Η νίκη που είναι?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι? 1,2 ο ΣΥΡΙΖΑ. Η νίκη είναι στο 2%.
1: Ωραία. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Ωραία. Ωραία. Είναι μια πραγματική δημοσκόπηση αυτή.
0: Να κάνω μια παρατήρηση, αν μου επιτρέπεις κιόλας. Σε όλες τις μετρήσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα, γιατί η δική μας δουλειά δεν είναι να αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά μπορούμε να τις σχολιάζουμε.
1: Υπάρχει ειδικό όργανο για αυτά, άμα θέλει.
0: Ναι. Ωραία. Υποτίθεται ότι σε όλες τις προηγούμενες μετρήσεις και τις πολύ σοβαρές εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν βάλει το κόμμα Τσίπρα στην παριέρα ακόμα μέχρι να ανακοινωθεί, μας έλεγαν ότι το κόμμα Καριστιανού δεν επηρεάζει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν επηρεάζει. Δεν, ναι, δεν ναι. επηρεάζει
1: γιατί
0: ιδιαίτερα.
1: Γιατί απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό κοινό.
0: Άρα το 16,1, καταλαβαίνω, του κυρίου Τσίπρα είναι κυρίως από τις δυνάμεις που έχει πάρει από το Πασόκ. Αυτό μας λέει αυτή.
1: Α, ναι, σωστά. Είναι ακριβώς από το Πασόκ και η κυρία Καριστιανού το 13,1 το έχει πάρει
0: από
1: την Νίκη, λογικά, που είχε 15%.
0: Ναι, η Νίκη έπρεπε να έχει γύρω στο 20% είχε για 15%. Να είναι στο 13%
1: η Καριστιανού. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο είχε 16%, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 1,2%, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κοντά στο 17%, έχει πάρει και λίγο από το Πασόκ, άρα κανένα 25% είχαν όλοι μαζί αυτοί.
0: Και η Νέα Δημοκρατία πείραχτη.
1: Η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε. Λογικό δεν είναι?
0: Κάνω τα μαθηματικά.
1: Δεν βγαίνουν, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά είναι η δημοσκόπηση.

0: Δεν αμφισβητεί κανένας ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Για να τελειώνουμε. Εντάξει, πάμε παρακάτω και δεν θέλω να αμφισβητήσει κανένα την πραγματική εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Σε λίγο τα σχολιάσουμε όλα αυτά και περιμένουμε φυσικά και τα δικά σας σχόλια, γιατί έχουν περισσότερο ενδιαφέρον τα δικά σας που τα βλέπετε πιο αυθεντικά και πιο αγνά από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε διεφθαρμένα μυαλά. Έτσι. Δηλαδή εκεί που είσαι τώρα στο Κηφισό και ανεβαίνει στο Κηφισό και έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Από εδώ χαμηλά, ναι, από το Φάληρο μέχρι και το Περιστέρι, έχει κινησούλα αρκετή και βλέπω έχει ένα τύχημα. Θα μάθει τώρα η κυρία Καλαβρού τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή σκέφτεσαι τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα, αν είναι δεύτερο ή τρίτο ή πρώτο σήμερα. Και κατεβαίνοντας στο Κηφισό από την Κηφισιά και μετά, εσύ που είσαι νεοδημοκράτης, ας πούμε, και έρχεσαι από την Κηφισιά, λέω εγώ τώρα, κατεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, σίγουρα έχει αλλάξει άποψη και έχει ψηφίσει άλλο κόμμα. Τσίπρα, Καριστιανού ή κάποιο άλλο. Το κέντρο έχει κινησούλα, η Αττική Οδός έχει από Πεντέλη μέχρι και Μαρούση, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και βλέπω να δούμε και λίγο τα νότια, γιατί στα νότια γίνεται χαμός τώρα τελευταίες ημέρες. Είναι πολύ καλύτερα και αυτό το κρατάμε. Είναι πολύ καλύτερα, πραγματικά. Μόνο Πειραιάς έχει λίγο κίνηση εντός του Πειραιά.
1: Λοιπόν, έχει όμως αυτή η δημοσκόπηση ένα φανταστικό στοιχείο, το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Πάρε χαρτί, μολύβι, σημείωνε. Έχω τα τρία σενάρια για τις εκλογές.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, σενάριο πρώτο. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη κάλπη Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτής της μέτρησης, 33% και το Πασόκ 27%. Η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας είναι 6 μονάδες, η μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια. Το δεύτερο σενάριο λέει Νέα Δημοκρατία πρώτη, κόμμα Τσίπρα δεύτερο. Η Νέα Δημοκρατία πρώτη, αυτό δεν αλλάζει, έτσι, το καταλαβαίνετε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν συγκεντρώνει σε αυτό το σενάριο με δεύτερο τον Τσίπρα 37% και πλησιάζει υπό προϋποθέσεις την αυτοδυναμία.
0: Ναι, ναι.
1: Και το κόμμα Τσίπρα πάει στο
0: 31,93.
1: Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση.
0: Σχεδόν 32 δηλαδή.
1: Εντάξει. Mm. Σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση, μπορεί να εξηγηθεί για ποιο λόγο έχει φαγωθεί η Νέα Δημοκρατία απέναντι της να βάζει ως αντίπαλο τον Τσίπρα. Γιατί θεωρεί ότι έτσι είναι ευκολότερη η αυτοδυναμία.
0: Ακριβώς.
1: Και πιο μεγάλη συσπήρωσή της που προκύπτει σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Σωστό.
1: Τρίτο σενάριο.
0: Έχει σενάριο με Καριστιανό, δεν έχει.
1: Δεύτερο κόμμα η Καριστιανού.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σενάριο καταγράφεται, λέει, η μικρότερη διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 34 και το κόμμα Καριστιανού στο 30. Mm. Είναι το σενάριο όπου η κυβέρνηση έρχεται πιο κοντά στο να χάσει την πρωτιά. Με
0: ναι.
1: Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Ζούμε εμείς σε κάποιο άλλο πλανήτη,
0: ναι,
1: πιστεύετε?
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Ζεις εσύ στο δικό σου διεφθαρμένο δημοσιογραφικό πλανήτη. Δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς.
1: Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί έξω ένα 30%
0: ναι, ναι,
1: αγανακτισμένων,
0: ναι, ναι,
1: οι οποίοι δεν θέλουν την παρούσα κατάσταση,
0: ναι,
1: και πιστεύουν ότι η ανατροπή της θα έρθει μέσω Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάπου εδώ.
0: Ναι. Okay. Ζούμε ανάμεσά μας που λέγεται.
1: Εντάξει. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Α, μπράβο. Αυτή είναι μια καλή αρχή,
1: κουτί,
0: Μαρία μου.
1: Κουτί.
0: Όχι, είναι μια καλή αρχή, Μαρία μου. Να λες, εγώ δεν το καταλαβαίνω και να προχωράς. Άρα είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Επίσης, τρελαίνομαι που ακούω τους δεξιούς να λένε από την κυβέρνηση να κατηγορούν τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Δηλαδή, όλο. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός.

0: Εννοείται ότι θα πούμε και για Καραμαλή και αν θέλετε μια κουβέντα μπορούμε να την πούμε και τώρα.
1: Θα ακούσουμε και μετά, να πούμε τώρα όμως λίγο Καραμαλής. Α, θέλω να μου πεις Καραμαλή, γιατί μου αρέσει που είσαι έτσι.
0: Για όσους δεν ακούσατε,
1: πιο πολλά.
0: Ο κύριος Καραμαλής χθες σε εκδήλωση,
1: ναι.
0: Εξαπέλυσε μία, όχι εξαπέλυσε, έκανε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και για το θέμα των υποκλοπών,
1: ναι.
0: Και για το θέμα των εθνικών ζητημάτων και συγκεκριμένα των ήρεμων νερών.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Καλά, για τα εθνικά θέματα λένε συνέχεια.
0: Έκρινε τα ήρεμα νερά.
1: Και ο Καραμαλής.
0: Το δόγμα αυτό.
1: Και ο Σαμαράς λένε συνέχεια για τα εθνικά, ναι, θέματα. Για το θέμα των υποκλοπών θέλω να σου πω κάτι, χωρίς να μπω στην ουσία, αλλά η κριτική ήταν έντονη, θα το πω έτσι. Ναι, ήταν λίγο πιο σκληρή. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει αιμονή με τις υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λένε από την κυβέρνηση, ότι έχει αιμονή με τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης.
0: Σε ένα βαθμό έχει.
1: Ναι, δεν λένε ότι έχει Ανδρουλάκης αιμονή με τις υποκλοπές. Ωραία. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Καραμαλής που μιλάει για τις υποκλοπές. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Σαμαράς που μιλάει για τις υποκλοπές. Mm. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο Τσίπρας που μιλάει για τις υποκλοπές. Ξαφνικά εμφανίστηκε και ο Φάμιλος όταν ήταν έτσι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με στη Βουλή που μιλάει για τις υποκλοπές. Τι έγινε, ρε παιδιά, μόνο να δουλέψει που έχει μονίμη τις υποκλοπές.
0: Εγώ έχω και άλλη απορία.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει βγει ο εν ενεργεία, ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας και έχει πει ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός, ναι, Εθνικής Άμυνας που εφαρμόζει την πολιτική Μητσοτάκη και της κυβερνήσεως. Mm. Και μας πείραξε η κριτική που άσκησε ο Καραμαλής για τα εθνικά θέματα.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αλλά ο Δέντες είναι ο κακός.
0: Ορίστε.
1: Ο Δέντες είναι ο κακός.
0: Είναι υπουργός του όμως.
1: Α, ναι.
0: Να, okay. Βέβαια δεν μπορώ από την άλλη να μην σχολιάσω και ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια αφωνίας ο κύριος Καραμαλής έχει γίνει πάρα πολύ ομιλητικός στο τελευταίο διάστημα.
1: Σχεδόν μαϊντανός.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό.
1: Όχι, το λέω το μαϊντανός γιατί είναι πολύ συχνές.
0: Είναι σεβασμός τους.
1: Εγώ το σέβομαι τον πρώην Πρωθυπουργό και ας έχει καταστρέψει, ναι, τη χώρα. Υπάρχουν όμως οι συνάδελφοί του. Εγώ λέω πραγματικά, πολιτικά μιλάμε. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοί του που απλά λένε δεν τον ακούνε και ξαφνικά δεν κάνουμε κριτική, αλλά του τυχώνουν όλοι σιγά σιγά από τη Νέα Δημοκρατία. Εντός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Καραμαλής ακόμα, μην ξεχνιόμαστε. Εντός της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Καραμαλής. Δεν έχει φύγει, Σαμαράς έφυγε.
0: Επειδή όμως κάθε εβδομάδα το πάμε και ανακοινώνεται και ένα καινούριο κόμμα,
1: ναι,
0: θα δούμε τι θα γίνει με το Σαμαρά. Και επίσης.
1: Θα κάνει.
0: Είδες την ανάρτηση Καμένου. Έκανε μια ανάρτηση εκεί πάρα πολύ περίεργη ο κύριος Καμένος.
1: Συγγνώμη, μου διέφυγε, δεν παρακολουθώ τέτοιους λογαριασμούς.
0: Θέλω αυτή, εγώ εννοείται παρακολουθώ το λογαριασμό του κύριου Καμένου. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ ειδικά, ναι, όπως καταλαβαίνεις, είχε πολύ ενδιαφέρον να ακούσει.
1: Χθες το βράδυ να δω τον Καμένο, τι αν προετοιμάζεται να συγκυβερνήσει τον Αλέξη.
0: Ο πρώην συγκυβερνήτης. Λοιπόν, ναι, ανήρτησε. Έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Καμένος, την οποία προσπαθώ τώρα να βρω γιατί θέλω να σας τη διαβάσω.
1: Κάτι για ένα κόμμα.
0: Όπου είχε και το δικό του κόμμα, ναι.
1: Α, ωραία, χέρι μας.
0: Το δικό του κόμμα, δεν ξέρω, αλλά έγραφε ο άνθρωπος μετά την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς Τσίπρα. Ανέβασε το εξής, προσπαθώ να το βρω τώρα, δεν βοηθάς όμως και εσύ λίγο την κατάσταση. Ναι, βόηθα λίγο
1: δεν
0: την
1: ξέρω
0: κατάσταση.
1: Πώς λέγεται το κόμμα του κύριου Καμένου. Έχεις δει μια ανάρτηση του Καμένου? Δεν έχω δει καν τον Καμένο.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί κάποιος Καμένος?
0: Λοιπόν,
1: θέλει και αυτός να κάνει κόμμα.
0: Ναι, αυτό αναρωτιέμαι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Ναι. Άμα θέλουν όλοι να κάνουν κόμμα, ρε παιδιά, πόσοι θα μπουν στη Βουλή τελικά? Γιατί αν ακούω όλες τις δημοσκοπήσεις και όλους τους δημοσκόπους ή όλους τους γυρολόγους που το παίζουν δημοσκόποι και λένε τα σχόλιά τους για τις μετρήσεις, είναι όλοι στη Βουλή. Και απλά σιγά σιγά βγαίνει το Πασόκ εκτός Βουλής.
0: Για το Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ. Αυτό ανέβασε ο κύριος Καμένος. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, λέει, με επικεφαλή στο ΖΕΡΒΑ. Ναι, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει αυτή την ανάρτηση. Ναι. Και εγώ αναρωτιέμαι, ο κύριος Καμένος ονειρεύεται να ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα? Και επίσης, ο κύριος Καμένος θα κάνει κόμμα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο, το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641091760.
9: Κινητό 6945362708.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Στην είσοδο του Πειραιά, από Πειραιός και από Ελιπέδου ως το λιμάνι. Τραγωδία σήμερα στις Σέρες, χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Τη συνέχιση του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια, με χρηματοδότηση 75 εκατομμύρια το χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα σε συνέδριο για την υγεία. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που ανακοινώθηκε χθες, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Ποινική δίωξη σε βάρος 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 63% από 8.000 σε 3.000. Μείωση περίπου 3% εμφανίζουν οι ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Για πρώτη φορά, οι λιβικές αρχές συνεργάζονται με τις ελληνικές και έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές αφίξεων από τη Λιβύη, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Τους 30 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα και τους 31 στη Θεσσαλονίκη.
12: Δεν μου λέτε, κύριε Μακροχέρι.
13: Είπαμε Μπελαλής.
12: Καλά, βρε αδερφέ.
13: Όχι, καλά, βρε αδερφέ, Μπελαλής.
12: Μα μην του δίνετε σημασία.
13: Πώ να μην του δώσω σημασία. Έχω μαλλιά, ορίστε. Κοίτα ο άλλος, τούφες, δάσος.
12: Εντάξει, εντάξει, Μπελαλής.
14: ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ευρώπη που αλλάζει. Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέες και οι νέοι, οι αγρότησες και οι αγρότες έχουν ήδη πάρει την απόφαση να γυρίσουν σελίδα σε αυτό το τόπο. Το δίλημα είναι μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση. Το μνημόνιο καταργείται από την ψήφο του λαού το βράδυ της 25ης του Γενάρη.
15: Καταργείται
14: από την ψήφο
15: η
14: του λαού.
15: Η συνέχεια του κράτους δεν υπάρχει. Έχουν μπει υπογραφές από
14: κύριε Χατζηνικολάου, η συνέχεια του κράτους δεν είναι όσα υπέγραψε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς.

0: Τώρα καταλαβαίνω ότι έχετε λιγάκι. Είναι πολλά, είναι πολλά
1: τα δεδομένα.
0: Ναι. Ας πούμε, λέει ο Πέτρος, ο κύριος της Ραφίνας θα ασκήσει κάποια στιγμή κριτική στον εαυτό του. Βλέπω ότι πιο πολύ σας τσιγκλάει η ιστορία του Καραμαλή που έχει προκύψει από χθες παρά το Τσίπρας.
1: Ναι, γιατί χτυπάει στο, στο συντηρητικό κοινό. Συντηρητικό κοινό.
0: Ναι.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι συντηρητικοί. Και
0: είναι αυτή.
1: Με τη μία ο Τσίπρας, με ο Καραμαλής που φωνάζει.
0: Η περίφημη για την οποία έχουμε μιλήσει πρώτη σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Η περίφημη δεξιά ψυχουλίτσα.
1: Αυτή η ψυχουλίτσα.
0: Είναι αυτή η δεξιά ψυχουλίτσα που είναι, παιδιά, τόσο παραπονεμένη.
1: Ήταν θωρακισμένη για καιρό.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά.
0: Έμεινε εκτεθειμένη.
1: Έμεινε εκτεθειμένη και διαβάζει.
0: Την καταλαβαίνω εγώ αυτή την.
1: Ναι, και εγώ. Διαβάζει παντού, περιοδικά, εφημερίδες, site κτλ. Πότε έχει παρουσιάσει βιβλίο που θα πάνε το Δίδυμο. Το Δίδυμο Φωτιά. Δηλαδή, όταν πάει Καραμαλή Σαμαράς, δηλαδή λέει παρουσίαση βιβλίου του τάδε βουλευτή. Οχ, λένε. Θα πάνε και οι δύο μαζί. Γιατί εκεί πάει ένας και καλεί και τον άλλον.
0: Είναι δυνατό Δίδυμο.
1: Και πάντα μιλάει ο ένας από τους δύο. Δεν μιλάνε και οι δύο μαζί. Ένας από τους δύο μιλάνε πάντα. Οπότε και τα ρίχνουν και τα χώνουν. Από τους λέει, όχι, ρε φίλε, και εσύ.

0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει.
1: Δηλαδή έχει πει ο ρυθμός. Ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καινούριο.
0: Μην γουνιές ολόκληρος μαζί.
1: Το λέγαμε με τον Νίκο στο διάλειμμα. Αυτό το τραγούδι το έχουμε ακούσει σε Walkman. Αλλά στα Walkman τα κανονικά με το καλώδιο.
2: Ναι.
1: Με μεταλλικό ακουστικάκι. Που ήταν όλο σαν τέκα που ήταν αυτό κανονικό. Όχι τώρα. Τέτοια. WiFi και τα λοιπά.
0: Τι εννοεί με το καλώδιο που συνδεόταν με το Walkman.
1: Καλώδιο που συνδεόταν κανονικά με το Walkman. Όλο το καλώδιο που πνιγόσουν κανονικά κάποια στιγμή. Ναι. Το οποίο ήταν τα ακουστικά ήταν όλο μαζί στέκα. Μεταλλική από πάνω και ακουστικά με βαμβακάκια. Αναγκιά σου. Με μαξιλαράκια, ναι.
0: Καλά, το Walkman, εντάξει, γιατί σας κάνει εντύπωση τώρα που είχε το καλώδιο με τα ακουστικά και στους υπολογιστές
1: μας δεν
0: χρησιμοποιούμε ακόμα
1: ναι.
0: Ακουστικά με καλώδιο.
1: Ναι, δεν έχουμε με WiFi.
0: Εσύ, ας πούμε, ναι. Νίκο, τι φοράς τώρα, ακουστικά με καλώδιο?
1: Ναι, αλλά δεν είναι σε κονσόλα.
0: Σκέψου ότι τα έχεις συνδέσει το Walkman τώρα αυτά.
1: Ναι, ναι. Όχι πάλι, δεν θέλει
0: εμείς,
1: πάλι.
0: Εμείς παίξαμε πολύ Bluetooth.
1: Ναι, αυτό σου είπα.
0: Πάρα πολύ Bluetooth.
1: Η γενιά σου έχει Bluetooth. Εμείς είχαμε αυτά. Εντάξει.
0: Εντάξει, προλάβαμε όμως και εμείς καλά εννοείται CD προφανώς
1: CD,
0: και προλάβαμε και κασετούλες που γράφαμε μπροστά και πίσω.
1: Mix.
0: Ελληνικά ξένα.
1: Mix, ξένα.
0: Εγγλέζικα.
1: Προλάβαμε και την περίοδο πριν βγουν τα Walkman, με τον Νίκο σίγουρα, που παίρναμε καστόφωνο.
0: Ναι.
1: Το κανονικό καστόφωνο. Ναι. Είχαμε φορητό κανονικά.
0: Τώρα
1: σαν
0: του
1: ράπερ στην Αμερική.
0: Να σας πω κάτι. Ο Άρης λέει είστε τόσο εκπληκτικά κακοί. Κλαίω από τα γέλια.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Το έχουμε δουλέψει πολύ.
0: Μισό λεπτάκι. Και ο Γιάννης Τσιάπας λέει: το θέμα είναι ο Καραμαλής θα ασκήσει κριτική στο Τζίπρα ή το ανάποδο, γιατί δεν έχει γίνει και ποτέ.
1: Όχι, γιατί να γίνει. Δεν κατάλαβα. Παστηρίζουν μια ζωή.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο κύριος Καραμαλής χθες. Μέρα που ανακοινώνει ο άλλος από το Θησίο το κόμμα να πηγαίνει να πάρει τη λάμψη.
1: Νομίζω ότι το βιβλίο ήταν προγραμματισμένο πριν τον Τζίπρα.
0: Α, εντάξει.
1: Και δεν μπορούσαν να τα αλλάξουν τώρα γιατί εκείνη και πολύ νοματή.
0: Επειδή λέμε τώρα για το Walkman και αυτά. Παιδιά, έχω πάρα πολύ έντονα στο μυαλό μου μέσα από το παιδικό δωμάτιο, ας πούμε. Πέραν των CD που ήταν πάρα πολλά σε αυτές τις θήκες που τα βάζαμε το ένα κάτω από το άλλο, ξέρεις. Είχες και κασέτες εσύ. Όχι, εντάξει.
1: Είχε θήκη για κασέτες, ναι.
0: Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στη βιβλιοθήκη, εκτός από τα βιβλία για το σχολείο, θυμάμαι τα λυσάρια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι. Ήταν τα βοηθητικά βιβλία τα οποία είχες για κάθε μάθημα, που εκτός δηλαδή της κανονικής ροής των μαθημάτων, έπρεπε ταυτόχρονα να κάνεις και για να προχωρήσεις παρακάτω και να εκπαιδεύεσαι, να προχωράς και με τα λυσάρια. Τα λυσάρια λοιπόν τα έχω τόσο έντονα στο μυαλό μου. Στίβες από λυσάρια που έπρεπε να λύσεις, είχαν τις απαντήσεις κάτω-κάτω. Εσύ όμως έπρεπε να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα, ας πούμε, μόνος σου. Mm-hmm. Όλα τα προβλήματα μόνοι μας πρέπει να τα λύνουμε τελικά, Γιάννη.
1: Όλα τα προβλήματα
0: τώρα κάποιος σου έχει στείλει μήνυμα. Αν δεν είναι ο Καραμαλής και έχει αφαιρεθεί τόσο πολύ, είναι πρόβλημα.
1: Ο Καραμαλής θα μου στείλει μήνυμα, εμένα αποκλείεται. Σίγουρα. Δεδομένο.
0: Και αν σου στείλει, θα είναι από λάθος.
1: Δεδομένο. Έχω δει την κόρη του πολλές φορές στο γήπεδο, καθόμαστε εκεί μαζί δίπλα-δίπλα, είναι κανονικός άνθρωπος. Να πω απλά.
0: Η Στέλλα λέει: η στέκα στο Walkman ήταν ρυθμιζόμενη.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, για να είναι. Εγώ δεν μπορούσα να βάλω στέκα που φούσε εσύ. Γιατί με κεφάλαια ήθελε τέρμα. Να τα ανοίξει όλο. Ναι, εννοείται.
0: Τι λες μου. Καλά και στα ακουστικά τώρα σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτή ήταν στέκα μεταλλική.
0: Τι αυτορυθμιζόμενο, μωρέ Νίκο.
1: Άσε, βρε Νίκο, κι εσύ.
0: Και εμείς μέσα που έχουμε τα ακουστικά στον υπολογιστή, τα ανοίγει άμα θες περισσότερο.
1: Ακούω, θα το χτυπήσω. Αυτά που λες στο Βουλαρίνο και σε πιστεύει, όχι σε εμάς. Εντάξει, άιντε τώρα.
0: Που τα καταπίνει αμάστα, δηλαδή τώρα, ό,τι και να του πει.
1: Αυτά που λες στους Βουλαρίνους.

0: Ναι, ήταν φανταστικό αυτό που έφτιαξες. Ναι. Φανταστικό. Και μου λείψε ήδη. Έχουμε να το ακούσουμε τουλάχιστον μισή ώρα.
1: Σόπα μου, ωραία, και εσύ φανταστικό.
0: Πάμε με αυτό σε διάλειμμα σιγά-σιγά.
2: Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα.
3: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα.

0: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τους Άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Ελάτε όλοι οι Έλληνες στο κίνημα. Ελλάδα, πολιτική κατάρση, διασωσή, απελευθέρωση, Ελλάδα.
0: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα.
2: Θα σας πω ένα μικρό τραγουδάκι για να αρπάξουμε και λίγο αισιοδοξία, διότι τα πράγματα, ναι μεν είναι δύσκολα, αλλά χρειαζόμαστε και την αισιοδοξία.
3: Όλο θα το πείτε. Όλο θα το πείτε.

0: αρπούδι.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε, τι ε.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Ναι, γεια σας. Ο Πικιπέ εκεί. Ναι, ξέρετε, νοικίασα και έσπερα κάτι καινούργιο χουραφάκια και θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι επιδοτήσεις. Ναι, θα σας πω. Έχω σπείρει 2.000 στρέμματα στα Ιμαλάια Σιτάρι, ψηλά τέρμα πάνω στην ψηλότερη κορυφή εκεί στο Everest. Να τα βλέπω ήλιος. Δικαιούμαι κανονικά, ε. Ωραία. Έχω σπείρει 3.000 στρέμματα ρύζι στον Ατλαντικό ωκεανό. Ναι, αφού το ρύζι θέλει πολύ νερό, πού να το σπέρνα. Κανονικά και εκεί δικαιούμαι, έτσι. Τέλεια. Και έχω σπείρει και 5.000 στρέμματα βαμβάκι στον πλανήτη Άρη. Τε σημαίνει τα άρξα λίπασμα και τώρα έβαλα τα ποτίζω. Δικαιούμαι για όλα κανονικά, έτσι. Ωραία. Α, να μην ξεχάσω. Έχω να δηλώσω και κάτι ζωάκια. Ναι, ζώα, δικά μου. Ναι, δικά μου είναι, ναι. Έχω 3.000 καμήλες στη Σαχάρα και 6.000 πιγκουίνους στο Βόρειο Πόλο. Κανονικά. Έγινε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Μια χαρά δουλεύετε. Δεν ξέρω τι κακίες είναι αυτές που ακούγονται για σας.
7: Τραγουδάκι έχει λοιπόν. Μόνο ροκ όμως. Και ο χρόνος αρχίζει τώρα.
8: Πάμε. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη με αφήσεις τώρα που είναι όλα πια δύσκολα.
9: Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας.

0: Ο Γιώργος Μπαλής μας.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
0: Λέει θα γίνει μεγάλη επιτυχία του Daddy Cool, βάλτε το. Είναι
1: μαζί με το ρόλο που κάνουμε νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι στην κασέτα και τα δύο αυτά.
0: Ναι, αλλά αυτή
1: μέσα.
0: Η version λέει ο Σπανός που είναι ειδικό ότι είναι η καλύτερη. Εσύ βέβαια.
1: Πλασίμπο, ναι.
0: Πλασίμπο. Πήγε Metallica και δεν πήγε Iron. Μου είπαν ότι έγινε χαμός. Α, δεν είσαι τον Iron εσύ. Είσαι Metallica. Είσαι Metallica.
1: Ξέρεις τι με απογοήτευσε, το έλεγα στον Κώστα
0: να.
1: Για τη συναυλία των Iron Maiden. Στου Metallica δεν το είδα τόσο πολύ αυτό. Είχε όμως πολύ. Στου Iron Maiden, όπου είναι ένα συγκρότημα πάρα πολλών ετών και αυτοί που ήταν από κάτω ήταν οι περισσότερα 50-60-60, οπότε που γουστάρουν από Iron Maiden, παιδί μου. Ήταν όλοι με τα κινητά πάνω. Δηλαδή, κατέγραφαν όλοι με το κινητό. Δεν είναι ένα κοσάρι που έχει πάει στην συναυλία που καταγράφει έναν 20-25 ράπερ ή οτιδήποτε άλλο συγκρότημα που είναι πιο σύγχρονα πια τα πράγματα. Η συναυλία αυτή θα ανέβει στο YouTube, μου λέει ο Κώστας. Εγώ λέει, δεν σήκωσα ποτέ κινητό και θέλω να ζήσω στη συναυλία. Θέλω να ακούσω τη μουσική, θέλω να ακούσω το.
0: Είστε boomers, δεν είναι τίποτα.
1: Τα μπασίματα κτλ. Μα δεν είναι boomer. Αυτό δεν είναι boomer. Απολαμβάνει μια συναυλία. Άμα είναι την έχει όλη στο κινητό.
0: Συμφωνεί, δεν θα ήταν όλοι στο κινητό προφανώς. Κάποια αγαπημένα τραγούδια μπορεί να ήθελαν να τα.
1: Ποιο είναι το τραγούδι, το γνωστό, το Unbreak the Beast, πώς είναι αυτό. Ήταν όλοι με τα κινητά πάνω.
0: Εντάξει, λογικό, άμα δεν βγάλουν αυτό, τι θα βγάλουν.
2: Πες στο YouTube να το δεις.
1: Μα στο YouTube,
0: ναι,
1: θα είναι σε μια μέρα στο YouTube.
0: Θέλουν να το ανεβάσουν στα social. Απλά επειδή δεν ασχολείστε με social, δεν έχετε αυτό το mindset.
1: Να ανεβάσει στα social. Παρακολουθεί πάρα πολλά κορίτσια ο Κώστας.
0: Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό. Αν δηλαδή για να παρακολουθήσει κορίτσια χρειάζεσαι το Instagram, είναι πρόβλημα.
1: Σωστό είναι αυτό, ναι. Σωστό. Αρχίζω και
0: να
1: σχόλιασα.
0: Να το συζητήσουμε κάποτε. Τι παρακολουθείς, TikTok. Τι.
1: Instagram, πολύ ωραία.
0: Είπε Ιντερνετ. Ωραία. Δεν ακούγεσαι όμως τώρα.
1: Παραγωγή. Content, φίλε. Content, μια ώρα, άιντε.
0: Πάμε να σας δώσω το ρεπορτάζ τώρα, πριν έρθουν τα αγόρια.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Θέλεις το πεις τα ρεπορτάζ στα αγόρια.
0: Θέλω. Όχι, θέλω. Καλά, το ρεπορτάζ θα το ξέρουν τα αγόρια.
1: Πάμε.
0: Γιατί κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ και ο Αντώνης μας ειδικά πήγα να πω ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Ελλάς. Πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν. Το κόμμα λέγεται Ελλάς, δηλαδή Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε μέσα στον τίτλο του κόμματος να υπάρχει η λέξη Ελληνική ταυτόχρονα με τη λέξη Αριστερή. Αλλά δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι χρησιμοποίησε τη λέξη Συμπαράταξη. Σε ερώτηση που έκανα λοιπόν σε ένα από τα πρόσωπα που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα,
1: καταλάβα.
0: Μου είπε ότι, λέω καλά συγγνώμη τώρα, δηλαδή θα λέτε εμείς στην Ελλάς λέμε αυτό, όπως λέγαμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέτε εμείς στην Ελλάς. Λέει η αίσθηση μου είναι, γιατί ήταν επιλογή του Τσίπρα αυτό το όνομα, θα μας το επιβεβαιώσει, θα το διαψεύσει ο Αντώνης μετά, και κάπως θορύβησε αρκετούς, θα μείνει το Συμπαράταξη. Δηλαδή από εδώ και πέρα αυτό που θα χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα θα είναι η Συμπαράταξη. Η Συμπαράταξη λέει, και αυτό γίνεται και για συμβολικούς λόγους για το μετά, για το μετά τις εκλογές εννοώ. Mm. Και εδώ δεν μιλάμε για συμπαράταξη κομμάτων, δηλαδή το αφήγημα δεν είναι πάμε όλοι μαζί να συμπορευτούμε, είναι συμπαράταξη προσώπων. Αυτό είναι ο κεντρικός άξονας.
1: Ναι.
0: Το λέω στην νεότρικο που τι κάνουν για όλα αυτά.
1: Μ' αρέσει το ρεπορτάζ σου.
0: Όταν έχουν έτσι, είδαν χθες.
1: Όχι, πώς θα, μια χαρά τα έχουν δει όλα.
0: Ωραία.
1: Μ' αρέσει το ρεπορτάζ σου. Έχω ανατριχιάσει με το συμπαράταξη, πραγματικά. Νομίζω ότι. Ναι, οκ. Okay. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Να σου πω κάτι.

0: Ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

βγήκε σχόλη. Η ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Τζάμπο Ιδέες. Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα.

0: Όντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πρακτικά.
2: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με στα χαράματα.

τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ από το κορμί σου πως να σβήσει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
11: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
12: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
11: και στο www.lavaenergy.gr.
12: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
14: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%.

0: Τέλειες τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. www.drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Επίπλα Δρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-7702-827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26 41 0 55 992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
13: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
14: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
15: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβας έπιπλα.

0: 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: Ζήλα, όπως καταλαβαίνω τη ζήλη, φίλε. Αλλά πού?
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελίξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Στον φωταγωγό έπεσαν και από...

0: αναλυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
9: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα.

0: Όμως είναι η ζύμη και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από